Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπευγής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και επανεφούν Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Ξεκινάμε σήμερα τη μεγάλη μας βόλτα στην Αγιορείτικη Έρημο, μια περιοχή που θεωρείται από τις πιο ασκητικές περιοχές του Ορθόδοξου κόσμου. Αγιορείτικη Έρημος ονομάζεται η περιοχή που ξεκινά από το νοτιότερο μοναστήρι της Δυτικής Χερσονήσου του Άθο, δηλαδή τη Μονή Αγίου Παύλου, στο συγκητικό κόλπο, περνάει από τον Άθο καλύπτοντας περιμετρικά το βουνό στο Αιγαίο και καταλήγει στο νοτιότερο μοναστήρι της Ανατολικής Χερσονήσου, τη Μονή Μεγής της Λαύρας. Έρημος, οι παλαιότεροι πατέρες, αγαπητοί ακροατές, ονόμαζαν στην ουσία την περιοχή από την Μικρά Αγία Άννα ως τη Σκήτη της Κερασιάς, κάπου δηλαδή στη μέση της περιοχής που περιγράψαμε πριν. Όμως επειδή ακριβώς σε κανένα άλλο σημείο ενδιάμεσα δεν υπάρχει μοναστήρι παρά μόνο σκήτες και κελιά, έτσι ονομάζεται και η ευρύτερη από αυτή την περιοχή.

ξεκινήσουμε όμως, και επειδή η τοποθεσία αυτή θεωρείται μοναδική τουλάχιστον στην Ελλάδα, για να μην υπάρξουν τυχόν συγχύσεις στους ακροατές, θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως περιγραφικοί και λεπτομερείς. Να πούμε λοιπόν λίγο επιγραμματικά το πρόγραμμα και την πορεία που θα ακολουθήσουμε. Σήμερα κιόλας θα επισκεφθούμε τη Νέα Σκήτη και θα ακολουθήσουν η Αγία Άννα, η Μικρά Αγία Άννα, το Κελί των Δανιηλαίων, τα Καρούλια, τα Κατουνάκια, ο Άγιος Βασίλειος, η Κορυφή του Άθο, η Κερασιά, τα Καυσοκαλύβια, ο Άγιος Νείλος, η Ρουμάνικη Σκήτη του Τιμίου Προδρόμου και τα Κελιά της Βίγλας.

Βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου και αναχωρούμε πλέον για τις σκήτες και τα κελιά της ερήμου. Πρώτος μας σταθμός για σήμερα η Νέα Σκήτη. Έχουμε πάρει ήδη την κατηφόρα για τον ασανά της Μονής και κάπου στα μισά μετά από 10 λεπτά αριστερά σε ένα δέντρο το ταμπελάκι μας ενημερώνει. Προς Νέα Σκήτη, δείχνοντας ένα σχετικά αθέατο μονοπάτι. Κατά πράσινο στην αρχή με τα δέντρα να το σκεπάζουν, φτιάχνοντας έτσι μια ωραία πρώτη εικόνα. Ανηφορίζουμε λίγο και σε 5 λεπτά συναντάμε δύο τείχους δεξιά και αριστερά του μονοπατιού, σχηματίζοντας μία πύλη. Ίσως να σημαίνει το «καλώς ήλθατε στην έρημο». Αυτό και μόνο μας εντυπωσιάζει και η αίσθηση πλέον ότι πάμε να επισκεφτούμε κάτι διαφορετικό γίνεται πιο έντονη. Τώρα αρχίζει λίγο κατηφόρα. Δεξιά ξεπροβάλλει η θάλασσα και ως εκεί δέντρα, θάμνη και πουρνάρια γεμίζουν το μάτι μας. Πιο εκεί ένα παλιό εγκαταλελειμμένο καλυβόσπιτο. Πια γιασμένη πια ψυχή να πέρασε κάποτε από εδώ. Η τοποθεσία αυτή λέγεται Ζαρκάδι. Περπατάμε στο ίσιο βατό μονοπάτι και σε 10 λεπτά αντικρίζουμε τη Νέα Σκήτη. Ένας πίνακας ζωγραφικής. Πινελιές λευκού τα σπιτάκια μέσα στο πράσινο του τοπίου. Στη μέση ένας πύργος. Ο ναός το Κυριακό της Σκήτης και στην άκρη μερικά κυπαρίσια. Τα κελιά κοντά στη θάλασσα κρέμονται από τα βράχια. Κατηφορίζουμε τώρα και σε λίγο ακολουθούμε τα σκαλοπάτια, ενώ μας προσπερνούν πουλάρια των οποίων τα κουδούνια χτυπούν ρυθμικά με στην ησυχία. Από ένα σύμπλεγμα σκαλοπατιών που θυμίζουν κάτι από χωριό των Κυκλάδων, βγαίνουμε σε 5 λεπτά στο Κυριακό της Νέας Σκήτης. Λίγα κυπαρίσια κάνουν ωραία σκιά και ο πύργος δίπλα τους άκρος εντυπωσιακός με την κονική σκεπή του. Όλη η διαδρομή από τη Μονή Αγίου Παύλου μέχρι εδώ δεν είναι ούτε κουραστική ούτε μεγάλη. Μόλις 40 λεπτά.

στεκόμαστε στα πεζούλια στον προάβλιο χώρο του Κυριακού. Μοναχοί περνάνε σιωπηλοί από δίπλα μας. Είναι μεσημέρι και κινούνται βιαστικά για την ολοκλήρωση και των σημερινών εργασιών τους. Κουβαλούν ξύλα, υλικά και τρόφιμα που άφησε το πλοιάριο που ήρθε από τη Δάφνη. Γύρω στα κελιά, στο λόφο, κάποιοι άλλοι περιποιούνται το κήπο τους. Σε λίγο, κάθε αδελφότητα θα μαζευτεί στο ναό του κελιού της για τον Εσπερινό.

αιώνες πριν, γύρω στο 1100 λοιπόν, η σκήτη αυτή ονομαζόταν Βεεδίκτου ή Σταυρού και ήταν κτισμένη ψηλότερα προς τη μεριά της Αγίας Άννας, με το Κυριακό της στη θέση της σημερινής καλύβας των Αγίων Αναργύρων. Στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα όμως μεταφέρθηκε πιο κοντά στη θάλασσα και το Κυριακό της οικοδομήθηκε εκεί που βρίσκεται σήμερα η καλύβα της Υπαπαντής. Εκείνη την περίοδο κτίστηκε και ο πύργος της, όπου στην κορυφή του ανεγέρθηκε παρεκκλήσιο αφιερωμένο στη Θεοπρομήτωρα Αγία Άννα, το οποίο λειτουργούσε ως το 1950. Από αυτό το πύργο ονομάστηκε και ως σκήτη του πύργου μέχρι και το 1819, ενώ από τότε και με ονομάζεται Νέα Σκήτη ή Σκήτη της Θεοτόκου. Είναι τη χρονιά που ο εθνομάρτυρας Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος με πατριαρχικό σιγήλιο κατοχύρωσε τη σκήτη στη Μονή Αγίου Παύλου.

Αυτή, φίλες και φίλοι, είναι όλη και όλη η ιστορία της Νέας Κήτης. Δεν θα ακούσετε μεγάλες ιστορίες με αυτοκράτορες και δωρεές εδώ στην έρημο, ούτε θα δείτε ογκώδη κτίσματα, μας είχε πει κάποτε ένας ερημίτης. Αυτά είναι για τα μοναστήρια. Εδώ θα ακούσετε για ασκητές και αγίους. Αυτή είναι η μεγάλη ιστορία της ερήμου. Τα ίδια της τα πρόσωπα. Και πράγματι, φίλοι ακροατές, ο ασκητικός στίβος της Νέας Κήτης έχει αναδείξει πολλές ενάρετες μορφές στην ιστορία της, μεταξύ των οποίων ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, ο φιλόσοφος Κύριλλος, ο εκμισολογίου Αθανάσιος, ο Φιλόθεος και άλλοι πολύ αφανείς. Και για να δούμε πόσο ασκητικές ήταν αυτές οι μορφές, αξίζει μόνο να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα από ένα χειρόγραφο του Αγίου Νικοδήμου που περιλαμβάνει μια αυστηρή κριτική των μοναχών του καιρού του.

Κατά αλήθεια, αδελφοί, εάν δια προσταγής Θεού ήθελαν αναστηθούν όλοι ετούτοι οι αγιερείτε πατέρες όπου σήμερον εορτάζομεν και ήθελαν περιπατήσουν όλο το Άγιον Όρος από τη μίαν άκρα έως την άλλην και εις μέν τα μοναστήρια να ειδούν το χαλασμό των κοινοβίων και τον καλοπισμό των ηματίων, εις δε τας κήτας να ειδούν τας κοσμικάς οικοδομάς των οικείων και τας πλεονεξίας και πολυκτιμοσύνας, εις δε τα κελιά να ειδούν τους πολλούς και υπέρ την χρίαν αμπελώνας και λεπτοκαρώνας και τας άλλας φροντίδας όπου δεν αρμόζουν εις τους μοναχούς και καθεξής να στοχαστούν όλην την άλλην ελεηνήν κατάσταση των νυν εν το όριε βρισκομένων, ο πόσον ήθελαν κλάψουν, ο πόσα δάκρυα ήθελαν χύσουν και αυτοί ήθελαν υπούν. Αυτή είναι η κατάσταση εις την οποίαν εμείς το όρος εκαταστήσαμεν. Αυτός ο καρπός όπου οι ειδικοί μας κόποι και οι δρότες εκαρποφόρησαν. Τι αυτά είναι τα τέκνα όπου εμείς ελπίζαμεν δια του μοναχικού σχήματος να αναγεννήσομεν.

Πάμε όμως τώρα δίπλα στο Κυριακό που είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ασβεστωμένο και αυτό μοιάζει με ναό του Αιγαίου. Εισερχόμαστε, όχι πολύ μεγάλο αλλά αρκετά φωτεινό, με λιτό στολισμό. Οι πατέρες μας λένε ότι άρχισε να αναγείρεται το 1730 και ολοκληρώθηκε το 1757. Φέρει και νάρθηκα και εξονάρθηκα. Ενώ οι τοιχογραφίες μάλλον δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχείς, σε αντίθεση με την ξυλόγλυπτη Αγία Τράπεζα που είναι φιλοτεχνημένη κατά τρόπο εντυπωσιακό. Προσκυνούμε με ευλάβεια τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφυλούσης. Λέγεται ότι κάποτε ο γεροθεοφύλακτος, όταν ήταν αρχάριος, πονούσε πολύ και έκλαιγε από τους φρικτούς πόνους απαρηγόρητα. Τότε ακούει ξαφνικά την εικόνα να του λέει: «Τι κλαις, τι φοβάσαι, σε αφήνω εγώ». Και πράγματι, δεν τον άφησε ποτέ, αλλά πάντα τον προστάτευε. Δίπλα από το Κυριακό, το 1901 κτίστηκε το παρεκκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου, το οποίο θεωρείται τάφος τριών αρχιερέων που ασκήτεψαν εδώ, του Θεοφάνους Λακεδαιμονίας, του Βυσαρίωνος Ραψάνης και του Γερασίμου Χαλεπίου. Σε άλλο χώρο δίπλα στο Κυριακό είναι η βιβλιοθήκη, στην οποία φυλάσσονται περί τα 200 χειρόγραφα και περίπου 500 έντυπα. Τα χειρόγραφα είναι κυρίως αντίγραφα του περασμένου αιώνα με γνωστό αντιγραφέα το Λόγιο Μοναχό Ιάκωβου. Στο σκευοφυλάκιο υπάρχουν εικόνες, άμφια, σταυροί, εγκόλπια, ράβδι και τεμάχια διαφόρων τιμίων λειψάνων. Βγαίνουμε έξω. Εδώ, στο προάβλιο, βρίσκεται ο ναός του Κημητηρίου, περικυκλωμένο στην κυριολεξία από Κυπαρίσια. Τιμάται στη μνήμη των Αγίων Πάντων και λίγο πιο πέρα είναι το οστεοφυλάκιο στο οποίο φυλάσσονται τα οστά των πατέρων από 400 και πλέον χρόνια.

η σκύτη μία όμορφη ζωγραφιά, όπως όταν φάνηκε από μακριά. Παρατηρούμε γύρω τους κήπους, γεμάτοι από δέντρα και μικρά παρτέρια. Και ο λόφος καταπράσινος, με τις καλύβες να κρέμονται από αυτόν. Σε πολλά σημεία είναι τόσο κοντά χτισμένες η μία στην άλλη και με αυτό το λευκό τους χρώμα του ασβέστη, πράγμα σπάνιο αν όχι μοναδικό στο όρος, να θυμίζουν έντονα κάποιο χωριό των Κυκλάδων. Μερικές άλλες πιο απομονωμένες απολαμβάνουν την ησυχία τους. Στο σύνολό τους είναι 30, χωρίς όμως να είναι όλες κατοικήσιμες, με συνολικό αριθμό μοναχών 40. Οι περισσότερες έχουν ενσωματωμένο ναό και όλες λίγα μέτρα καλλιεργήσιμης γης. Λίγα χόρτα, λαχανικά και κάνα δύο δέντρα παράγουν τα απολύτως απαραίτητα της άσκησης. Οι μοναχοί ασχολούνται με την αγιογραφία, την ξυλογλυπτική, τη χρυσοχοΐα και την καλλιέργεια, κυρίως

Η ασκητική του Αγίου Δαμασκηνού, του Τιμίου Προδρόμου σε περίοπτη θέση κοντά στο Κυριακό, του Αγίου Σπυρίδων, του Αγίου Γρηγορίου, του Αγίου Σάβα, επίσης κοντά στο Κυριακό και της Ζώδου.

Το 24ωρο των μοναχών της Νέας Κήτης διαφέρει σε σχέση με αυτό των εκάστοτε μονών. Εδώ οι μοναχοί εργάζονται και έχουν ανάγκη από λίγο περισσότερο ύπνο, μας είπε κάποτε ένας κητιώτης καλόγερος και συνέχισε: «Εμείς εδώ δεν συντηρούμαστε από το μοναστήρι, πρέπει να δουλέψουμε για να ζήσουμε. Παράλληλα όμως εργαζόμαστε και πνευματικά. Οι ακολουθίες γίνονται καθημερινά σε κάθε καλύβι με μεγάλη όρεξη».

Σε όχι μακρινή απόσταση από το Κυριακό είναι η καλύβα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, η επωνομαζόμενη του Αγαθαγγέλου. Απέριτη, με ωραία θέα και αυτή.

Εδώ διαβάζουμε στο βιβλίο του Μωυσέως, του μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου, Αγιορείτικες Διηγήσεις. Μόναζε κάποτε ο γέρον Φιλόθεος, που για χρόνια διετέλεσε και γραμματέας της Κήτης. Λέει λοιπόν χαρακτηριστικά μέσα στο βιβλίο αυτό: είναι γνωστός ο γέρον Φιλόθεος ο νοσκητιώτης και για τις συγγραφές του. Υπήρξε φιλομαθής, απλούς και ασκητικός. Την ασκητικότητα και η θεία του προσπαθούσε να την κρύβει. Είχε αλληλογραφία με τον βασιλιά Γεώργιο, ο οποίος έγραφε: «Μακάριον το Άγιον Όρος ότι έχει τέτοιους ανθρώπους». Ο μοναχός Φιλόθεος, Αϊβαλιωτάκης στο επίθετο, πήγε στη Σκήτη το 1922 και εκοιμήθη το 1944, νέος σχετικά στην ηλικία.

ακόμα, αγαπητοί ακροατές, το βιβλίο του μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου με τίτλο «Αγιορείτικες διηγήσεις», για να δούμε για ένα ακόμα γέροντα, τον γέροντα Ιωσήφ, τον πρωτοψάλτη που μόνασε στην Ασκήτη. Αναφέρει λοιπόν χαρακτηριστικά: «Μόναζε στην καλύβη της γεννήσεως του Χριστού στη Νέα Σκήτη. Ήταν ξακουστός σε όλο το Άγιον Όρος για την θαυμάσια φωνή του. Τον έλεγαν το Αηδόνι της Παναγίας. Τον καλούσαν σε πολλές πανηγύρεις. Όταν έψαλε, νόμιζες πως ψάλουν 10 άνθρωποι μαζί. Εργόχειρο είχε την ξυλουργική. Ήταν καλός μοναχός. Ποτέ δεν υπερηφανεύθηκε για το χάρισμα της φωνής του. Με ταπείνωση, επί αρκετά έτη, διακόνησε στο Κυριακό ως τυπικάρης και ψάλτης. Πήγε στη Σκήτη το 1900 και εκοιμήθη το 1957.

Στα βράχια πάνω από τη θάλασσα στην νότια γωνιά της Νέας Κήτης μόναζε ο μοναχός Μακάριος που έφτασε στο όρος το 1928 μετά από τάμα που είχε κάνει

στον πόλεμο όταν τον είχαν εχμάλωτο. Το μονοπάτιος εκεί ξεκινά από το κεντρικό που κατεβαίνει στον Αρσανά. Είναι πολύ στενό, με τα κλαδιά να το σκεπάζουν. Τα κελιά στέκονται πάνω στα βράχια και το κύμα πολλές φορές μάχεται να τα αγγίξει. Ο χώρος δεν επιτρέπει πολυτέλειες. 2-3 μόνο δωμάτια είναι αρκετά. Από εδώ φαίνεται πανέμορφη σκήτη, όπως καρφαλώνει στο λόφο. Αγριελιές, κυπαρίσια και πορτοκαλιές μπερδεμένα με εξώστες, μικρούς τρούλους και καμινάδες συνθέτουν μια γαλήνια εικόνα.

Ακούτε πάντα την εκπομπή Οδηπορικός στο Άγιον Όρος. Σήμερα ξεκινήσαμε την περιπλάνησή μας στην Αθωνική έρημο με την πρώτη στάση στη Νέα Σκήτη, μια πολύ γραφική και πνευματική γωνιά του Όρους που έχει αναδείξει πολλές ασκητικές μορφές. Φίλες και φίλοι, είχαμε πει ήδη από τις προηγούμενες εκπομπές ότι το οδηπορικό μας στην Αγιορείτικη έρημο, μεταξύ άλλων, θα έχει πολλές εικόνες για να φτιάχνουμε ο καθένας από μας μία όσο το δυνατό πιο ζωντανή σκηνή από το τοπίο και τη ζωή που ζουν οι ασκητές εκεί. Έτσι, για όσο θα κρατήσει αυτή η περιπλάνηση σε κάποιο σημείο της εκάστοτε εκπομπής, πέραν των έτσι και αλλιώς δεδομένων εικόνων στην περιγραφή, θα αφιερώνουμε ένα δίλεπτο σε φωτογραφίες από το τοπίο της ερήμου. Στη Νέα Σκήτη λοιπόν εστιάζουμε ένα μοναχό που με την τσάπα του χτυπάει αργά και σταθερά το χώμα, χωρίς το παραμικρό ίχνος βιασύνης και άγχους. Από πίσω του, στον εξώστη της καλύβης του, κρέμεται ένα ράσο που στεγνώνει στον ήλιο. Πάνω η καμινάδα αρχίζει να καίει, γιατί σε λίγο η αδελφό της θα μαζευτεί μέσα. Πιο κάτω από το μονοπάτι ανηφορίζει ένα νέο καλογέρι με 2-3 μουλάρια που σε κάθε στροφή βγάζει έντονες κραυγές για να τα κρατήσει στην πορεία τους. Δύο αλλοδαποί μάστορες καρφώνουν κάτι ξύλα δίπλα στο Κυριακό, ενώ ο δικαίος της Κήτης περνάει γρήγορα από τον ξενώνα στο Αρχονταρίκι. Και από κάτω, μακριά, στη θάλασσα, το καραβάκι ταράσει τη γαλήνη.

Αγαπητοί ακροατές, το αθωνικό γεροντικό, το πλέον ιερό βιβλίο του Άθω, είναι γεμάτο με ιστορίες, περιστατικά και βίους απλών μοναχών και οσίων που έζησαν στην έρημο του Αγίου Όρους. Σε κάθε μας εκπομπή θα προσπαθήσουμε όσο αυτό είναι δυνατόν να γνωρίζουμε κάποια από αυτές τις μορφές κάθε μιας ασκητικής γωνιάς που επισκεπτόμαστε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημειώνεται σχετικά με την ασκήτη στο αθωνικό γεροντικό του Ιωαννικίου Κοτσόνη.

γέρον Γιώτα της Νέας Κίτης. Επιτιδεύεται τον νοσοκόμο, τόση αγάπη έδειχνε προς τους πατέρες, ώστε δεν εσυχαίνεται τις πληγές των ασθενών. Ρουφούσε με το στόμα του τοπίων από τις χρόνιες πληγές του πατέρα Σεραφείμ των Αβραμαίων, για να μην πονά τον ασθενή. Ο μοναχός Ανδρέας και ο ιερομόναχος Αβράμιος της συνοδείας των Αβραμαίων της Νέας Κίτης υπηρετούσαν επί σειρά ετών τον κατάκητο και ημιπληγικό γέροντα, τον ιερομόναχο Σεραφείμ. Είδα εκ του πλησίων την αγάπη και την αυτοθυσία τους. Είδα και θαύμασα. Καθημερινώς τον ταΐζουν, τον ποτίζουν, τον πλένουν σαν μωρό παιδί, τον χτενίζουν, τον σηκώνουν στα χέρια και στο καροτσάκι, τον χαϊδεύουν στο κεφάλι. Και εκείνος, ενώ δεν μπορεί να μιλήσει για να τους ευχαριστήσει, άλλοτε χαμογελάει και άλλοτε κλαίει ευτυχισμένος. Παράλληλα, έχουν να φιλοξενήσουν τους ξένους προσκυνητές, οι οποίοι ποτέ δεν λείπουν από τα κατά αρχαία παράδοση φιλόξενο σπίτι, να μαγειρέψουν, να κάνουν τα πνευματικά τους καθήκοντα. Δύο στήλοι της Καλύβης, ο καθής με ξεχωριστό χαρακτήρα και ιδιαίτερα χαρίσματα. Ο πατήρ Ανδρέας, ακούραστος, ομιλητικός, προσινής, φιλότιμος. Και ο ευθύς Μωραΐτης και ο παπά Αβράμιος, ο αδάμας της Κίτης, ο σιωπηλός, ο πράος και ησύχιος, ο γλυκής και φιλακόλουθος.

Εκοιμήθη τον ύπνο του δικαίου το έτος 1986 ο αείμνηστος παππούς της Νέας Κήτης, ο γέρον Θεοφύλακτος, ο απλούς, ο ταπεινός, ο άκακος, ο πλήρης υπομονής στις δοκιμασίες τις προερχόμενες εκ των δαιμόνων και εκ των ανθρώπων. Προς το τέλος της ζωής του τυφλώθηκε, ουδέποτε όμως η ανάκτη δια την στέρηση του φωτός των οφθαλμών του. Χαρακτηριστική ήταν η αποστολική ακτιμοσύνη και αμεριμνία για τα υλικά μέσα της διατροφής και της συντηρήσεώς του. Ούτε εργόχειρο είχε, ούτε για χρήματα ενδιαφέρετο. Αδιαλείπτος προσήφιετο εν παντή ευχαριστήση των θεών. Χρημάτισε υποτακτικός του μακαριστού Ιωακήμ του Σπετσχέρη και εν συνεχεία μαθητής του γέροντος Ιωσήφ του Σπηλαιώτη. Πριν τυφλωθεί, είχε ως διακόνημα την διανομή της αλληλογραφίας της Νέας Κήτης και του κανδυλανάπτου τεσσάρων κανδυλών των προσκυνηταρίων, τα οποία επισκέπτεται δύο φορές.

ενδιαφέρον Χρύσανθος ή το Έγκαμος. Εμόνασε στη Νέα Σκήτη και έφτασε σε ηλικία 96 ετών. Ή το Εγκρατέστατος. Το βράδυ μόνο έπινε μια πορτοκαλάδα με ένα παξιμάδι. Σπανίως το μεσημέρι λάμβανε ένα ζεστό φασκόμηλο.

έλεγε ένας σεβάσμιος μοναχός της Νέας Κήτης. «Κάθε Πάσχα με το Χριστός Ανέστη, ανάμνηση ποιούμεν της αναγγελίας του Αγγέλου εμπρόσης το κενόν τάφων του Εγερθέντος Χριστού. Όσοι φεύγουν μετά το Χριστός Ανέστη δεν είναι χριστιανοί. Όσοι παραμένουν στη Θεία Λειτουργία είναι χριστιανοί».

μικρός στο δέ μας, αλλά υψηλός κατά την αρετήν Παπα Αντωνάκης, νέος Κιτιώτης ιερομόναχος, λειτουργούσε στο αγιανίτικο μετόχι των πατέρων ταξιαρχών Νέας Ελβετίας Αθηνών, και όταν επληροφορείται ότι υπήρχε κάπου φτωχός, πήγαινε κρυφά στην πόρτα του και άφηνε την ελεημοσύνη του, όπως έκανε και ο περίφημος σύγχρονός του γέρον Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, και όπως έκανε και ο Άγιος Νικόλαος, επίσκοπος Μύρων της Λυκίας.

Υπήρχαν και υπάρχουν ασκητές και μοναχοί αγιορείτες, οι οποίοι είναι αυστηροί τηρητές των τυπικών, των νηστιών, των αγρυπνιών και παραδόσεων. Ένας τέτοιος ανάμεσά τους, ο οποίος διεκρίνεται για την προσήλωση στην παράδοση του τόπου, ήταν ο Παπανεόφυτος. Λειτουργούσε σε όλες τις καλύβες της Νέας Κήτης. Τον διακατήχε πάντοτε ο λειτουργικός πόθος. Κάποτε, ο διάκονος Σεραφείμ των Αβραμαίων κοιμήθηκε σε μία αγρυπνία. Ο πατέρας Νί δεν του επέτρεψε να λειτουργήσει. Το ίδιο είπε και σε ένα κοσμικό παπά. «Πάτερ, δεν μπορείς να λειτουργήσεις αφού κοιμήθηκες κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας και ούτε διάβασες την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως». Αγράμματος ήταν ο Παπανεόφυτος της Νέας Κήτης. Γύριζε τον τόρνο με το χέρι και κατασκεύαζε γουδιά και κουτάλες ξυλόγλυπτες. Εκεί που εργάζεται, εκεί είχε και τα βιβλία και συλλάβιζε. Έως ότου λίγο-λίγο έμαθε να διαβάζει και ως το τέλος έλαβε και την ιεροσύνη και έγινε παπάς.

Μου διηγείται ο κάποιος για τον πατέρα Δέλτα της Νέας Κήτης, ο οποίος συνήθιζε να περπατεί ανυπόδητος, το καλυβάκι του οποίου δεν είχε σχεδόν τίποτε βρόσιμο και το πάτωμά του ήταν σκέτο χώμα. Μετά τη Θεία Κοινωνία, ενώ οι άλλοι έφευγαν βιαστικά για τα σπίτια τους, πολλάκι στορυβούντες και συζητούντες διάφορα, ο γερόν Δέλτα επέστρεφε από το Κυριακό στην καλύβη του σιωπηλός, κοιτώντας κάτω, προσευχόμενος και βαδίζον με σταυρωμένα στο στήθος τα χέρια του.

Υπήρχε ένας πτωχός μοναχός, ο γέρον Δωρόθεος από τη Νέα Σκήτη, ο οποίος από μικρό παιδί δεν εξήλθε του Αγίου Όρους. Εργόχειρο δεν είχε. Με μια μικρά βαρκούλα ψάρευε. Όταν του είχε τελειώσει το λάδι, ο πολυέλεος κύριος του φανέρωσε ένα δοχείο γεμάτο λάδι μέσα στη θάλασσα μεταξύ Νέας Σκήτης και Αρσαμίδας.

Ένα άκακο πρόβατο του Θεού από τη Νέα Σκήτη ήταν ο γέρον Σίγμα, τον οποίον επισκέφθην κλινήρη όντα εις τα τέλη του βίου του. Κάποτε του έκλεψαν 150 περίπου κιλά λάδι. Ο υποτακτικός του εγώγγιζε. Έπεσε σε μεγάλη θλίψη. «Δε δοξάζεις το Θεό, ευλογημένε. Τώρα είσαι πιο ελεύθερος, πιο απαθής. Έχουμε μόνο ένα πιθάρι λάδι αντί για τρία». Εκείνος πάλι εγώγγιζε, πάλι κατέκρινε και είχε υποψίες. «Βρε παιδί μου», του έλεγε ο γέρον Σίγμα, «πάρτα όλα δεξιά. Όσα ακούς με τα αυτιά σου, μη τα πιστεύεις. Όσα βλέπεις με τα μάτια σου, τα μισά να πιστεύεις από τις κατακρίσεις».

Έλεγε ο πατήρ Ανδρέας της Νέας Κήτης: «Η πραότης του γέροντός μου Αβραμίου μοναχού με κράτησε στο Άγιον Όρος. Εγώ ήμουν ζωηρός, 16 χρονών παιδί, παλαβός, ανισόρροπος. Ήθελα να φύγω. Ο πατέρας μου έβριζε τους καλογύρους. Αλλά εκείνη η πραότης του γέροντος Αβραμίου ήταν για μένα η πιστικότερη διδασκαλία ότι ο πατέρας μου ψεύδεται και συκοφαντία συστόλος. Ο γέροντάς μου δεν επιβάρυνε ποτέ κανένα. Και όταν ισθένησε για να μην μας κουράζει, ούτε ένα ποτήρι νερό δεν ζητούσε. Μόνος του αυτό εξυπηρετεί το».

Ο γέρον Δανιήλ στη Νέα Σκήτη έζησε 115 έτη. Είχε οξύτατη όραση. Όταν έκανε κομποσκίνη, πήγαινε ο διάβολος με τη μορφή του τσακαλιού και του τραβούσε το κομποσκίνη. Εκείνος όμως συνέχιζε τον αγώνα του.

Τον γέροντα Ιακουβάκη το Σαλό τον φιλοξένησε κάποτε ο πατήρ Σάββας ο νεοσκητιώτης. Πήρε το χιλιομπαλωμένο και καταλερωμένο ζωστικό του Σαλού να το πλύνει. Το έβαλε από βραδύ στη σκάφη. Το πρωί ο γέρο Ιακουβάκης ο Σαλός ηγέρθη προς την ανατολή του ηλίου. Άρπαξε το βρεγμένο ζωστικό από τη σκάφη και το φόρησε βρεγμένο και έγινε άφατος.

Παρόμοια περίπτωση με του Αγίου Νίφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως είναι και η του Επισκόπου Ευβίας Θεοφάνους. Δεν έχουμε χρονολογικά στοιχεία, αλλά εκείνο το οποίο μας δημιουργεί κατάπληξη και θαυμασμό είναι η ταπείνωση του Επισκόπου αυτού. Συγκλονιστής από ένα θαύμα σε αδιάλυτο πτώμα ενός πλουσίου της επαρχίας, ο Επίσκοπος Θεοφάνης απερνήθη τα εγκόσμια και ήλθε στο Άγιον Όρος. Περιελθόν πολλά μοναστήρια, τελικώς κατέληξε στη Νέα Σκήτη, αποκρύπτων την ιδιότητα και το αξίωμά του επιμελώς και επέλεξε να κοινοβιάσει σε ένα αγράμματο και σκληρό γέροντα ονόματι Κύριλο. Τις να διηγηθεί την καρτερίαν και την υπομονή του κεκριμένου επισκόπου, ο οποίος εφαίνεται ως απλούς υποτακτικός, εκτελών όλα ενός αρχαρίου τα διακονήματα και τις προσταγές του αυστηροτάτου γέροντος Κυρίλλου. Δύο χρόνια πέρασαν στην υπακοή αυτή. Κατά το τέλος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, του δευτέρου έτους, κατέπλεψε στην παραλία της Κήτης ένα καΐκι, προερχόμενο από την Εύβοια με διάφορα τρόφιμα. Κατέβηκαν οι πατέρες να πάρουν ο καφής για το Πάσχα, τυρί, αυγά και άλλα. Κατέβηκε ο δόκιμος τότε δεσπότης Θεοφάνης να πάρει τρόφιμα για την καλύβη τους. Αλλά ο έμπορος, καπετάνιος του καϊκιού, καθώς τον ηρεύνησε δια των οφθαλμών του καλά-καλά, τον αναγνώρισε. Και εμπρός σε όλους του λέγει: «Εσύ δεν είσαι ο δεσπότης μας, ο Θεοφάνης, που χάσαμε εδώ και δύο χρόνια?» Και έπεσε κατά γης να τον προσκυνήσει. Εκείνος όμως ηρνήθη: «Κάποιο λάθος θα κάνεις, αγαπητέ μου. Δεν είμαι εγώ αυτός που νομίζεις. Ίσως να μοιάζουμε». Επίστρεψαν αμέσως στη Σκήτη και αποφάσισε να φύγει από εκεί όταν τα έμαθαν όλοι και είδαν ότι αποκαλύφθη. Ο γέροντάς του εθαύμασε τον άντρα της τόσης ταπεινώσεως και υπακοής. Έπεσε στα πόδια του και του ζήτησε συγγνώμη για τους σκληρούς τρόπους. Ο δεσπότης Θεοφάνης πήγε σε ένα ερημητήριο, σημερινή καλύβη ζωοδόχου πηγής, και έζησε ως ένας απλός μοναχός.

Κάποτε ο μοναχός Δωρόφεος από τη Νέα Σκήτη πήγε στο πνευματικό του και του είπε ότι είχε λογισμούς φυγής από το γέροντά του. «Δεν αντέχω άλλο. Θέλω να φύγω από τη Νέα Σκήτη». «Πάτερ Δωρόφεε, στη Νέα Σκήτη είσαι υποτακτικός μόνο στο γέροντά σου. Οπουδήποτε αλλού θα είσαι υποτακτικός σε όλους», του είπε ο πνευματικός.

Δίκαιος εκείνος Ιώβ που δεν είχε αμαρτήσει τόσο όσο εγώ, πώς υπέμενε ολόκληρα χρόνια? Η Ρώτα, ο μοναχός Νικόλαος από την Νέα Σκήτη, ο οποίος ισθένησε από ανίατη ασθένεια και γέμισε η κοιλιά του, η μέση του και η μυρί του από σκόλικες. Δεν το είχε πει σε κανένα. Υπέμενε μόνος του το μαρτύριο για να δει πόση αντοχή μπορούσε να δείξει. Όταν το ρωτούσαν πώς είναι η υγεία του, απαντούσε ο υπομονετικός γέρον: «Δόξα τω Θεώ, κι άλλα μου πρέπουν». Μόνο όταν έφτασε στο απορροχώρητο και πήγαν να τον αλλάξουν, είδαν τους κόλικες. Τρία ολόκληρα χρόνια βασανίζεται ο προσευχόμενος και πριν τελειώσει την πρόσκαιρη αυτή ζωή, φώναξε όλους τους πατέρες και τους είπε: «Πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με και ο Θεός να σας συγχωρήσει και να ελεήσει όλο τον κόσμο». Όταν εκοιμήθη, το πρόσωπό του έλαμψε.

0: Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είχαμε μια πρώτη εικόνα από την Αφωνική έρημο με την επίσκεψή μας στη Νέα Σκήτη. Να δώσουμε λοιπόν και μερικά στοιχεία. Εδώ φτάνει κανείς με 40 λεπτά πορείας από τη Μονή Αγίου Παύλου, μία ώρα πορείας από την Αγία Άννα και με το πλοίο από τη Δάφνη επίσης σε μία ώρα περίπου. Στις επόμενες εκπομπές θα έχουμε μία πλήρη ξενάγηση στο Ιερό Βήμα του Άθωνα, όπως την αποκαλούν, τη Σκήτη της Αγίας Άννας. Σήμερα ακούσαμε αποσπάσματα από την Αγρυπνία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Έψαλε ο γέροντας Παΐσιος, που αν και μόνασε στην Παναγούδα σε περιοχή της Μονής Κοκλουμουσίου, ευλαβούταν και μνημόνευε συχνά πυκνά τους ασκητές της ερήμου. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παρασκευάς Μαραζάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Οδηπορικό στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η τακτική συνεργάτη της εκπομπής μας, πατέρας Αρσένιος Βλιαγκόφτης, πτυχιούχος θεολογίας και φιλοσοφίας, και ο καθηγητής πληροφορικής κ. Γιάννης Μιλιώνης, θα μας μιλήσουν σήμερα για τον σατανισμό.
2: Αγαπητοί ακροατές, το θέμα του σατανισμού, πάντοτε επίκαιρο, κατέστη περισσότερο τον τελευταίο καιρό λόγω και της ενασχολήσεως των μέσων μαζικής επικοινωνίας με το θέμα αυτό. Βεβαίως ακούστηκαν πολλά και διάφορα, αρκετά ήσαν σωστά και ενδιαφέροντα, αλλά όχι και τόσο. Εμείς θα θέλαμε σήμερα, βοηθούμενοι από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Αντωνίου Αλβιζοπούλου «Νέος σατανισμός, ορθόδοξη θεώρηση και αντιμετώπιση», το οποίο είναι μία έκδοση της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία του ελληνοορθοδόξου πολιτισμού, της οικογενείας και του ατόμου, να κάνουμε κάποιες πρακτικές περισσότερο επισημάνσεις, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν κυρίως τους γονείς. Το βιβλίο που ανέφερα, «Νέος σατανισμός», είναι εκδεδομένο στην Αθήνα το 1996. Λέει λοιπόν εκεί ο πατήρ Αντώνιος, ο μακαριστός, για το πώς οι γονείς μπορούν εγκαίρως να επισημάνουν κάποια στοιχεία τα οποία, όχι το καθένα από μόνο του αλλά συνδυαζόμενα, μπορούν να δημιουργήσουν βάσιμες υποψίες ότι το παιδί μας μπορεί να έχει εμπλακεί σε μια σατανιστική οργάνωση. Λέγει λοιπόν ο πατήρ Αντώνιος τα εξής. Όταν ένα νεαρό άτομο πέσει θύμα του σατανισμού, οι πρώτοι που οφείλουν να το αντιληφθούν αυτό είναι οι γονείς και γενικά η οικογένεια. Θα αναφερθούμε σε μερικά βασικά σημεία, όπως είπα και στην αρχή, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ορθή αντιμετώπιση του προβλήματος και πρώτα-πρώτα στην έγκαιρη επισήμανση. Και βεβαίως είναι γνωστό και πανθομολογούμενο ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Όμως η πρόληψη αυτή δεν είναι πάντοτε δυνατή. Είναι βεβαίως επιθυμητή και ευκταία, αλλά όχι πάντοτε δυνατή. Γιατί? Διότι ο εχθρός, ο διάβολος, εμφανίζεται με πολλά προσωπία. Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η έγκαιρη επισήμαση του κινδύνου έχει μεγάλη σπουδαιότητα. Υπάρχουν ειδικές έρευνες, οι οποίες έχουν γίνει και οι οποίες ασχολούνται με το θέμα του νεοσατανισμού, ιδιαίτερα στη νεότητα. Μερικοί μάλιστα μελετητές έχουν προσδιορίσει και βασικά σημεία, θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν, όπως είπα και στην αρχή, ισχυρές ενδείξεις. Όχι αποδείξεις, αλλά ισχυρές ενδείξεις, κυρίως όταν αυτές συνδυάζονται μεταξύ τους. Θα δούμε στη συνέχεια. Ενδείξεις ότι υπάρχει εμπλοκή στη μαύρη μαγεία και στον νεοσατανισμό. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με αυτό το θέμα είναι οι Λαγκόν και Μπλοντ, οι οποίοι συνόψισαν τα συμπεράσματα σε 21 διαφορετικά σημεία. Ας ακούσουμε τα σημεία αυτά.
3: Το πρώτο, η συγκέντρωση σατανιστικού εξοπλισμού, όπως είναι βιβλία για τον σατανά, για τη μαγεία, για τον αποκρυφισμό και διάφορα παρεμφερή. Επίσης κάποια εξαρτήματα όπως μαχαίρια και άλλα όπλα, μαστίγια, μαύρα ή κόκκινα κεριά, μαύρες αισθήτες, ρούχα δηλαδή ας πούμε μαύρα, κόκαλα, αφίσες με σεξουαλικές αναπαραστάσεις, με βίαιο σατανιστικό ή αποκρυφιστικό περιεχόμενο. Επίσης, σύμβολα όπως αναστραμμένο πεντάγραμμα, είναι η πεντάλφα ως γνωστόν, ή αναποδογυρισμένη σταυρή, ο πολύ γνωστός μας αριθμός 666 που αναφέρεται στην Αποκάλυψη, επίσης τα γράμματα FFF, το οποίο F είναι και το έκτο γράμμα του λατινικού αλφαβήτου, επίσης ο αγγιλωτός σταυρός, η σβάστικα, φίδια ή αράχνες, επίσης πολλές φορές αρχικά γραμμένα επάνω σε τείχους, όπως είναι το D και W από το Devil Worship, λατρεία του διαβόλου, επίσης ανεστραμμένες λέξεις, βλέπουμε λέξεις όπως το Natas, το οποίο είναι το αντίστροφο, η αντιστραμμένη λέξεις για Satan, επίσης το νέμα, το οποίο είναι αντεστραμμένη λέξεις το Amen, ή το Redrum που είναι το Murder, η δολοφονία δηλαδή, γραμμένη ανάστροφα, οι λέξεις live που ουσιαστικά στην αντιστροφή γίνεται evil, το κακό δηλαδή, ή Satan rules, σατανικοί κανόνες, επίσης αναγραμμένες σε τείχους. Υπάρχουν σε αυτή την κατηγορία και ανάλογες απεικονίσεις, όπως νεκροκεφαλές, πρόσωπα δαιμόνων ή του διαβόλου του ιδίου, διάφορα τέρατα, κεφάλια τράγου, μαχαίρια ή στιλέτα που στάζουν αίμα, σκηνές βίας, αιμοσταγούς βίας ή ακροτηριασμού, ιδίως όταν είναι ζωγραφισμένες με αληθινό αίμα. Οποιαδήποτε από αυτά τα σύμβολα ή συνθηματικά χρησιμοποιούνται και σε τατουάζ ή άλλα σημαδεύματα επάνω στο σώμα. Μερικοί έφηβοι έχουν πραγματικά στήσει σατανιστικά ιερά στα υπνοδωμάτια τους, ολοκληρωτικά ολοκληρώνοντας το ντεκόρ, ας μας επιτραπεί η λέξη, με κεριά, λιβάνι, νεκροκεφαλές, τελετουργικά μαχαίρια και σατανιστικά σύμβολα.
2: Και επειδή μιλούμε για σύμβολα, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να αναφέρουμε μερικά από αυτά. Ήδη μας είπατε, κύριε Μιλιώνη, για την πεντάλφα, και κυρίως χρησιμοποιείται η ανεστραμμένη πεντάλφα, δηλαδή με τις δύο ακμές να κατευθύνονται προς τα επάνω, και είναι η απεικόνιση του Μπαθομέτ, του αιωσφόρου, του διαβόλου. Είναι πολύ συνηθισμένο οι δύο άκρες να συμβολίζουν τα κέρατα του σατανιστικού τράγου, αλλά σε εξατομικευμένες περιπτώσεις σατανιστών έχει και άλλα μηνύματα, η αντεστραμμένη πεντάλφα και βεβαίως και η μη αντεστραμμένη πεντάλφα.
3: Και αυτή είναι σύμβολο μαγείας και σατανισμού.
2: Δεύτερο σύμβολο εβραίος χρησιμοποιούμενο είναι ο λεγόμενος σταυρός της σύγχυσης, ο οποίος είναι ένα αρχαίο σύμβολο που χρησιμοποιείται για να θέσει σε αμφισβήτηση την εγκυρότητα του χριστιανισμού. Και στο σημείο αυτό νομίζω ότι είναι χρήσιμο να πούμε ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί οι χριστιανοί στις παραποιήσεις του Τιμίου Σταυρού. Θα πρέπει ο σταυρός τον οποίο θα αγοράσουμε για βαπτίσεις ή για να φορούμε επάνω μας, να τον δωρήσουμε σε ένα πρόσωπο αγαπητό, να είναι πραγματικός σταυρός, ούτε τάφ, ούτε χ, ούτε άλλα μπερδεμένα πράγματα, αλλά να είναι ξεκάθαρος σταυρός, και μάλιστα ακόμη καλύτερα να είναι επάνω στο σταυρό το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Συνεχίζω. Άλλο σύμβολο το οποίο χρησιμοποιείται τον σατανισμό και του οποίου η παρουσία στο δωμάτιο του παιδιού μας, είτε σε φωτογραφίες είτε σε άλλες αναπαραστάσεις, μπορεί να είναι ένδειξη ότι κάτι συμβαίνει, είναι ο διπλούς πέλεκης, ο οποίος όταν είναι σε όρθια θέση ήταν σύμβολο δικαιοσύνης στους Ρωμαίους, ο διπλούς πέλεκης. Όμως στον σατανισμό ο διπλούς πέλεκης αντεστραμμένος, αναποδογυρισμένος, συμβολίζει το αντίθετο της δικαιοσύνης, δηλαδή την αδικία. Άλλο σύμβολο, το ήδη αναφερθέν και πολύ γνωστό 666, το οποίο όπως μας πληροφορεί το Ιερό Βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι ο αριθμός του θηρίου, ο αριθμός του Αντιχρίστου. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, συγκεκριμένα κεφάλαιο 13 στίχος 18. Επίσης Ο αντεστραμμένος σταυρός χρησιμοποιείται για να συμβολήσει τη βλασφημία και την άρνηση του χριστιανισμού.
3: Ας δούμε τώρα και κάποια άλλα στοιχεία, όπως τη χρήση σατανιστικών σημείων και συμβόλων, σημαδιών δηλαδή, σε κοσμήματα γραμμένα επάνω σε ρούχα ή σχεδιασμένα επάνω σε χαρτιά, σε βιβλία ή και στους στίχους. Μερικές φορές τα σατανιστικά σύμβολα γράφονται, χαράζονται ή εντυπώνονται στο σημείο που επιθυμεί κάποιος με την μέθοδο του τατουάζ. Όσο το άτομο εμπλέκεται, όλο και περισσότερο γίνεται χρήση τέτοιου είδους συμβόλων. Ένα φερρυπίν, ένα νύχι χεριού που είναι βαμμένο μαύρο, μπορεί να αποτελεί ένα σημάδι. Οι σατανιστές μπορεί να κάνουν σινιάλο ένας τον άλλον με τα κέρατα του διαβόλου, όπως λέγεται, δηλαδή την γροθιά κλειστή και υψωμένο τον δείκτη και το μικρό δάκτυλο, μια χειρονομία πολύ δημοφιλή και στους αστέρες της ροκ μουσικής, που την οποία μιμούνται και οι θαυμαστές τους. Μερικοί έφηβοι που υιοθετούν αυτά τα σύμβολα μπορεί να είναι αναμεμειγμένοι και με διάφορα είδη βαμπυρικής ενέργειας, όπως είναι γνωστή στους σχετικούς κύκλους, η οποία διδάσκει ότι μπορεί κανείς να κερδίσει ενέργεια παίρνοντάς την από τους άλλους και στη συγκεκριμένη περίπτωση πίνοντας το αίμα των άλλων. Ακόμα ένα άλλο χαρακτηριστικό σημείο είναι η ανάπτυξη μανίας για ταινίες, βιντεοτενίες, βιβλία σχετικά με ροκ μουσική, ειδικά heavy metal και death metal, όπως είναι γνωστός ο ιδιαίτερος χαρακτηριστικός, θα λέγαμε, χώρος αυτής της μουσικής, η οποία χρησιμοποιεί θέματα αποκρυφισμού, δαιμονισμού, βίας, βιασμών, ακροτηριασμών, αυτοκτονίας και θανάτου, καθώς και τα παιχνίδια φανταστικών ρόλων. Αυτό να στο προσέξουν οι περισσότεροι γονείς, τα λεγόμενα role playing games, που ειδικά προωθούνται και στις μέρες μας και από κάποιους κύκλους που συγκεντρώνουν νέους ανθρώπους και παίζουν τέτοια παιχνίδια, όπως είναι και ένα πολύ γνωστό ένας τέτοιος κύκλος με το όνομα Κάισα, που εκδίδει και τραπουλόχαρτα και πάνω σε θέματα του Χάρι Πότερ και πάνω σε θέματα Πόκεμον και άλλων παιχνιδιών, όπου εκεί ας πούμε παίζονται παιχνίδια ρόλων. Επίσης, παρόμοια θεματολογία μπορεί να βρει κανείς επάνω στους λεγόμενους πίνακες Wizard ή τα γνωστά χαρτιά Ταρό, τα οποία χρησιμοποιούνται για την και χρησιμοποιούνται από τους γνωστούς κύκλους για πρόγνωση του μέλλοντος. Το ενδιαφέρον για όλα αυτά δεν σημαίνει βέβαια ότι το παιδί έχει εμπλακεί οπωσδήποτε σοβαρά στο σατανισμό ή στον αποκρυφισμό. Δυστυχώς αυτές οι τάσεις κυκλοφορούν ευρύτατα, με αποτέλεσμα πρόσβαση να έχει ο καθένας. Όμως όταν συναντήσουμε τέτοια σημεία θα πρέπει να αρχίσουμε να ψηλιαζόμαστε εμείς οι γονείς και να παρακολουθούμε το πράγμα πιο κοντά.
2: Και νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχήσει είναι ο ενδεχόμενος συνδυασμός, δηλαδή όχι μόνο ένα από τα προαναφερθέντα σημάδια, αλλά συνδυασμός περισσότερα του ενός θα πρέπει να μας κάνουν να ανησυχήσουμε. Επίσης, η επίδειξη σημείων τελετουργικού ακροτηριασμού, όπως παραδείγματος χάριν τα αδικαιολόγητα κοψίματα στο αριστερό ιδιαίτερα μπράτσο ή στο στήθος, ιδιαίτερα μάλιστα αν αυτές οι πληγές είναι σε μορφή αποκρυφιστικών συμβόλων, όπως της πεντάλφας και άλλων που αναφέραμε. Επίσης τατουάζ αναλόγου περιεχομένου, καθώς και υπερβολικό τρύπημα των αυτιών ή άλλων μερών του σώματος. Επίσης, ακανόνιστη βαθμολογία, χαμηλή βαθμολογία και έλλειψη ενδιαφέροντος για τη σχολική εργασία. Επίσης, σοβαρή κακή συμπεριφορά, όπως είναι ο βανδαλισμός, η κλοπή, ο εμπρισμός, η υπερβολική σκληρότητα προς τα ζώα, το χρόνιο σκασιαρχείο, δηλαδή το να μην παρακολουθεί το παιδί τα μαθήματα, συστηματικά να το σκάει από το σχολείο, η δραπέτευση από το σπίτι, η σύλληση και η ληστεία τάφων και η διάρρηξη και είσοδος σε ξένο χώρο ή ιδιοκτησία. Θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι το καθένα από τα προαναφερθέντα δεν αποτελεί απόδειξη, διότι μπορεί κάποιο παιδί να κάνει σκασιαρχείο από το σχολείο, αυτό δεν σημαίνει από μόνο του ότι έχει εμπλακεί στο σατανισμό. Αλλά όταν υπάρχουν και άλλα πράγματα θα πρέπει να προβληματιστούμε.
3: Πρέπει να συνδυάζονται προφανώς, ας πούμε, και με όλη τη συμβολογία την οποία αναφέραμε λίγο πιο πριν.
2: Ακριβώς. Άλλο σημείο το οποίο μπορούμε και πρέπει να προσέξουμε είναι η ενδεχομένη ύπαρξη ειδικού σημειωματαρίου, στο οποίο καταγράφονται τελετουργίες, σατανιστικές και άλλες δραστηριότητες. Επίσης, εάν παρατηρήσουμε ριζικές αλλαγές στην προσωπικότητα του παιδιού μας, όπως παραδείγματος χάρη οι απότομες εναλλαγές διαθέσεως, η έλλειψη χιούμορ, η υπερβολική επιθετικότητα, η κατήφια και η μυστικοπάθεια ή η υπερβολική έπαρση. Και βέβαια επαναλαμβάνουμε για πολλωστή φορά ότι αυτά μπορεί να μην σημαίνουν τίποτε, μπορεί να είναι στοιχεία
3: της
2: εφηβικής ψυχοσυνθέσεως ή κάποιων άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το παιδί. Επίσης, η ενασχόληση με το θάνατο όταν έχει ένα χαρακτήρα νοσηρότητος, μπορεί να εκφράζεται λεκτικά ή με τον τρόπο της ενδύσεως των σχεδιασμάτων ή της ποιήσεως ή της μουσικής, όταν υπάρχει αυτό το νοσηρό και υπερβολικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ένα τέτοιο ενδιαφέρον για την αυτοκτονία και υπόνοιες ότι το παιδί μπορεί να σκέπτεται να αυτοκτονήσει, όπως παραδείγματος χάρη εάν παρατηρήσουμε ότι χαρίζει τα πράγματά του, αποτραβιέται από τους γνωστούς και τους φίλους, συζητάει επίμονα περί αυτοκτονίας και άλλα παρόμοια.
3: Επίσης το γνωστό στους αντίστοιχους κύκλους συμβόλαιο με τον σατανά, το να πουλήσει δηλαδή την ψυχή του στο σατανά με αντάλλαγμα την απόκτηση δύναμης, χρημάτων, φήμης ή επιτυχίας, το να κάνει συμφωνία υποσχόμενος να διαπράξει αυτοκτονία σε καθορισμένη ημερομηνία. Αυτά βέβαια πιθανώς να προκύπτουν από κάποιο σημειωματάριο που αναφέρθηκε στην αρχή, κάποιο ημερολόγιο ειδικό ή κάτι τέτοιο. Το να κάνει λοιπόν συμφωνία να διαπράξει αυτοκτονία σε καθορισμένη ημερομηνία, όπως είπαμε. Επίσης το να γίνονται συμφωνίες αυτοκτονιών ανάμεσα στα μέλη μιας ψυχολατρίας, κάτι το οποίο χωρίς να αποτελεί χαρακτηριστικό σατανισμού ή νεοσατανισμού, έχει παρατηρηθεί πολύ συχνά στο παρελθόν, όπου ομάδες ολόκληρες κάτω από την καθοδήγηση του γκουρού ή του αρχηγού ή του διδασκάλου αυτοκτόνησαν ομαδικά. Ένα ακόμα στοιχείο, η υιοθέτηση παράξενων υποκοριστικών, ιδίως εάν αυτά σχετίζονται με τον αποκρυφισμό, τις ταινίες τρόμου, τα παιχνίδια φανταστικών ρόλων, και πάλι μπαίνουμε στα role playing games, βλέπετε ότι αποτελούν πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο μέσα στο χώρο του νεοσατανισμού τα παιχνίδια φανταστικών ρόλων και τα παρόμοια. Ακόμη οι οποιασδήποτε υποψίες ότι το παιδί πιστεύει ότι είναι δαιμονισμένο, και αυτό μπορεί ακριβώς να αποτελέσει στοιχείο ότι το παιδί έχει εμπλακεί σε μια τέτοια θα λέγαμε οργάνωση. Η αποφυγή επίσης των μελών της οικογένειας, αρχίζει το παιδί να γίνεται απόμακρο, δεν θέλει να έχει επαφή με τα άλλα μέλη της οικογένειας. Η έκφραση υπερβολικής εχθρότητος προς τις θρησκευτικές πεπιθήσεις της οικογένειας, που βέβαια αυτό μπορεί να είναι ένα είδος αντίδρασης, αλλά όπως και εσείς πατέρα Αρσένιο πριν ας πούμε μας αναφέρατε, πρέπει να συνδυάζεται και με άλλα στοιχεία αυτή η περίεργη συμπεριφορά. Η επιθετικότητα επίσης προς το οικογενειακό περιβάλλον, τους δασκάλους, την αστυνομία, τον κλήρο και κάθε πρόσωπο που φαίνεται ότι ασκεί κάποια εξουσία. Η έκφραση υπερβολικής απέχθειας προς το χριστιανισμό και άλλες μη σατανιστικές θρησκείες. Μια υπερβολή προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να είναι ένα στοιχείο. Ακόμη, η απόρριψη των παλιών φίλων και δραστηριοτήτων, καθώς και η μυστικοπάθεια σε όσα αφορούν τους καινούριους φίλους και κάθε νέα δραστηριότητα. Οι αδικαιολόγητες απουσίες και ειδικά τη νύχτα, αν το παιδί ας πούμε εξαφανίζεται απίθανες ώρες στις 2 μετά τα μεσάνυχτα και γυρνάει το πρωί, σίγουρα αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ότι μερικοί έφηβοι εγκολπώνονται αυτή τη συμπεριφορά και το σκάνε κρυφά μέσα στη νύχτα για να πάρουν μέρος σε τελετές ή για να συλλήσουν νεκροταφεία και χώρους από όπου μπορούν να προμηθευτούν υλικό για τις τελετές.
2: Βέβαια μπορεί να πηγαίνει απλώς σε κάποιο νυχτερινό κέντρο, σε κάποια ντισκοτέκ κλπ. Μια συμπεριφορά βέβαια η οποία και αυτή δεν είναι, ας πούμε, επιθυμητή.
3: Δεν αρμόζουσα, αλλά τέλος πάντων ναι. Μπορεί να μην είναι θέμα εμπλοκής μέσα.
2: Οπότε επαναλαμβάνουμε αυτό, το ότι από μόνα τους το καθένα από αυτά που λέμε δεν είναι απόδειξη, όμως ο συνδυασμός περισσότερων μπορεί να αποτελέσει σοβαρή ένδειξη εμπλοκής.
3: Ακόμα να αναφερθούμε σε περιπτώσεις πόσης αίματος, το να πιούνε αίμα ή η αποθήκευση δοχείων με αίμα ή μέλη ζώων, κομμάτια από ζώα. Καμιά φορά στο πίσω μέρος του ψυγείου της οικογένειας έχουν παρατηρηθεί και τέτοιες περιπτώσεις. Η μεγάλη χρήση ινοπνεύματος ή ναρκωτικών, όταν αυτή συνοδεύεται και, και από άλλα συμπτώματα. Και επίσης η εκδήλωση ρατσιστικών, αντισημιτικών ενεργειών ή αισθημάτων σχετικών με την αντίληψη περί ανωτερότητος της λευκής φυλής εις βάρος όλων των άλλων. Εδώ θα πρέπει να σταθούμε και ενδεχομένως να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι ο ακραίος ρατσισμός και η φυλετική καθαρότητα συνδυαζόμενα με την heavy metal και death metal μουσική και κάποιους σατανιστικής προέλευσης θα λέγαμε χώρους συνήθως αποτελούν ένα ισοσκελές τρίγωνο όπου σε οποιαδήποτε γωνία του τριγώνου και αν βρίσκεται κάποιος σίγουρα συγκλίνει και προς τις άλλες δύο κατευθύνσεις.
2: Αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να τα έχουν υπόψη και γι' αυτό τα διαβάσαμε εξάλλου και τα εσχολιάσαμε οι γονείς, προκειμένου εγκαίρως, και έχει ιδιαίτερη σημασία όπως και στις αρρώστιες η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, προκειμένου να είναι και η αντιμετώπιση αποτελεσματική. Έτσι λοιπόν, αφού σήμερα κάναμε την επισήμανση των στοιχείων που μπορούν να βοηθήσουν στην έγκαιρη διάγνωση, σε επόμενη εκπομπή μας θα αναφερθούμε στην αντιμετώπιση.
3: Στην θεραπεία ενδεχομένως, όσο το δυνατόν φυσικά, εκ μέρους των γονέων.
2: Ακριβώς.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή ακούσατε το πρώτο μέρος από μία σειρά εκπομπών με θέμα του σατανισμού. Μας την παρουσίασαν ο πατέρας Αρσένιος Βλιαγκόφτης, πτυχίουχος θεολογίας και φιλοσοφίας, και ο κύριος Γιάννης Μιλιώνης, καθηγητής πληροφορικής. Την ερχόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη Τάσο Παπαδημητρίου για τη βοήθειά του στον ήχο και εσάς που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, πάντοτε με την ευλογία του Επισκόπου. Προχωρούμε στην εξήγηση της θεοπνεύστη επιστολής του Αποστόλου Παύλου, δηλαδή της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Βρισκόμαστε στο 7ο κεφάλαιο, παρακαλώ. Ανοίξτε την Καινή σας Διαθήκη στο 7ο κεφάλαιο, όπου ο Παύλος μιλάει για το γάμο και για την παρθενία. Και είχαμε σταματήσει εκεί όπου μπορούν τα ανδρόγυνα εξ συμφώνου πάντοτε, δηλαδή να συμφωνούν ώστε να έχουν και νησίδες εγκρατείας. Η εγκράτεια είναι μια ευλογία και μέσα στο γάμο, αλλά όταν η εγκράτεια είναι άρνηση συζυγικών σχέσεων για πνευματικούς λόγους, τότε η εγκράτεια αυτή είναι ευλογημένη. Όταν όμως είναι πεισματική άρνηση του ενός ή του άλλου, τότε αυτή η εγκράτεια γίνεται σατανική, διότι είναι αναγκαστική. Ο άλλος πειρούται και οδηγείται ίσως σε εξωσυζυγικές σχέσεις, σε μοιχεία ή σε πορνεία. Εγκράτεια εγάμου που οδηγεί στη μοιχεία τον ή την σύζυγο είναι πηγή αμαρτίας, ποτέ δεν είναι φιλόθεος ενέργεια, διότι λέει ο Απόστολος Παύλος πειράζει ο σατανάς δια την ακρασία. Στην περίπτωση μάλιστα της εξυμφώνου Αγίας Συγκρατίας έρχεται περισσότερος πειρασμός.

Διαλύμωνο λοιπόν εάν αυτόν τον πειρασμό τον ανάβει ο ένας ή ο άλλος από τους δύο συζύγους. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, οφείλουν να προσέχουν και οι πνευματικοί άνθρωποι και οι εξομολόγοι. Ας μην ενισχύονται μερικές φορές εγκρατευτικές τάσεις ορισμένων, ιδίως γυναικών κάποτε και ανδρών, που από υπερβάλλοντα ζήλο, κάποτε και από αρρωστημένη θρησκευτικότητα, ξεκινούν αυτόνομα, όχι εξ συμφώνου, χωρίς δηλαδή τη συζυγή έγκριση, ξεκινούν αγώνα εγκρατείας και αποσπούνουν και την ευλογία του πνευματικού. Κάποτε δε προβάλλουν δήθεν συμφωνία και του συζύγου, ο οποίος όμως δεν ξέρει πώς να αντιδράσει και αναγκάζεται να υποχωρεί για να μην δημιουργούνται επεισόδια μέσα στο σπίτι. Την κατανάγκη υποχώρηση την παρουσιάζουν μερικές φορές και στο πνευματικό σαν συγκατάθεση. Ναι, πάτερ μου, συγκατατίθεται και ο σύζυγος ή η σύζυγος. Ας προσέχουν οι πνευματικοί, γιατί πολλές φορές προβάλλονται προφάσεις ψεύτικες για να εμποδίζουν την προσέγγιση τη συζυγική. Η γυναίκα ή ο άντρας διαφωνεί μόνο, το τονίζω μόνο, σε αφύσικες και ανώμαλες απαιτήσεις του άλλου. Ποτέ δεν αρνείται τη φυσική και νόμιμη συζυγική σχέση παρά μόνο για τους λόγους που λέει και τονίζει ο Απόστολος Παύλος, και αυτοί είναι οι λόγοι πνευματικοί της προσευχής και της νηστείας. Ας μην εξωθούν λοιπόν έμεσα ή άμεσα οι καλοί χριστιανοί ή και οι πνευματικοί σε μονομερή εγκράτεια, διότι έτσι γίνονται κάποτε ηθική αυτουργή και διαλύσεως ακόμα οικογενειών, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και διαβάζω το κείμενό του σε μετάφραση. Αυτό δηλαδή, η μονομερής εγκράτεια, γίνεται πολλές φορές αιτία ώστε πολλές γυναίκες διαπράττουν μεγαλύτερη αμαρτία από την αρετή που ασκούν, διότι γίνονται υπεύθυνες της ασέλγειας του ανδρός τους και καταστρέφουν τα πάντα. Πρέπει όμως να προτιμά κάποιος την ομόνοια από όλα, διότι αυτό είναι το κυριότερο όλων. Τι λοιπόν, ποιο είναι το κέρδος αν εκείνος ο άντρας πορνεύει ή δεν πορνεύει μεν, αλλά στενοχωριέται, πιέζεται, αναστατώνεται, φλέγεται, καίγεται, εκνευρίζεται και δημιουργεί προβλήματα άπειρα στη γυναίκα του? Ποιο το κέρδος της νηστείας και της εγκράτειας εφόσον έχει καταστραφεί η αγάπη? Κανένα. Ποιος φανταζόταν ότι τα λόγια αυτά είναι του μεγάλου ασκητή, του Ιερού Χρυσοστόμου? Είναι δυνατή λοιπόν η στέρησης, η εγκράτεια, μόνο όταν γίνεται από συμφώνου. Την συνιστά ο Απόστολος Παύλος, ο εν πνεύματι Θεού λαλών, και φυσικά είναι δυνατή. Κάτι που γίνεται για τη δόξα του Θεού έχει άλλωστε την ενίσχυση της άνωθεν ροπής. Μπορεί δηλαδή και μέσα στο γάμο να υπάρχει το χάρισμα της εγκρατείας. Άλλωστε και ο γάμος και η εγκράτεια δεν είναι απλώς ανθρώπινα κατορθώματα, είναι χαρίσματα και τα δυο, όπως σημειώνει σε επόμενο στίχο. Η εγκράτεια και κατορθωτή είναι και επιθυμητή είναι και αναγκαία. Συγκατάβαση τρόπων τεινά του Παύλου αποτελεί το λεγόμενο στο στίχο 6. Τούτο λέγω κατά συγνώμην ου κατ' επιταγή. Δηλαδή, δεν δεσμεύει ο Απόστολος Παύλος, συμβουλεύει, το τέλειο υποδεικνύει. Αν στην προσπάθεια της εγκράτειας για πνευματικούς και άλλους λόγους και πάντοτε εξ συμφώνου, αν εμφανιστεί πειρασμός ή αδυναμία, φυσικά είναι προτιμότερη η νόμιμη συζυγική σχέση από την οποιαδήποτε σαρκική πτώση. Μόνο για μεγάλους πνευματικούς σκοπούς κατορθώνεται η εξ συμφώνου εγκράτεια μέσα στο γάμο. Κατορθώνεται πάντως. Η προσευχή και η νηστεία απαιτούν ιδιαίτερη αφοσίωση.
όπως την Κυριακή υπάρχει σχόλιο, όπως λέμε, δηλαδή αφοσίωσης των χριστιανών στη λατρεία του Θεού και σε πνευματικότερες και φιλανθρωπότερες ενασχολήσεις, έτσι υπάρχει αργία τρομοντινά στις συζυγικές σχέσεις. Σχόλοι για πνευματικά όμως, για να ζήσουν εντονότερα οι πιστοί την κοινή λατρεία και την περίοδο της νηστείας. Να το ξαναθυμίσουμε το λόγο του Παύλου. «Μη αποστερείτε αλλήλους ή μη τι, αν εξ συμφώνου προς καιρών, ή να σχολάζετε την νηστεία και την προσευχή, και πάλιν επί το αυτό συνέρχεστε, ή να μη πειράζει ημάς ο σατανάς δια την ακρασία ημών». Στο σημείο αυτό, οι λέξεις προσευχή για τον Απόστολο Παύλο είναι η προσευχή η ειδική της Εκκλησίας. Δεν είναι η αδιάλειπτος προσευχή. Διότι αν εδώ εννοεί την αδιάλειπτο προσευχή, όπως λέει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής, εν δι' αυτή περίπτωση, αφού συνεχώς πάντοτε προσεύχονται χριστιανοί, ποτέ δεν θα μπορούν να έχουν συζυγικές σχέσεις. Όχι. Εδώ ως προσευχή εννοεί την εντονότερη, εκείνη παραδείγματος χάρη που γίνεται στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Έτσι εξηγεί και ο Ιερός Χρυσόστομος την μεταπλήον σπουδής προσευχήν εντάφθα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, εξηγεί ο Χρυσόστομος. Η νηστεία από την άλλη μεριά είναι άσκησης. Είναι λοιπόν φυσικό να αναφέρεται η νηστεία και στη χαλιναγώγηση των σαρκικών ορμών. Γιατί δηλαδή ο γιατρός έχει δικαίωμα για λόγους υγείας και καλά κάνει να επιβάλλει μακροχρόνια αποχή στα ανδρόγυνα, και γιατί όχι για λόγους νηστείας, περισυλλογής, ενωλότερης βιώσεως μεγάλων εορτών της πίστεως μας, να μην επιβάλλονται οι χριστιανοί σε κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, να επιβάλλονται πάνω στις αιρετικές επιθυμίες. Υπάρχουν περιπτώσεις που για μεγάλα διαστήματα ο γιατρός απαγορεύει συζυγικές σχέσεις. Η Εκκλησία δεν απαγορεύει σε μεγάλα διαστήματα, μικρά διαστήματα μεγάλων νηστιών για τις μεγάλες γιορτές. Η άσκηση στον πνευματικό αγώνα επιτυγχάνεται πάντοτε με τη χάρη του Θεού. Και η εγκράτεια λοιπόν στην περίοδο της νηστείας ή στην προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία είναι θέμα χάριτος. Μόνο με τη χάρη. Η χάρη έρχεται στους ταπεινούς, προσευχομένους και ελεούντας χριστιανούς. Συνήθως τηρούμε την εύκολη νηστεία, την αποχή από ορισμένες τροφές, που και αυτή καταντά κάποτε εναλλαγή τροφών εξίσου ευγεύστων και ορεκτικών. Η νηστεία αναφέρεται και στα φαγητά και στα ποικίλα πάθη, που ένα από τα πάθη είναι και η λεμαργία. Η νηστεία είναι εγκράτεια. Είναι εκείνο που λέμε την καθαρά Δευτέρα. Εγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχής, καταλαλιάς, ψεύδους και επιορκίας. Είναι εγκράτεια παθών. Η περίοδος λοιπόν της νηστείας είναι μια παραδεισένια κατάστασης. Και όπως πολλά του παραδείσου τα προγεύεται ο ευσεβής και ενάρετος από τη ζωή αυτή, με το πνευματικό του αγώνα έτσι προγεύεται και τη ζωή της αρχικής απάθειας, αφού στον παράδεισο ούτε γαμούσιν ούτε γαμίζονται. Όπως λοιπόν πρώτης πτώσεως δεν υπήρχε η αμαρτία η σαρκική, όπως στον παράδεισο όσοι αξιωθούν δεν θα έχουν σαρκικές επιθυμίες, έτσι τρόπον τεινά όσοι ζουν μες στον παράδεισο της λειτουργικής ζωής, της Θείας Κοινωνίας, της νηστείας, προσπαθούν για ένα μικρό διάστημα να κάνουν αυτή την αποχή, την εγκράτεια, αποσυμφώνουν πάντοτε και ζουν αυτή τη χαρά. Αλλά επειδή είπαμε ότι και η εγκράτεια και ο γάμος είναι χάρισμα, θα το δούμε περισσότερο και αναλυτικότερα στον επόμενο στίχο, στο στίχο 7. Εδώ ας κάνουμε ένα διάλειμμα να ακούσουμε αναβαθμούς από τον τρίτο ήχο.

να συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο μεγάλος Παύλος, ο άγαμος και παρθένος Παύλος, λέει και για τις αρκικές σχέσεις μέσα στο γάμο πάντοτε, μέσα στη λειτουργία που ο Θεός τέλεσε ή μάλλον ο Θεός δίδαξε να συνέρχονται οι άνθρωποι για το μεγάλο θαύμα της ζωής. Διαβάζοντας τα όσα ο παρθένος Παύλος λέει, πιθανόν να απορεί κανείς, ο Παύλος δεν αρέσκεται να μιλάει για σαρκικά πράγματα, έτσι λοιπόν δεν θέλει να μας σκανδαλίσει για πράγματα τα οποία είναι και αυτονόητα και θεοδίδακτα και λειτουργίες του Θεού όταν είναι στη σωστή τους θέση και διάσταση. Βλέπει ο Απόστολος Παύλος τις σχέσεις του γάμου μέσα στον ευλογημένο εν Χριστώ χώρο, τις βλέπει ως λειτουργία και μάλιστα ως συλλειτουργία. Είναι η συλλειτουργία των συζύγων που έρχονται μαζί, εκούσια, ελεύθερα, αγαπητικά, να συλλειτουργήσουν στο θαύμα του Θεού που λέγεται κοινωνία και παιδοποιία. Υπεράνω πάντων είναι ο γάμος που θέτει ο Θεός για την κοινωνία και την παιδοποιία. Και υπεράνω και αυτού του γάμου είναι η παρθενία από πολλή αγάπη στο Χριστό. Βάσης ο γάμος, υπέρβασης η παρθενία. Όχι από πλευράς σωτηρίας, αφού και η μεν και η δε και ο γάμος και η παρθενία είναι παράλληλοι δρόμοι προς τη Βασιλεία του Θεού. Τίμη και ευσεβείς έγγαμοι λάμπουν ως Άγιοι στον ουρανό, ενώ αντίθετα εντός εισαγωγικών παρθένοι, όπως οι πέντε παρθένες της παραβολής, αν δεν έχουν αγάπη και έργο πνευματικό, λαμπάδες αναμένες αγάπης και προσφοράς, βρίσκουν κλειστή την πύλη της σωτηρίας. Βλέπει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος την παρθενία ανώτερη από πλευράς ιεραποστολικής και θεϊκής αφιερώσεως. Αυτό θα το αναπτύξει σε άλλο σημείο της επιστολής. Εδώ τονίζει ότι και ο ένας δρόμος και ο άλλος δρόμος οδηγούν στη Βασιλεία του Θεού, αλλά και ο ένας δρόμος και ο άλλος και ο γάμος και η ισόβιος παρθενία του αφιερωμένου είναι τραχής δρόμος και οι δύο, και ο ένας τραχής και ο άλλος ανηφορικός και ο ένας δύσκολος και ο άλλος ματωμένος. Μόνο φορτωμένοι σταυρό ανεβαίνουν οι χριστιανοί προς τη δόξα. Γι' αυτό άλλωστε θεωρείται και ο ένας βίος και ο άλλος χάρισμα. Τονίζει στον 7ο στίχο του 7ου κεφαλαίου της 1ης προς Κορινθίους ο Παύλος: θέλω πάντας ανθρώπους είναι ως και εμ' αυτόν αλέκαστος ίδιον χάρισμα. Κρατήστε τη λέξη ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού, ως μεν ούτως, ως δε ούτως. Ας μεταφράσουμε τα λόγια αυτά στην απλοελληνική. Θέλω όλοι οι άνθρωποι να είναι όπως και εγώ, ήταν άγαμος ο Παύλος, αλλά καθένας έχει το δικό του χάρισμα από το Θεό. Άλλος μεν έτσι άγαμος, άλλος δε αλλιώς παντρεμένος. Ας δούμε πώς σχολιάζονται αυτά τα λόγια επί τη βάση και του Ιερού Χρυσοστόμου. Το θέλω του Αποστόλου Παύλου εκφράζει προσωπική αγία του επιθυμία. Δεν πρόκειται για το γενικό θέλημα του Θεού που είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Ούτε πρόκειται για το γενικό θέλημα όλων των ευσεβών ανθρώπων που είναι ο αγιασμός. Πρόκειται για ένα θέλω που δεν καταργεί το ειδικό θέλημα του Θεού, την ειδική κλίση που έχει ο άνθρωπος ως προς το γάμο ή την αγαμία. Το θέλω το δικό μου δεν μπορώ να το επιβάλλω στον άλλον. Αν εγώ θέλω να φτάσω κολυμπώντας στην απέναντι ακτή, δεν μπορώ να το επιβάλλω και στον άλλον που θέλει να έλθει πάνω σε καίκι. Άλλωστε το θέλω έχει άμεση σχέση με το δύναμε. Ο Θεός έχει και το θέλειν και το ενεργήν
φυσικά μπορεί με δική του θαυμαστή παρέμβαση να οδηγήσει έναν άνθρωπο από την επιθυμία του γάμου στην επιθυμία της αγαμίας και της αφιερώσεως. Αλλά τίθεται το ερώτημα, θέλει ο Θεός να τροποποιήσει το δικό του θέλω, τη δική του κλίση για τον άνθρωπο που τον έχει προορίσει παραδίδοντας χάρη για το γάμο? Πάντως, ο Απόστολος Παύλος λέει το θέλω πάντα στους ανθρώπους είναι ως και με αυτόν. Το λέει όχι για να γίνει αυτό που θέλει εκείνος, αφού δεν μπορεί να επιτάξει κάτι τέτοιο. Ούτε το λέει για να υποτιμήσει το γάμο όντας ο ίδιος άγαμος. Το λέει για να δείξει ότι στο έργο του Ευαγγελίου περισσότερα μπορεί να προσφέρει ένας άγαμος ως αμέριμνος και πλήρως δοσμένος στο Θεό. Το θέλω του στίχου αυτού, του 7ου στίχου, εξηγείται από το θέλω του 32ου στίχου του ίδιου κεφαλαίου. Θέλω ημάς αμερίμνους, είναι λέει εκεί. Ο άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου, πως αρέσει το Κυρίο. Τούτο το προσωπικό θέλω του Παύλου, αγαπητοί ακροατές, που ήταν η αγαμία, όσο και τα περί ακρασίας που είπε προηγουμένως, πιθανόν να έκαναν τους εγγάμους ή τους πορευμένους προς το γάμο να αισθάνονται κάποιο αίσθημα κατωτερότητας. Κάτι που θα φανέρουν τον Παύλο προβάλλοντα υποτιμητικά το γάμο. Είναι δυνατόν όμως κάτι τέτοιο? Μα αν το έκανε αυτό ο Παύλος, να υποτιμήσει το γάμο, τότε θα ήταν αιρετικός. Γι' αυτό ο Παύλος μιλάει για χάρισμα του γάμου. Παρά τις ιδιαιτερότητες και τους ξεχωριστούς ρόλους ανδρός και γυναικός, είναι ισότιμα τα δύο φύλλα. Παρά τη διαφορά τρόπου ζωής ανάμεσα στον έγγαμο και στον άγαμο τον αφιερωμένο, και παρά τη διαφορετική δυνατότητα προσφοράς στο έργο του Ευαγγελίου, και οι δυο, και ο έγγαμος και ο άγαμος, είναι ισότιμοι ενώπιον του Θεού. Και αυτό διότι και οι δύο έχουν δεχτεί εκούσια χάρισμα, ο καθένας το δικό του, το ταλαντό του, αυτό που τον πιστεύτηκε ο Θεός. Έκαστος το ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού, λέει ο Παύλος, ως μενούτος, ως δεούτος. Να το ξαναπώ, γιατί γίνεται παράχρησης και κατάχρησης αυτού του χωρίου και λέμε μερικές φορές και θεολογικές απροσεξίες. Έκαστος ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού, ως μεν ούτως, ως δε ούτως. Ό,τι είναι χάρισμα από τον Θεό δεν μπορεί να έχει αυτό καθεαυτό το στοιχείο της αμαρτίας. Εάν ο γάμος ήταν αμαρτία, τότε δεν θα ήταν χάρισμα. Ό,τι δίνει ο Θεός ως χάρισμα είναι Άγιο. Άρα και ο γάμος εν Χριστώ είναι Άγιος και η αγαμία εν Χριστώ είναι Αγία. Το χάρισμα βέβαια δεν σώζει αυτόν που το έχει αν δεν το καλλιεργήσει και αν δεν αποδώσει τους αναμενωμένους καρπούς. Ο γάμος δεν είναι χάρισμα μόνο και μόνο να συνέρχονται δύο άνθρωποι, ένας άντρας και μια γυναίκα. Ο γάμος είναι χάρισμα αγάπης, καλλιεργείται με την αγάπη, εξελίσσεται σε βαθύτερη κοινωνία και ψυχική ένωση και, ας το προσέξουμε εδώ, αποδίδει τους καρπούς που είναι η τεκνογωνία, η τεκνοτροφία, η οικογενειακή στοργή, η σωστή αγωγή των παιδιών. Λάθος θεολογικό είναι να λένε μερικοί ότι παντρεύονται τα αντρόγυνα μόνο για να έχουν συντροφικότητα και για να αγιάζονται. Σκοπός του γάμου είναι ο αγιασμός όπως όλων των μυστηρίων. Καρπός όμως του γάμου είναι η τεκνογωνία όταν είναι θέλημα Θεού. Απ' την άλλη μεριά και η αγαμία είναι χάρισμα, λέει ο Παύλος. Χάρισμα αγάπη στο Θεό. Όποιος φλέγεται από πολύ αγάπη στο Θεό καλείται να αφιερωθεί. Καλλιεργείται και αυτό το χάρισμα και εξελίσσεται σε πνευματική ζωή εντονότερη, σε προσευχή, σε προσφορά προς τους ανθρώπους, σε άσκηση, και αποδίδει τους καρπούς
και αυτό το χάρισμα της αγαμίας. Και η καρπή είναι η απάθεια, η κάθαρση, η θέωση. Στο χάρισμα, στη δωρεά δηλαδή του Θεού, είναι ανάγκη να συντρέχει πάντοτε ο αγώνας του ανθρώπου. Γιατί αλλιώς είναι χάρισμα που δεν οδηγεί στην τελείωση και τη σωτηρία. Ένα δεν χρειάζεται, και ας το προσέξουμε, ο στραγγαλισμός του χαρίσματος, ο στραγγαλισμός της κλίσεως του Θεού, όταν ο ίδιος ο Κύριος λέει ο δυνάμενος χωρείτο, γιατί πολλές φορές πιέζονται νεαροί ή νεαρές να ακολουθήσουν τον ένα ή τον άλλο δρόμο, γιατί κάποιος τους πιέζει ή κάποια πρόσωπο λατρεία τους αναγκάζει. Ο καθένας με την κλίση του, κάθε σχετική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται ύστερα από όρημη σκέψη, ύστερα από πολλή προσευχή και με πολλή ελευθερία, που δεν επηρεάζεται έμεσα ή άμεσα από ανθρώπινους δεσμούς. Όσοι είναι για το γάμο, ας ευαρεθήσουν το Θεό σηκώντας το βαρύ σταυρό του γάμου. Όσοι λιγότεροι βέβαια είναι για την αγαμία, ας σηκώνουν και αυτοί τον ακόμα βαρύτερο σταυρό της ασκήσεως, πάντα προσδόξαν Θεού. Εδώ ένα διάλειμμα για να συνεχίσουμε πάλι τα όσα λέει ο Απόστολος Παύλος για το γάμο στο 7ο κεφάλαιο.

να συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές. Τα όσα ο Θεόπνευστος Παύλος λέει για το γάμο, που σημαίνει ότι ο γάμος είναι μια ευλογία του Θεού. Αρκεί να είναι γάμος εκκλησιαστικός, να είναι γάμος κοινωνίας, να είναι γάμος αγάπης, να είναι γάμος τεκνογωνίας, να είναι γάμος σωστής αγωγής, να είναι γάμος κατοίκων εκκλησία, να είναι όλα αυτά που η εκκλησία θέλει να είναι ο γάμος. Μου κάνει εντύπωση, αγαπητοί ακροατές, ότι όλες τις περιπτώσεις γύρω από το θέμα του γάμου τις αντιμετωπίζει ο Απόστολος Παύλος. Βασικό του κριτήριο είναι η κλίση του ανθρώπου. Για ποιο πράγμα είναι καλεσμένος κανείς, για το γάμο ή για την αγαμία? Επίσης βασικό κριτήριό του είναι το θέλημα του Θεού, αλλά και η δυνατότητα του καθενός. Άλλο ένα κριτήριο είναι η συναισθηματική αγάπη και η προσφορά στο έργο του Ευαγγελίου, και τελικά θα έλεγα κριτήριό του είναι η δόξα του Θεού. Πέρα από τη θεωρητική, τη θεολογική διδασκαλία για το γάμο και την παρθενία, ο Απόστολος Παύλος λύνει και υπαρκτά πρακτικά προβλήματα που υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες, οπωσδήποτε και στη χριστιανική. Μάλιστα, στη χριστιανική κοινωνία τα επιμέρους προβλήματα ζητούν προσεκτική και άμεση λύση, διότι οι χριστιανοί είναι πιο ευαίσθητοι ηθικά, αλλά και πιο ανοιχτοί ακόμα και σε υπερφυσικές αναβάσεις. Τέσσερις κατηγορίες ως προς το γάμο υπήρχαν στην πρώτη εκκλησία. Πρώτον, ανήκαν στην πρώτη κατηγορία, ανήκαν οι άγαμοι, όσοι είχαν πιστέψει και είχαν βαπτιστεί, αλλά δεν είχαν προσελθεί στην κοινωνία του γάμου. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκαν οι χείρες, γυναίκες χριστιανές που είχε πεθάνει ο άντρας τους, δεν δεσμεύονταν πλέον με το χρέος του γάμου. Μιλάει κυρίως για γυναίκες χείρες, όχι μόνο στην πρώτη προς Κορινθίους, αλλά και στην πρώτη προς Τιμόθεων επιστολή. Και δεν αναφέρεται σε άνδρες χείρες. Γιατί άραγε? Ή διότι παλαιότερα οι εγχειρία γυναίκες ήσαν περισσότερες από τους εγχειρία άνδρες? Ή διότι πάντοτε στην πίστη και στη ζωή της Εκκλησίας οι γυναίκες είναι περισσότερες κατά αναλογία και οι χείρες? Ή διότι οι χείρες ήσαν τότε πιο εκτεθειμένες στην εγκατάλειψη, στη φτώχεια και στους πειρασμούς? Ή διότι οι νεότερες ιδίως χείρες αποτελούσαν πειρασμό και μέσα στο χώρο της εκκλησιαστικής κοινότητας? Για την τελευταία λοιπόν περίπτωση αναφέρεται στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή και συνιστά σε αυτές τις χείρες το γάμο. Στην τρίτη κατηγορία ανήκαν οι έγγαμοι, που αμφότεροι και οι δυο σύζυγοι γίνονταν μέλη της Εκκλησίας, είτε διότι πίστεψαν μαζί στο Ευαγγέλιο, είτε διότι μετά την προσέλευσή τους στην Εκκλησία συνήψαν γάμο. Στην τέταρτη κατηγορία ανήκαν όλοι οι έγγαμοι χριστιανοί, και αυτοί τότε ήσαν οι περισσότεροι που είχαν συνάψει γάμο προτού να γνωρίσουν το Ευαγγέλιο, προτού να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό. Ήσαν μέλη της Εκκλησίας, όπου όλοι ήσαν πιστοί, αλλά ήσαν και μέλη της αρχικής οικογένειας, όπου ο ένας ή η μία σύζυγος εξακολουθούσε μερικές φορές να είναι άπιστος, δηλαδή δεν είχε γίνει ακόμα μέλος της Εκκλησίας. Για τις δύο πρώτες κατηγορίες, τους αγάμους και τις χείρες, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή δείχνει το καλό και το δυνατό και αφήνει περιθώριο προσωπικής επιλογής. Παρουσιάζει ως πρότυπο τη δική του ζωή, τη δική του αφιέρωση, τη δική του προσφορά, αλλά και σέβεται την ελευθερία και τη δυνατότητα εκάστου. Να τη γράφει στους στίχους 8 και 9 του 7ου κεφαλαίου. Λέγω εγώ τις αγάμεις και τις χείρες, καλόν εαυτής εστίν εάν μείνωσιν ως καγό. Είδε ουκ εγκρατεύονται, γαμήτωσαν. Κρίσον γάρες τη γαμήσε ή πυρούστε. Ας το αποδώσουμε στην απλοελληνική. Λέω, σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού, στους αγάμους και στις χείρες, ότι είναι καλό για αυτούς να μείνουν όπως και εγώ. Να μην μπλέξουν δηλαδή με γάμο. Αν όμως δεν εγκρατεύονται, προτιμότερο να έρθουν σε γάμο τίμιο. Διότι είναι καλύτερο να έρχεται κανένα σε γάμο ευλογημένο, παρά να καίγεται συνεχώς
από θρησκευτική επιθυμία. Όταν, αγαπητοί ακροατές, διεξάγεται μία μάχη, οπωσδήποτε όσοι είναι απερίσπαστοι έχουν περισσότερες δυνατότητες προσφοράς στον πόλεμο. Ο Απόστολος Παύλος πάνω απ' όλα έβλεπε τον πνευματικό πόλεμο για την κατήσχηση του φωτός, για την επικράτηση της εν Χριστώ Ιησού αληθείας, για την εξάπλωση του Ευαγγελίου και της Βασιλείας του Θεού. Όπως λοιπόν ο ίδιος επιστρατεύθηκε στον πόλεμο αυτό, στη στρατεία του Ευαγγελίου όπως γράφει, έτσι θέλει και άλλα πρόσωπα και άνδρες και γυναίκες να παραμείνουν αφοσιωμένοι στρατιώτες του Χριστού. Θέλει στρατολογημένους στην εν Χριστώ Παρθενία, στην εν Χριστώ Παρθενία, και δια της Παρθενίας στρατολογημένους στη μάχη της Εκκλησίας. Θέλει στρατευμένους που να μην εμπλέκονται τες του βίου πραγματίες. Γι' αυτό λέει και προτείνει, λέγω τις αγάμεις και τις χείρες, καλόν εαυτής εστίν εάν μείνεις ως καγό. Προτείνει βέβαια την ισόβια αγαμία μόνο γι' αυτό το λόγο, δια την ενεστώσαν ανάγκη, όπως σημειώνει παρακάτω. Ασφαλώς θέλει την αγαμία και τον παρθενικό βίο και τον μοναχισμό και την αποστολή, και για ένα λόγο, διότι αυτός καθεαυτόν ο βίος αυτός είναι ανώτερος του γάμου, είναι ανώτερος μεν, όχι όμως υποχρεωτικός, αξιοθαύμαστος μεν, όχι όμως ευκολομίμητος. Και αυτό το βλέπουμε σε όλο το 7ο κεφάλαιο της επιστολής, που εμπνέεται από μια ελευθερία επιλογής γάμου ή αγαμίας, αφού και τα δύο είναι ευλογημένα. Δεν αντιπαρατίθενται ποτέ στον Παύλο, στη γλώσσα του Παύλου, στις επιστολές του Παύλου, στο χριστιανισμό, δεν αντιπαρατίθενται ο γάμος και η παρθενία. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Αναφέρω και τα δύο, αλλά πάντοτε δίδεται προτεραιότητα στην παρθενία και την αφιέρωση. Σε κανένα σημείο όμως δεν υπεμφαίνεται ότι ο γάμος είναι αμαρτία. Αντίθετα, καταδικάστηκε από την Εκκλησία μια τέτοια θεωρία. Και αντίθετα, ο Παύλος ρητός λέγει ότι δεν αμαρτάνει όποιος συνάπτει γάμο, αρκεί να είναι συνεπής στο γάμο, συνεπής στην κλίση που του έδωσε ο Θεός για γάμο, συνεπής στις υποχρεώσεις του γάμου. Εάν και γίμης ούχι μαρτές, λέει σε άλλο σημείο, που σημαίνει εάν παντρευτεί σωστά και είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις του γάμου, τότε δεν αμαρτάνεις. Δοκιμάζεσαι, σηκώνεις σταυρούς κι εσύ, αλλά δεν αμαρτάνεις μόνο και μόνο διότι παντρεύτηκες. Δεν το μετανοείς διότι παντρεύτηκες. Δοξάζεις το Θεό και γι' αυτό το δρόμο που σου έδειξε φορτωμένο στο σταυρό, ανηφορικό δρόμο να πας προς τη βασιλεία του. Να συνεχίσουμε στην τελευταία ενότητα, αφού ακούσουμε και εδώ τους αναβαθμούς του τρίτου ήχου.

Έχουμε την τελευταία μας ενότητα, αγαπητοί ακροατές, στα όσα σήμερα θα μας πει ο Απόστολος Παύλος πάλι περί γάμου και παρθενίας. Επιθυμεί, είπαμε, να τον ακολουθούν με αφιέρωση καλών εαυτής εστίν, εάν μείνωσιν ως καγό. Αλλά την προτεραιότητα στην επιλογή δεν την έχει η επιθυμία του Παύλου, την έχει η ελευθερία και η δυνατότητα των ανθρώπων. Ή ούκε κρατεύονε, γαμήτωσαν. Κρίσονε στη γαμήσε ή πυρούστε. Ο χριστιανός θαυμάζει το χάρισμα του Παύλου, αλλά δεν το επιδιώκει πάντοτε. Αν το επιδιώξει, θα γελιοποιηθεί και θα τσακιστεί. Ακολουθεί το δρόμο που ειδικά σε αυτόν έχει δείξει ο Θεός, πάντα με τη βοήθεια του διακριτικού πνευματικού. Το μόνο που ενδιαφέρεται είναι να φανεί άξιος της κλήσεως εις εκλήθη. Βεβαίως από το γάμο είναι ανώτερη παρθενή, αλλά και ο γάμος είναι προτιμότερος από την πορνεία και από το συνεχές πείρωμα. Κρίσονε στη γαμήσε ή πυρούστε. Το πείρωμα των σταρχικών επιθυμών, αν δεν σβήσει έγκαιρα, είναι δυνατόν να προκαλέσει φοβερές παρενέργειες. Άλλο απάθεια σταρχικών επιθυμιών που επιτυγχάνεται με τη χάρη του Θεού και με τη διαρκή προσοχή των αισθήσεων, με την προσευχή και με την ταπείνωση, και άλλο συμπίεση του σεξουαλικού ενστίκτου για ποικίλους λόγους. Στη δεύτερη περίπτωση είναι δυνατόν να παρουσιαστούν νευρικότητες, νευρώσεις, οξύτητες, παρανοϊκότητες, ιστερίες και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις. Γιατί λοιπόν να έχουμε υποχρεωτική αγαμία και να μην χρησιμοποιούν οι χριστιανοί για το πείρωμα της σαρκός την πυρόσβεση του γάμου? Υποχρεωτική αγαμία έχουμε όταν την επιβάλλει κατά τρόπο αφυσικό και αντικανονικό κάποια θρησκευτική ηγεσία. Παραδείγματος χάρη ο παπισμός επιβάλλει στους κληρικούς σόλους υποχρεωτική αγαμία. Αυτό είναι αφυσικό και αντιγραφικό. Όταν νεαρά παιδιά θα μπώνονται κάποτε από επισκοπικά άμφια και κοσμικά μεγαλεία και θέλουν να χειροτονηθούν άγαμοι κληρικοί χωρίς να έχουν ζυγίσει τις δυνατότητες τους και σε νεαρότατη ηλικία γίνονται αρχιμανδρίτες και μετά. Τρίτον, όταν συνθήκες της ζωής ή και οικογενειακές υποχρεώσεις αναγκάζουν κάποια πρόσωπα να παραμείνουν άγαμα. Είναι φοβερό πράγμα πάντως, είναι κάποιος υποχρεωτικά άγαμος, να καίγεται από τους πειρασμούς και να μην έχει διέξοδο, να μην έχει το λιμάνι που λέει ο Χρυσόστομος. Το πείραμα της σαρκός γίνεται επταπλασίως σήμερα όπως στους τρεις παιδες. Γιατί? Οι έφλεκτες ύλες στην εποχή μας φουντώνουν την υπάρχουσα φωτιά των σαρκικών επιθυμιών. Και τέτοιες ύλες είναι τα σχρά έντυπα, τα ανήθικα θεάματα, στην τηλεόραση, στο κινητό, στο βίντεο, στο ίντερνετ τώρα τελευταία, στην πρόκληση των γυναικών, στις διάφορες ιστοσελίδες ειδικές που προβάλλουν τα πορνό. Και έτσι έχουμε έναν πανσεξουαλισμό που ανάβει συνεχώς τις έφλεκτες ύλες. Για το καμίνι της Βαβυλώνας λέει η Παλαιά Διαθήκη ότι έριχναν συνεχώς έφλεκτες ύλες, όμως ο Θεός έσωσε τους τρεις παιδες. Ξέρετε γιατί? Διότι φωτιά δεν την άναψαν μόνοι τους, άλλος την άναψε και έτσι έγινε το θαύμα. Άλλο είναι να γίνεται θαύμα σε ακούσιους πειρασμούς και άλλο να περιμένουμε θαύμα σε εκούσιους πειρασμούς. Όταν δηλαδή εκούσια κανείς προκαλεί τους πειρασμούς, εκούσια κάθεται ώρες ολόκληρες στο ίντερνετ και βλέπει πορνό και φουντώνει την σάρκα του, κάνει πέρα το Θεό και εμποδίζει την επέμβαση και τη χάρη του Θεού. Η αγνότητα δε και η εγκράτη είναι πάντα λουλούδι της χάριτος. Γι' αυτό προτιμότερος είναι ο γάμος από ένα αβάστακτο πειρασμό. Από το αβάστακτο πείρωμα της σαρκός είναι προτιμότερος ο γάμος. Γιατί λέει ο Χρυσόστομος ότι είναι τυραννίδα. Τυραννιέται ο άνθρωπος με αυτό το πείρωμα. Και αφού ο Θεός έδωσε αυτή την ευλογία που λέγεται γάμος, όχι απλώς για να σβήνει η φωτιά της σαρκός, αλλά και για να υπάρχει η κοινωνία με το άλλο πρόσωπο, ο σύζυγος με τη σύζυγο να αποτελούν την κατοίκον εκκλησία, γιατί να μην επιλέγουν οι άνθρωποι τον ευλογημένο γάμο? Ένα γάμο όμως
μέσα στη χάρη της Εκκλησίας, ένα γάμο εκκλησιαστικό, γιατί κάθε άλλος γάμος που δεν είναι εκκλησιαστικός είναι επίσημος πορνεία, ένας γάμος που είναι για τη δόξα του Θεού, αφού αυτός ο γάμος είναι λειτουργία του Θεού και συλλειτουργία του Δημιουργού Θεού, πάντα προς δόξαν Θεού. Στο σημείο αυτό θα σταματήσουμε, γιατί έχει κι άλλα να μας πει ο Παύλος περί γάμου, αφού ευχαριστήσω και εσάς που ακούσατε αυτά που είπε σήμερα ο Απόστολος Παύλος. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου.

από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Έλεγε δε ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους που πίστευσαν σε Αυτόν: «Εάν εσείς μείνετε σταθεροί στη δική μου διδασκαλία, πραγματικώς είστε μαθητέ μου και θα γνωρίσετε εκ πείρας την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Του είπαν: «Είμαι θα απόγονοι του Αβραάμ και δεν γίναμε δούλοι ποτέ σε κανένα. Πώς συλλέγεις θα γίνετε ελεύθεροι?» Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Αληθινά, αληθινά σας λέγω ότι καθένας που κάνει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν έχει μονιμότητα και κυριότητα στο σπίτι. Ο Υιός έχει μονιμότητα και κυριότητα. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως θα είστε ελεύθεροι. Ξέρω ότι είστε απόγονοι του Αβραάμ, αλλά ζητείτε να με φωνεύσετε, διότι ο ειδικός μου λόγος δεν χωρεί μέσα σας. Εγώ διδάσκω αυτό που είδα στον πατέρα μου και εσείς δεν κάνετε αυτό που είδατε στον πατέρα σας». Του είπαν τότε: «Ο δικός μας πατέρας είναι ο Αβραάμ». Τους λέγει ο Ιησούς: «Εάν είσαστε τέκνα του Αβραάμ, θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ. Αλλά τώρα ζητείτε να με φωνεύσετε, άνθρωπο που σας κήρυξα το καλό που άκουσα από το Θεό. Τέτοιο πράγμα ο Αβραάμ δεν έκανε. Σεις κάνετε τα έργα του πατέρα σας». Του είπαν τότε: «Εμείς δεν γεννηθήκαμε από πορνεία. Εμείς όλοι ένα πατέρα έχουμε, το Θεό». Αλλά ο Ιησούς τους είπε: «Εάν ήταν πατέρας σας ο Θεός, θα με αγαπούσατε, διότι εγώ από το Θεό προήλθα και έχω έλθει. Ναι, δεν έχω έλθει αφ' αυτού, αλλά εκείνος με απέστειλε. Γιατί δεν παραδέχεστε το λόγο μου? Διότι δεν δύναστε να υπακούετε στο λόγο μου. Σεις είστε από τον πατέρα τον διάβολο και θέλετε να κάνετε τις επιθυμίες του πατέρα σας. Εκείνος υπήρξε ο πρώτος ανθρωποκτόνος και δεν στέκεται στο καλό, διότι δεν υπάρχει καλό σε αυτόν. Όταν λαλεί το κακό, εξιδίων λαλεί, διότι είναι κακός και ο πατέρας αυτού του κακού. Εγώ δε αν και διδάσκω το καλό, δεν πιστεύετε σε μένα. Ποιος από σας δύναται να αποδείξει ότι διδάσκω κάτι αμαρτωλό? Και αφού διδάσκω το καλό, γιατί εσείς δεν πιστεύετε σε μένα? Αυτός που είναι από το Θεό παραδέχεται τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό εσείς δεν παραδέχεστε, διότι δεν είστε από το Θεό». Του είπαν δε τότε οι Ιουδαίοι: «Καλά δεν λέγουμε εμείς ότι εσύ είσαι Σαμαρίτης και έχεις δαιμόνιο?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Εγώ δαιμόνιο δεν έχω, αλλά τιμώ τον πατέρα μου, ενώ εσείς με υβρίζετε. Δεν ζητώ δε εγώ τη δόξα μου. Υπάρχει εκείνος ο οποίος ζητεί και δικαιώνει. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, εάν κανείς στηρίσει το λόγο μου, δεν θα ειδεί θάνατο ποτέ». Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι: «Τώρα έχουμε πιστεί ότι έχεις δαιμόνιο. Ο Αβραάμ πέθανε και οι προφήτες, και εσύ λέγεις, εάν κανείς στηρίσει το λόγο μου, δεν θα γευθεί θάνατο ποτέ. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Αβραάμ που πέθανε? Και οι προφήτες πέθαναν. Ποιος νομίζεις εσύ πως είσαι?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Εάν εγώ δοξάζω τον εαυτό μου, η δόξα μου δεν είναι τίποτε. Υπάρχει ο πατέρας μου που με δοξάζει, για τον οποίο εσείς λέγετε ότι είναι Θεός σας, αλλά δεν τον γνωρίσατε, ενώ εγώ τον γνωρίζω. Και αν πω ότι δεν τον γνωρίζω, θα είμαι όμοιος με εσάς ψεύτης. Ναι, τον γνωρίζω και τηρώ το λόγο του. Ο Αβραάμ ο πατέρας σας πόθησε να ειδεί τη δική μου εποχή και είδε και χάρηκε». Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι: «Δεν έχεις 50 έτη και είδες τον Αβραάμ?» Τους είπε ο Ιησούς: «Αληθινά, αληθινά σας λέγω, πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι». Πήραν τότε λιθάρια για να τον λιθοβολήσουν, αλλά ο Ιησούς έγινε αόρατος και έφυγε από τον ναό, περνώντας από ανάμεσά τους, και έτσι προχωρούσε. Και προχωρώντας είδε άνθρωπο γεννημένο τυφλό, και τον ρώτησαν οι μαθητές του λέγοντας: «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε
αυτός οι γονείς του για να γεννηθεί τυφλός, αποκρίθηκε ο Ιησούς. Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν στο πρόσωπό του τα έργα του Θεού. Εγώ πρέπει να κάνω τα έργα εκείνου που με έστειλε, έως ότου είναι η μέρα. Έρχεται νύχτα, οπότε κανείς δεν δύναται να εργάζεται. Εφόσον είμαι στον κόσμο, είμαι φως του κόσμου. Αφού είπε αυτά, έφτισε κάτω και έκανε πυλό με το σάλιο και άλυψε με τον πυλό τα μάτια του τυφλού και του είπε, πήγαινε και νύψου στη δεξαμενή του Σιλοάμ, που μεταφράζεται απεσταλμένος. Πήγε λοιπόν και νύφθηκε και επέστρεψε βλέποντας. Οι δε γείτονες και αυτοί που τον έβλεπαν πρωτύτερα ότι ήταν τυφλός έλεγαν, δεν είναι αυτός που καθόταν και ζητούσε ελεημοσύνη? Άλλοι έλεγαν, αυτός είναι. Άλλοι δε, ομοιάζει με αυτόν. Εκείνος έλεγε, εγώ είμαι. Τότε του έλεγαν, πώς άνοιξαν τα μάτια σου? Εκείνος αποκρίθηκε και είπε, άνθρωπος ονομαζόμενος Ιησούς έκανε πυλό και μου άλυψε τα μάτια και μου είπε, πήγαινε στη δεξαμενή του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα δε και νύφθηκα και είδα το φως μου. Του είπαν τότε, πού είναι εκείνος? Λέγει, δεν ξέρω. Τον οδηγούσε στους Φαρισαίους τον άλλοτε τυφλό. Ήταν δε Σάββατο όταν ο Ιησούς έκανε τον πυλό και άνοιξε τα μάτια του. Τώρα δε τον ρωτούσαν και οι Φαρισαίοι πώς απέκτησε το φως του. Εκείνος δε τους είπε, πυλό έθεσε πάνω στα μάτια μου και νύφθηκα και βλέπω. Έλεγαν δε μερικοί από τους Φαρισαίους, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι από το Θεό, διότι δεν τηρεί το Σάββατο. Άλλοι έλεγαν, πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός, ασεβής, να κάνει τέτοια θαύματα? Και διαιρέθηκαν. Λέγουν στον τυφλό πάλι, «Συ τι λέγεις γι' αυτόν, για το ότι σου άνοιξε τα μάτια?» Εκείνος δε είπε, «Είναι προφήτης». Αλλά οι Ιουδαίοι δεν πίστευσαν γι' αυτόν ότι ήταν τυφλός και απέκτησε το φως του, έως ότου φώναξαν τους γονείς αυτού που ανέβλεψε και τους ρώτησαν λέγοντας, «Αυτός είναι ο γιος σας, για τον οποίο σας λέγεται ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς λοιπόν τώρα βλέπει?» Οι δε γονείς του αποκρίθηκαν λέγοντας, «Ξέρουμε ότι αυτός είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Αλλά πώς τώρα βλέπει δεν ξέρουμε. Ή ποιος άνοιξε τα μάτια του εμείς δεν ξέρουμε. Αυτός ηλικία έχει, αυτόν ρωτήσετε. Αυτός θα σας μιλήσει για τον εαυτό του». Αυτά είπαν οι γονείς του, διότι φοβούνταν τους Ιουδαίους, διότι ήδη οι Ιουδαίοι είχαν συμφωνήσει να γίνει αποσυνάγωγος, να αφοριστεί εάν κανείς ομολογήσει αυτόν Μεσσία. Γι' αυτό οι γονείς του είπαν, «Ηλικία έχει, αυτόν ρωτήσετε».

φώναξαν τότε για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν τυφλός και του είπαν «Δόξασε το Θεό ομολογώντας την αλήθεια. Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός, ασεβής». Εκείνος δε απάντησε «Εάν είναι αμαρτωλός

ο άνθρωπος τους είπε τότε. Εδώ βεβαίως είναι το απορίας άξιον, ότι εσείς δεν ξέρετε από πού είναι, κι όμως μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε δε ότι αμαρτωλούς ασεβείς ο Θεός δεν ακούει. Αλλά αν κανείς είναι θεοσεβής και εκτελεί το θέλημά του, αυτόν ακούει. Αφότου υπήρξε ο κόσμος, δεν ακούστηκε ότι άνοιξε κάποιος μάτια ανθρώπου που γεννήθηκε τυφλός. Αν δεν ήταν αυτός από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε. Του είπαν τότε, «Συ ολόκληρος γεννήθηκες βουτυγμένος μέσα στις αμαρτίες και εσύ διδάσκεις εμάς», και τον πέταξαν έξω. Άκουσε ο Ιησούς ότι τον πέταξαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε, «Συ πιστεύεις στον Υιό του Θεού?» Αποκρίθηκε εκείνος και είπε, «Και ποιος είναι, Κύριε, για να πιστεύσω σε Αυτόν?» Και ο Ιησούς του είπε, «Και τον είδες, και αυτός που ομιλεί μαζί σου, αυτός είναι». Και εκείνος είπε, «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσκύνησε. Τότε ο Ιησούς είπε, «Για κρίση σωστική ή καταδικαστική ήρθα εγώ στον κόσμο αυτό, ώστε εκείνοι που δεν βλέπουν να βλέπουν και εκείνοι που βλέπουν να γίνονται τυφλοί». Άκουσαν δε αυτά μερικοί από τους Φαρισαίους που ήταν εκεί κοντά και του είπαν, «Μήπως και εμείς είμεθα τυφλοί?» Τους είπε ο Ιησούς, «Εάν είσαστε τυφλοί δεν θα είχατε αμαρτία, αλλά τώρα λέγεται βλέπουμε, γι' αυτό η αμαρτία σας ισχύει. Έχετε δηλαδή αμαρτία. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, όποιος δεν μπαίνει από τη θύρα στη μάνδρα των προβάτων, αλλά πηδά μέσα απ' αλλού, αυτός είναι κλέπτης και ληστής, ενώ όποιος μπαίνει από τη θύρα είναι ποιμήν των προβάτων. Σ' αυτόν ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή του και φωνάζει τα πρόβατά του με το όνομά τους και τα βγάζει έξω. Και όταν βγάλει τα πρόβατά του έξω, πηγαίνει μπροστά από αυτά και τα πρόβατα τον ακολουθούν, διότι γνωρίζουν τη φωνή του, ενώ άλλων δεν θα ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν από αυτόν, διότι δεν γνωρίζουν τη φωνή των ξένων». Αυτή την παραβολή του είπε ο Ιησούς, αλλά εκείνοι δεν κατάλαβαν τι σήμαιναν αυτά τα οποία τους έλεγε. Γι' αυτό τους είπε πάλι ο Ιησούς, «Αληθινά, αληθινά σας λέγω, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Όλοι όσοι ήλθαν πριν από μένα είναι κλέπτες και ληστές, γι' αυτό δεν τους άκουσαν τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος περάσει από μένα θα σωθεί και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει τροφή. Ο κλέπτης δεν έρχεται παρά για να κλέψει και να σφάξει και να καταναλώσει. Εγώ ήλθα για να έχουν ζωή και περίσσευμα ζωής. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα, ενώ ο μισθωτός που δεν είναι ποιμήν και τα πρόβατα δεν είναι δικά του, βλέπει το λύκο να έρχεται και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει, και ο λύκος τα αρπάζει, επίσης σκορπίζει τα πρόβατα. Φεύγει δε ο μισθωτός, διότι είναι μισθωτός και δεν ενδιαφέρεται για τα πρόβατα. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα δικά μου και με γνωρίζουν τα δικά μου, όπως με γνωρίζει ο Πατέρας και εγώ γνωρίζω τον Πατέρα, και τη ζωή μου θυσιάζω για τα πρόβατα. Έχω και άλλα πρόβατα τα οποία δεν είναι από αυτή τη μάνδρα, και εκείνα πρόκειται να οδηγήσω και θα υπακούσουν στη φωνή μου και θα γίνει μία ποίμνη, ένας ποιμήν. Γι' αυτό ο Πατέρας με αγαπά, διότι εγώ θυσιάζω τη ζωή μου και θα την λάβω πάλι, θα αυτοαναστηθώ. Κανείς δεν μπορεί να την αφαιρέσει από μένα, αλλά εγώ τη θυσιάζω με τη θέλησή μου. Έχω τη δύναμη να τη θυσιάσω και έχω τη δύναμη να τη λάβω πάλι. Αυτή την εντολή έλαβα από τον Πατέρα μου». Πάλι δε οι Ιουδαίοι διαιρέθηκαν εξαιτίας αυτών των λόγων, και πολλοί από αυτούς έλεγαν, «Είναι δαιμονισμένος και τρελός, τι τον ακούετε?» Άλλοι έλεγαν, «Αυτά τα λόγια δεν είναι δαιμονισμένου. Μήπως δύνατε δαιμόνιο να ανοίγει οφθαλμούς τυφλών?» Εορτάζονταν δε τα εγγένεια στα Ιεροσόλυμα και ήταν χειμών. Και περιπατούσε ο Ιησούς στο ναό, στη στοά του Σολομώντος,

τον περικύκλωσαν δε οι Ιουδαίοι και του έλεγαν «Έως πότε θα βασανίζεις την ψυχή μας, εάν σ' είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, να μας το πεις καθαρά». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς «Σας είπα, αλλά δεν πιστεύετε. Τα έργα που εγώ κάνω στο όνομα του Πατέρα μου, αυτά μαρτυρούν για μένα, αλλά εσείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε από τα πρόβατα τα δικά μου, καθώς σας είπα. Τα πρόβατα τα δικά μου γνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ τα γνωρίζω και με ακολουθούν και εγώ τους δίνω ζωή αιώνια και δεν θα χαθούν ποτέ, διότι δεν θα τα αρπάξει κανείς από το χέρι μου. Ο Πατέρας μου που μου τα έχει δώσει είναι ανώτερος όλων και κανείς δεν δύναται να τα αρπάξει από το χέρι του Πατέρα μου. Εγώ και ο Πατέρας είμαι θα ένα, μία ουσία, μία θεότης».

Τότε οι Ιουδαίοι πήραν πάλι λίθους για να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς τους είπε: «Πολλά καλά έργα σας έκανα από τον πατέρα μου. Για ποιο έργο από αυτά θέλετε να με λιθοβολήσετε?» Του αποκρίθηκαν οι Ιουδαίοι λέγοντας: «Για καλό έργο δεν θέλουμε να σε λιθοβολήσουμε, αλλά για βλασφημία. Μάλιστα ότι εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, κάνεις τον εαυτό σου Θεό.» Ο Ιησούς τους είπε: «Δεν είναι γραμμένο στο νόμο σας: εγώ είπα είστε θεοί?» Αφού εκείνους ονόμασε θεούς προς τους οποίους απευθύνθηκε ο λόγος του Θεού, η δε γραφή δεν δύναται να ακυρωθεί: «Σ' αυτόν που είναι Υιός και ο Πατέρας ξεχώρισε και απέστειλε στον κόσμο, σεις λέγετε βλασφημείς διότι είπα είμαι Υιός του Θεού. Αν δεν κάνω τα έργα του Πατέρα μου, να μην πιστεύετε σε μένα. Αν όμως κάνω και αν δεν πιστεύετε σε μένα, πιστεύσετε στα έργα για να πιστείτε και πιστεύσετε ότι ο Πατέρας είναι μέσα σε μένα και εγώ είμαι μέσα σε Αυτόν. Έχουμε δηλαδή μία ουσία ή θεότητα.» Τότε προσπάθησαν πάλι να τον πιάσουν, αλλά ξέφυγε από τα χέρια τους. Και πήγε πάλι πέρα από τον Ιορδάνη, όπου στην αρχή βάπτιζε ο Ιωάννης και έμεινε εκεί. Και πολλοί ήλθαν σε Αυτόν και έλεγαν: «Ο Ιωάννης δεν έκανε κανένα θαύμα, αλλά όλα όσα ο Ιωάννης είπε για Αυτόν ήταν αληθινά. Πολλοί δε εκεί πίστευσαν σε Αυτόν. Ήταν δε κάποιος ασθενής ονομαζόμενος Λάζαρος από τη Βιθανία, από το χωριό της Μαρίας και της Μάρθας της αδελφής της. Η δε Μαρία ήταν εκείνη που άλυψε αργότερα τον Κύριο με μύρο και σκούπισε τα πόδια του με τα μαλλιά της. Αυτής ο αδελφός Λάζαρος ήταν ασθενής. Γι' αυτό οι αδελφές του έστειλαν μήνυμα λέγοντας: «Κύριε, να αυτός τον οποίον αγαπάς είναι ασθενής.» Όταν δε άκουσε ο Ιησούς είπε: «Αυτή η ασθένεια δεν είναι για θάνατο, αλλά για τη δόξα του Θεού, για να δοξασεί δηλαδή ο Υιός του Θεού εξαιτίας της.» Ο δε Ιησούς αγαπούσε ιδιαιτέρως τη Μάρθα και την αδελφή της και τον Λάζαρο. Εν τούτης, όταν άκουσε ότι είναι ασθενής, τότε έμεινε στον τόπο όπου ήταν 2 ημέρες. Έπειτα, αφού πέρασαν οι 2 ημέρες, λέγει στους μαθητάς: «Ας πάμε στην Ιουδαία πάλι.» Του λέγουν οι μαθητές: «Διδάσκαλε, τώρα ζητούσαν οι Ιουδαίοι να σε λιθοβολήσουν και θέλεις να πας πάλι εκεί?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: 12 ώρες δεν έχει η μέρα? Εάν κανείς περιπατεί την ημέρα, δεν σκοντάπτει, διότι βλέπει το φως αυτού του κόσμου. Εάν όμως περιπατεί τη νύχτα, σκοντάπτει, διότι δεν έχει φως.» Αυτά είπε και μετά από αυτό τους λέγει: «Ο Λάζαρος ο φίλος μας έχει κοιμηθεί, αλλά θα πάω να τον ξυπνήσω.» Του είπαν τότε οι μαθητές του: «Κύριε, αν έχει κοιμηθεί θα γίνει καλά.» Αλλά ο Ιησούς είχε μιλήσει για το θάνατό του, ενώ εκείνοι νόμισαν ότι μιλάει για την κοίμηση του ύπνου. Τότε δε ο Ιησούς τους είπε καθαρά: «Ο Λάζαρος πέθανε και χαίρω για σας, διότι θα πιστεύσετε, επειδή δεν ήμουν εκεί και όμως γνωρίζω ότι πέθανε. Αλλά ας πάμε προς Αυτόν.» Είπε τότε ο Θωμάς, ο λεγόμενος δίδυμος του συμμαθητάς: «Ας πάμε και εμείς για να πεθάνουμε μαζί του.» Όταν δε έφτασε ο Ιησούς, τον βρήκε να είναι 4 πλέον ημέρες ενταφιασμένος. Η δε Βιθανία ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα, σε απόσταση 15 σταδίων περίπου, 3 χιλιομέτρων περίπου, και πολλοί από τους Ιουδαίους είχαν έλθει προς τη Μάρθα και τη Μαρία για να τις παρηγορήσουν για τον αδελφό τους. Η δε Μάρθα, όταν άκουσε ότι έρχεται ο Ιησούς, έσπευσε και τον προϋπάντησε, ενώ η Μαρία έμεινε στο σπίτι. Είπε δε η Μάρθα στον Ιησού: «Κύριε, εάν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν θα είχε πεθάνει. Αλλά και τώρα ξέρω ότι όσα θα ζητήσεις από το Θεό, θα σου δώσει ο Θεός.» Της λέγει ο Ιησούς: «Θα αναστηθεί ο αδελφός σου.» Του λέγει η Μάρθα: «Ξέρω ότι θα αναστηθεί κατά την Ανάσταση, κατά την εσχάτη ημέρα.» Της είπε ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Όποιος πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζει την αληθινή ζωή. Και καθένας που ζει και πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Πιστεύεις τούτο?» Του λέγει: «Ναι Κύριε, εγώ έχω πιστεύσει ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού,
που αναμενόταν να έρθει στον κόσμο. Και αφού είπε αυτά, πήγε και φώναξε τη Μαρία την αδελφή της και της είπε μυστικά: «Ο διδάσκαλος ήλθε και σε ζητεί». Εκείνη μόλις άκουσε σηκώνεται γρήγορα και έρχεται σε αυτόν. Δεν είχε δε έρθει ο Ιησούς ακόμη στο χωριό, αλλά ήταν στον τόπο όπου τον προϋπάντησε η Μάρθα. Οι δε Ιουδαίοι που ήταν μαζί της στο σπίτι και την παρηγορούσαν, όταν είδαν ότι η Μαρία σηκώθηκε γρήγορα και έφυγε, την ακολούθησαν λέγοντας: «Πηγαίνει στο μνήμα για να κλάψει εκεί». Η δε Μαρία, όταν ήλθε όπου ήταν ο Ιησούς, μόλις τον είδε έπεσε στα πόδια του λέγοντας αυτόν: «Κύριε, εάν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου». Ο δε Ιησούς όταν την είδε να κλαίει, αλλά και τους Ιουδαίους που τη συνόδευσαν να κλαίουν, επιβλήθηκε στο πνεύμα του και να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, και με την έντονη αντίδρασή του τάραξε τον εαυτό του και είπε: «Πού τον έχετε βάλει?» Του λέγουν: «Κύριε, έλα να ειδείς». Δάκρυσε ο Ιησούς. Έλεγαν τότε οι Ιουδαίοι: «Κοίταξε πόσο τον αγαπούσε». Μερικοί δε από αυτούς είπαν: «Δεν μπορούσε αυτός που άνοιξε τα μάτια του τυφλού να ενεργήσει ώστε και αυτός να μην πεθάνει?» Ο δε Ιησούς, πάλι επιβαλλόμενος τον εαυτό του για να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, φθάνει στο μνήμα. Ήταν δε αυτό ένα σπήλαιο και ένας μεγάλος λίθος έφραζε την είσοδό του. Λέγει ο Ιησούς: «Σηκώσετε το λίθο». Του λέγει η αδελφή του νεκρού η Μάρθα: «Κύριε, βρωμάει πλέον, διότι είναι νεκρός 4 ημέρες. Της λέγει ο Ιησούς: «Δε σου διεμήνησα ότι αν πιστεύσεις θα ειδείς τη δόξα του Θεού». Σήκωσαν τότε το λίθο από το μνήμα του νεκρού. Ο δε Ιησούς σήκωσε τα μάτια επάνω και είπε: «Πατέρα, σε ευχαριστώ διότι με άκουσες. Εγώ βεβαίως ήξερα ότι πάντοτε με ακούεις, αλλά το είπα για το λαό που είναι γύρω, για να πιστεύσουν ότι εσύ με απέστειλες». Και αφού είπε αυτά, κράβγασε με φωνή μεγάλη: «Λάζαρε, έλα έξω». Και βγήκε ο νεκρός δεμένος στα πόδια και στα χέρια με ταινίες. Το δε πρόσωπό του ήταν περιτυλιγμένο με μαντήλι. Τους λέγει ο Ιησούς: «Λύσετε τον και αφήσετε να φύγει».

πολλοί τότε από τους Ιουδαίους που ήλθαν προς τη Μαρία και είδαν όσα έκανε ο Ιησούς, πίστευσαν σε αυτόν. Αλλά μερικοί από αυτούς πήγαν στους Φαρισαίους και τους είπαν όσα έκανε ο Ιησούς. Τότε οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συγκάλεσαν συμβούλιο και έλεγαν: «Τι θα κάνουμε, διότι αυτός ο άνθρωπος κάνει πολλά θαύματα. Εάν τον αφήσουμε έτσι, όλοι θα πιστεύσουν σε αυτόν και θα έρθουν οι Ρωμαίοι και θα καταστρέψουν και τον τόπο μας και το έθνος μας». Τότε ένας από αυτούς, ο Καϊάφας, ο οποίος ήταν αρχιερεύς του έτους εκείνου, τους είπε: «Σεις δεν ξέρετε τίποτε, ούτε σκέπτεστε ότι μας συμφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος για το λαό και να μην χαθεί όλο το έθνος». Τούτο όμως δεν είπε αφ' αυτού, αλλά επειδή ήταν αρχιερεύς του έτους εκείνου, προφήτευσε ότι ο Ιησούς έμελε να πεθάνει για το έθνος, και όχι μόνο για το έθνος, αλλά και για να συγκεντρώσει σε ένα πίμνιο τα διασκορπισμένα τέκνα του Θεού. Από εκείνη δε την ημέρα αποφάσισαν από κοινού να τον θανατώσουν. Γι' αυτό ο Ιησούς δεν έκανε πλέον δημόσιες εμφανίσεις μεταξύ των Ιουδαίων, αλλά αναχώρησε από εκεί στον τόπο πλησίον της ερήμου, στην πόλη την ονομαζομένη Εφραίμ, και εκεί έμενε μαζί με τους μαθητάς του. Πλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων και πολλοί από τη χώρα ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα πρώτου Πάσχα για να υποβάλουν τους εαυτούς τους σε τελετουργικές καθάρσεις. Αναζητούσαν δε τον Ιησού και έλεγαν μεταξύ τους ευρισκόμενοι στο ναό: «Τι νομίζετε, ότι δεν θα έρθει στην εορτή?» Οι δε αρχιερείς και οι Φαρισαίοι είχαν δώσει και εντολή: «Εάν κανείς μάθει που είναι, να ειδοποιήσει για να τον πιάσουν». Ο δε Ιησούς 6 ημέρες πρώτου Πάσχα ήρθε στη Βιθανία, όπου ήταν ο Λάζαρος που είχε πεθάνει και τον ανέστησε εκ νεκρών. Του έκαναν δε δείπνο εκεί, και η Μάρθα διακονούσε. Ο δε Λάζαρος ήταν ένας από αυτούς που κάθονταν στο τραπέζι μαζί του. Η Μαρία τότε πήρε 1 λίτρα μύρο, 325 γραμμάρια περίπου, που ήταν νάρδος ολοκάθαρη πανάκριβη, και άλυψε τα πόδια του Ιησού και σκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του. Το δε σπίτι γέμισε από την ευωδία του μύρου. Αλλά ένας από τους μαθητάς του, ο Ιούδας του Σίμωνος, ο Ισκαριώτης, που έμελε να τον προδώσει, λέγει: «Γιατί αυτό το μύρο δεν πωλήθηκε αντί 300 διναρίων και δεν δόθηκε ως χρηματική αξία στους πτωχούς?» Είπε δε τούτο όχι διότι ενδιαφερόταν για τους πτωχούς, αλλά διότι ήταν κλέπτης και κρατούσε το ταμείο και έκλεπτε από τις εισφορές. Είπε τότε ο Ιησούς: «Άφησέ την, φύλαξε αυτό το μύρο για να με αλείψει προκαταβολικός για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Τους πτωχούς βεβαίως πάντοτε θα έχετε μαζί σας, αλλά εμένα δεν θα έχετε πάντοτε». Πολλοί δε λαός από τους Ιουδαίους έμαθε ότι είναι εκεί και ήλθαν όχι μόνο για τον Ιησού, αλλά για να ειδούν και τον Λάζαρο που ανέστησε εκ νεκρών. Γι' αυτό οι αρχιερείς αποφάσισαν να θανατώσουν και τον Λάζαρο, διότι εξαιτίας του πολλοί από τους Ιουδαίους πήγαιναν στον Ιησού και πίστευαν σε αυτόν. Την άλλη ημέρα, λαός πολλής που ήλθε για την εορτή, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, πήραν κλάδους από φήνικες και βγήκαν να τον προϋπαντήσουν και κράβγαζαν: «Δόξα, ευλογημένος ο ερχόμενος εκ μέρους του Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Βρήκε δε ο Ιησούς ένα γαϊδουράκι και κάθισε επάνω του, όπως είναι γραμμένο: «Μη φοβάσαι, θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος σε ένα πουλάρι όνου». Αλλά τι σήμαιναν αυτά δεν κατάλαβαν οι μαθητέρους στην αρχή, αλλά όταν δοξάστηκε ο Ιησούς, τότε θυμήθηκαν ότι αυτά ήταν για αυτόν γραμμένα και αυτά έκαναν σε αυτόν. Οι δε άνθρωποι του λαού που ήταν μαζί του όταν φώναξε τον Λάζαρο να βγει από το μνήμα και τον ανέστησε εκ νεκρών, έδιναν μαρτυρία για το θαύμα. Γι' αυτό και τον προϋπάντησε ο λαός, διότι άκουσαν ότι είχε κάνει αυτό το θαύμα. Οι Φαρισαίοι τότε είπαν μεταξύ τους: «Βλέπετε ότι δεν κατορθώνεται τίποτε. Να, όλος ο λαός έφυγε από μας και ακολούθησε αυτόν». Μερικοί δε από αυτούς που ανέβηκαν για να προσκυνήσουν κατά την εορτή ήταν Έλληνες. Αυτοί δε προσήλθαν στο Φίλιππο που ήταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και τον παρακαλούσαν λέγοντας: «Κύριε, θέλουμε να ειδούμε τον Ιησού». Πηγαίνει ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα,
και έπειτα ο Ανδρέας και ο Φίλιππος το λέγουν στον Ιησού. Ο δε Ιησούς τους είπε τότε, έφτασε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και δεν πεθάνει, μένει αυτός μόνος. Εάν όμως πεθάνει, φέρει πολύ καρπό. Στον πολύ καρπό που έφερε ο θάνατος του Ιησού περιλαμβάνονται και οι Έλληνες, δια των οποίων δοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Δικαιώτη.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγόκινον ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ο τιμηρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετής με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι, δυνηθώ ευαρεστής εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώς ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με των ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αείτο θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσ' μη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που η Εκκλησία μας σήμερα 13 του μηνός Ιουνίου τιμά και ορτάζει.

της Εκκλησίας στήλων φωτοειδέστατων, τον φωτίζοντα πιστώντας διανοίας και καταβγάζοντα ψυχάς, λόγης και θαύμαση. Συνελθόντες σε πτώση πιστή των τριφύλιων άσμαση στέψομεν, πρεσβεύει γάρ το Κυρίο, ελεήθη είναι τας ψυχάς ημών.

χέρι η Λευκωσία σήμερα, αγαπητοί ακροατές, για την μνήμη του πολιούχου της Αγίου. Χέρι μαζί της και ολόκληρη η νήσος των Αγίων, η Κύπρος μας. Ο Άγιος Ιεράρχης της Κύπρου Τριφύλιος γεννήθηκε πολύ πιθανόν στην πόλη του Αγίου Σπυρίδωνα την Τρεμηθούσα. Οι γονείς του θα ήταν πλούσιοι άνθρωποι, γιατί μπόρεσαν να μορφώσουν το παιδί τους στα καλύτερα πνευματικά κέντρα της Κύπρου, που ήταν η Σαλαμίνα και η Σόλη. Αργότερα τον έστειλα στη Βηρητό, που ήταν ξακουστή για τις νομικές σχολές της. Εκεί ο Άγιος Τριφύλιος ασχολήθηκε με την επιστήμη του και αργότερα άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου, όπου και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Η φήμη του σαν ρήτορα απλώθηκε σε όλη την πόλη, αλλά αυτό δεν άλλαξε καθόλου τη συμπεριφορά του Αγίου, που πάντα με ταπείνωση προχωρούσε το δρόμο της ζωής του. Την εποχή εκείνη οι χριστιανοί υπέφεραν πολλοί από τους άπιστους ειδωλολάτρες. Ο Τριφύλιος, αν και ήταν ειδωλολάτρης, δεν ανεχόταν τους διωγμούς και τα μαρτύρια των χριστιανών. Ακόμη θαύμαζε το θάρρος και την πίστη τους στον Ιησούν Χριστόν. Έτσι σιγά σιγά άρχισε να διαβάζει την Αγία Γραφή, τη ζωή και τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, με αποτέλεσμα να γίνει χριστιανός. Μετά το βάπτισμα η ζωή του Αγίου Τριφυλίου αλλάζει κατά πολύ. Ο πόθος του τώρα είναι να κερδίσει την αιώνια ζωή και να βρεθεί κοντά στο Δημιουργό. Με τις σκέψεις αυτές εγκαταλείπει τις δόξες, τις τιμές και τις απολαύσεις της Μεγαλούπολης και επιστρέφει στη μικρή του πατρίδα την Κύπρο. Όταν έφτασε εδώ στην Κύπρο μας, φρόντισε να ενωθεί με την χριστιανική κοινότητα του νησιού. Έτσι βρέθηκε κοντά στον Άγιο Ιεράρχη της Κύπρου Σπυρίδωνα, ο οποίος είχε επιστρέψει από τη φυλακή που τον είχαν κλείσει οι διώκτες των χριστιανών. Αμέσως τότε ο Τριφύλιος γίνεται μαθητής του Αγίου Σπυρίδωνα και από την ώρα εκείνη λάμπει κοντά του. Τον ακολουθεί παντού και γίνεται το δεξί του χέρι σαν διάκονος του. Την εποχή εκείνη ξέσπασε η αίρεση του Αρίου, που έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά κτίσμα, δηλαδή δημιούργημα του Θεού. Η Εκκλησία, θέλοντας να αντιμετωπίσει αυτή την φοβερή αίρεση που έσυε τα θεμέλια της Ορθοδοξίας, συνεκάλεσε η Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βυθινίας το 325 μετά Χριστόν για να την καταδικάσει. Έτσι ο Άγιος Σπυρίδωνας σαν ιεράρχης της Κύπρου πήγε στη Νίκαια μαζί με τον διάκονό του Τριφύλιο. Εκεί με τη χάρη του Θεού θαυματούργησε, αποδεικνύοντας την αλήθεια. Ο Άγιος Τριφύλιος θαύμαζε τον διδάσκαλό του καθ' όλη τη διάρκεια της Συνόδου και ιδιαίτερα όταν είδε το θαύμα με την κεραμίδα. Όταν επέστρεψε στην Κύπρο ο Άγιος Σπυρίδωνας, χειροτώνησε τον Τριφύλιο επίσκοπο Λευκωσίας. Η δράση του Αγίου Τριφυλίου υπήρξε θαυμαστή. Το σπίτι του ήταν ανοιχτό μέρα και νύχτα. Οι φτωχοί έβρισκαν εκεί ένα κομμάτι ψωμί, οι άρρωστοι τον ιατρό τους και τα ορφανά τον πατέρα τους. Για να μπορέσει να εξυπηρετεί καλύτερα το ποίμνιό του, έχτισε στη Λευκωσία δύο μοναστήρια.

Αγία, ένα ανδρικό μοναστήρι, την οδηγήτρια και ένα γυναικείο. Εκεί για πολλά χρόνια έβρισκαν καταφύγιον και όσοι ξένοι περνούσαν από την Κύπρο. Η αγάπη και η προσφορά του Αγίου Τριφυλίου για το ποίμνιό του συνεχίστηκε και μετά τον θάνατό του με πάρα πολλά θαύματα που απέβλεπαν στη δόξα του Θεού και στην εξυπηρέτηση όσων επικαλούνται με πίστη τη βοήθειά του.

της Λευκωσίας το κλαίος, τον Ποιμένα των πρώτων, τον Φωτολαμπίν Αστέρα της Κύπρου των πρόμαχων, τον Κήρυκα της Χάριτος, του Χριστού της Εκκλησίας στήλων φωτοειδέστατων, τον φωτίζοντα πιστώντας διανοίας και καταβγάζοντα ψυχάς λόγης και θαύμαση. Συνελθόντες σε πτώση πιστή, τον τριφύλιον άσμα συστέψομεν, πρεσβεύει γάρ το Κυρίο, ελεήθη είναι τας ψυχάς,

ότι αυτή η μέρα, 13η του μηνός Ιουνίου, η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνης, των παστών ευτρέπιζε λαμπρών νυμφίε, Ακυλίνα σύ τέμνετε νύμφη νέα, αμφί τρίτην δεκάτην κεφαλήν τμήθη Ακυλίνα. Τον νυμφώνα της ουράνιας βασιλείας σου στόλιζε τον λαμπρόν νυμφίε Χριστέ, η νέα νύμφη Ακυλίνα αποκεφαλίζεται προς χάριν σου. Η Αγία Μάρτης Ακυλίνα έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και καταγόταν από την πόλη Βίβλο της Παλαιστίνης. Ο πατέρας της Ευτόλμιος ήταν επιφανής και ένδοξος. Η Ακυλίνα βαπτίστηκε από τον επίσκοπο Ευθάλιο. Όταν έγινε 15 ετών, κατεύθυνε τις συντρόφους και συνομήλικές της κοπέλες στην πίστη του Χριστού και τις δίδασκε να απέχουν από την πλάνη των ειδώλων. Για τον λόγο αυτό κάποιος ειδωλολάτρης ονόματι Νικόδημος την διέβαλε στον ανθύπατο Ουλωσιανό. Εκείνος πρόσταξε και οδήγησαν την Αγίαν ενώπιόν του. Σε ερώτηση του δε η Ακυλίνα ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό. Τότε ο Ουλωσιανός έδωσε εντολή να υποβληθεί η Αγία σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν οι Δήμοι μαστίγωσαν με απάνθρωπη βαναυσότητα την Αγία Μάρτυρα. Έπειτα πειράχτωσαν σιδερένια σουβλιά και τα έμπηξαν στους ακουστικούς της πόρους και μάλιστα σε τόσο βάθος ώστε έτρεχαν αίματα ακόμα και από τη μύτη της και άναψε εσωτερικά το κεφάλι της. Τελικά με απόφαση του τυράννου η Αγία Μάρτης αποκεφαλίστηκε με ξύφος και εξεδίμησε στεφανιφόρος προς Κύριον. Η σύναξη της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνας τελείται στο αγιότατο της μαρτύριο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Φιλοξένου.

παρθένος ακύρατος και αθλιφόρος σεμνή, εδείχθης της πέραση τη αγαπήση Χριστού, ακυλίνα Θεόν ημφέ. Σίγαρ καθάπερο ρόδων νοητών τεθυλία, έπνευσα σε να θλίσει της αγνίας την χάριν, πρεσβεύουσα το Κυρίο υπέρ των τιμών των σε.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Οσίου Ιακώβου, το οποίο εξ απάτης προσεκίνησε τον ίδιο τον διάβολον. Ο Όσιος αυτός, ο Όσιος Ιάκωβος, απαρνήθηκε τον κόσμο αφού είχε διαμοιράσει όλα του τα υπάρχοντα στους φτωχούς και επιδόθηκε στο κήρυγμα του Θείου Λόγου, στις αυστηρές νηστείες και αγρυπνίες. Ο κόσμος που τον έβλεπε να κατορθώνει τόσες αρετές τον επενούσε πολύ. Αυτός όμως, αντί να κλείσει τα αυτιά του στα επικίνδυνα αυτά εγκόμια, λησμόνησε τα λόγια της γραφής που λένε ότι ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερήφανους και ότι όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Και έτσι έπεσε στο άκρος επικίνδυνο πάθος της υπερηφανίας. Ο διάβολος δεν έχασε την ευκαιρία και κάποια νύχτα παρουσιάστηκε σαν άγγελος στον Ιάκωβο και του είπε ότι σε τίποτα δεν υστερεί από τον Απόστολο Παύλο και ότι για τη μεγάλη του αγιότητα την επόμενη νύχτα θα του έκανε επίσκεψη ο ίδιος ο Θεός. Ο Ιάκωβος, τυφλωμένος από την υπερηφάνεια, το πίστεψε και με θυμιάματα και κεριά ετοιμάστηκε και περίμενε το Θεό. Πράγματι, μέσα στη σιγή της νύχτας ακούστηκε κρότος και ο Ιάκωβος άνοιξε την πόρτα του και προσκύνησε. Όταν όμως σήκωσε το κεφάλι του, είδε το φρικιαστικό πρόσωπο του Σατανά να τον κοροϊδεύει. Τότε αμέσως έκανε το σταυρό του και ο δαίμονας εξαφανίστηκε. Το πρωί με δάκρυα εξομολογήθηκε το πάθημά του σε κάποιο γέροντα, μετάνιωσε ειλικρινά και στην πράξη, και από τότε έγινε υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης.

Παναγία Παρθένε Μήτυρ Θεού, της ψυχής μου τα πάθη τα χαλεπαγία σε δέομαι και συγγνώμην παράσχουμη των εμών πτεσμάτων αφρόνος ον έπραξα την ψυχή και το σώμα μολύνας ο άθλιος ή ήμι τι ποιήσω εν εκείνη την ώρα η νίκα οι άγγελοι την ψυχήν μου χωρίζουσιν εκ του αθλίου μου σώματος. Τότε δέσποινα βοήθειά μη γενού και προστάτης θερμότατος σέγαρ έχω ελπίδαν ο ανάξιος δού

Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του αποκαλύπτει ένα τέχνασμα του σατανά. Λέει ότι ο χριστιανός πρέπει να προσέχει πολύ ποιοι τον πλησιάζουν ως κήρυκες και διδάσκαλοι του Ευαγγελίου, διότι ορισμένοι από αυτούς εξωτερικά είναι μεν σεμνοί και άγιοι, αλλά εσωτερικά είναι θρασείς και επικίνδυνοι. Οι άνθρωποι αυτοί, επισημαίνει ο Απόστολος, ενεργούν κατά το παράδειγμα του πατέρα του σατανά, ο οποίος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Υπάρχει άραγε πιο τραγικό για τον χριστιανό από το να νομίζει ότι φιλοξενεί στο σπίτι του ένα άγγελο, αλλά ο φιλοξενούμενος πίσω από τα αγγελικά φτερά να κρύβει την κατάμαυρη και αντιπαθητική μουσούδα του σατανά. Και φυσικά από μια τέτοια απάτη η ζημιά είναι όλη του απατωμένου χριστιανού και δικαίως, διότι προσκυνάει συναναστρέφεται τον σατανά, αλλά και διότι η προσκύνηση αυτή του δημιουργεί μέσα του μια ψεύτικη καύχηση ότι είναι σπουδαίος χριστιανός, ότι δεν είναι σαν τους άλλους, αλλά βλέπει και συναναστρέφεται αγγέλους. Μπορεί λοιπόν να εμφανιστεί έτσι ο σατανάς? Και μόνο που μας το λέει ο Απόστολος Παύλος είναι πέρα για πέρα αληθινό, αλλά η ζωή του Οσίου Ιακώβου θα αποδείξει του λόγου του αληθές. Παρουσιάστηκε ο διάβολος στον Όσιο Ιάκωβο με σχήμα αγγέλου και εκείνος αφελέστατος κολακεύθηκε από την αξιότητά του και χωρίς να εξετάσει έπεσε και τον προσκύνησε. Αλλά όταν ο Όσιος αντιλήφθηκε την πλάνη του, λυπήθηκε και μετανόησε, πλην ο γέροντάς του του επέβαλε ένα επιτίμιο, διότι το είχε πάρει επάνω του ότι προσκύνησε άγγελο. «Ο συναξαριστής τη χουργή, ιήσεως ουκ έστι τι χείρον πάθος, ταύτη γαρί άκοβον εχθρός υπάτα». Δεν υπάρχει δηλαδή χειρότερο πάθος από την υπερηφάνεια. Με αυτήν ο σατανάς εξαπατούσε τον Ιάκωβο. Ύστερα από το πάθημά του, ο Όσιος Ιάκωβος ταπεινώθηκε και για περισσότερη ασφάλεια γράφτηκε σε κάποια κοινοβιακή μονή, όπου εργάστηκε με προθυμία 7 χρόνια σαν μάγειρος και πάλι αποχώρησε και διέμενε μόνος του σε κελί, ασκώντας νηστεία, αγρυπνία και προσευχή. Και ο Θεός που είδε την ταπείνωσή του, τον αξίωσε και θαύματα ακόμα να κάνει στο όνομά του. Τέλος, όταν έφτασε σε βαθιά γεράματα, παρέδωσε την ψυχή του. Είναι εύκολο, αγαπητοί ακροατές, να καταλάβει ο χριστιανός πότε έχει να κάνει με άγγελο και πότε με διάβολο? Όχι, δεν είναι εύκολο, διότι ο σατανάς είναι μεγάλος υποκριτής και θεατρίνος και καμουφλάρεται καλά για να εξαπατά τους ευκολόπιστους. Αλλιώς είναι και αλλιώς εμφανίζεται, ενώ μισεί τον άνθρωπο εμφανίζεται να τον αγαπά. Γι' αυτό ο έμπειρος Απόστολος Παύλος, που γνωρίζει την υποκρισία του, μας αποκαλύπτει τις μεθοδίες του διαβόλου και συνιστά να προσέχουμε προς το δύναστε ημάς τίνε, για να μπορούμε δηλαδή να αντιστεκόμαστε. Εύλογα όμως θα ρωτήσει κάποιος, σε πόσους τάχα ανθρώπους έχει εμφανιστεί ο σατανάς και τους ξεγέλασε? Σε ελάχιστους. Γιατί τότε τόση προφύλαξη και τόσα μέτρα? Πράγματι, αγαπητοί φίλοι, σαν χριστιανοί δεν κινδυνεύουμε τόσο από τον ίδιο τον σατανά όσο από τους ανθρώπους του, που εμφανίζονται σαν άνθρωποι του Θεού και μας εξαπατούν. Ένας σου παρουσιάζεται για ταπεινός και όμως είναι υπερήφανος. Σου εμφανίζεται για φιλάργυρος και είναι φιλάργυρος. Σου φέρεται για αγνός και είναι σάτυρος. Για ορθόδοξος και είναι κακόδοξος. Για φίλος και είναι σκύλος. Για αδελφός και είναι εχθρός. Για προστάτης και είναι δυνάστης. Για νηστευτής και είναι αδιφάγος. Για θρήσκος και είναι φαρισαίος. Τι θα κάνεις, θα τον πιστέψεις? Το νου μας, αγαπητοί φίλοι, μην εμπιστευθούμε τον εαυτό μας ή την οικογένειά μας σε τέτοιους ανθρώπους. Θα ερευνήσουμε κατά άνθρωπο και θα προσευχηθούμε για να μας αποκαλύψει ο Θεός πώς θα ενεργήσουμε. Να ζητήσουμε και τη γνώμη των υπευθύνων της Εκκλησίας, διότι ο σατανάς είναι ο πλανών όλην την οικουμένην.
είναι ο αντίχριστος, είναι ο αντίδικος, είναι ο μισάνθρωπος, είναι ο ανθρωποκτόνος. Προσοχή από τα τεχνάσματά του. Επιθυμία του είναι να πλανήσει ακόμα και τους εκλεκτούς.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 13 του μηνός Ιουνίου και η μνήμη της Οσίας Άννας και του Υιού της Οσίου Ιωάννη. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Αντιπάτρου Επισκόπου Βόστρων. Στους συναξαριστές δεν υπάρχουν βιογραφικά του στοιχεία, από αλλού όμως γνωρίζουμε ότι έζησε το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα. Έγραψε συγγράμματα κατά των δογμάτων του Οριγένη, το οποίο χάθηκε και διασώθηκαν λίγα μόνο τεμάχια του. Επίσης έχουμε και δύο λόγους του στον Ευαγγελισμό και στο Βαπτιστή Ιωάννη. Ο Άγιος Αντίπατρος απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Ευλογίου, Πατριάρχου Αντιοχίας, απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μυρίων Μαρτύρων, μαρτύρησαν όλοι διαξήφους. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Διοδόρου του Εξεμέσης, ο Άγιος Διόδωρος μαρτύρησε διασταυρικού θανάτου.

αρετών πυρσευθύσα θείο φωτί, αθλητών εκοσμήθης πανευκλαιός σεμνή διαδήματι, και ωραία εν κάλλη γεγονία πίστη, των πάντων δεσπόζοντι εν υφεύθης, όντως αμίαντος άφθορος. Όθεν ουρανίων ηξιώθης θαλάμων καλώς εν αθλήσασα, και των δόλιων κτίνασα ακυλίνα θεόσοφε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, τις εορτάζουσι πίστη, την Αγίαν μνήμην σου.

Μαρία Θεόνυμφε, της ταλαιπώρου καρδίας μου αποπλήνουσα βόρβορον ρήθρο του ελαίου σου, ξύρανον πελάγι των αιμών τεσμάτων, και προς μετάνοιαν αγνή των αδιόρθωτων εγκαθόρμησον λιμέναν ευσπλαχνίας γάρ, ως τετοκιή επανάμωμε, επισύ την ελπίδαν μου ανατίθιμη πάναγνε. 13 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Επισκόπου Τριφυλίου του Κυπρίου Πολιούχου της Λευκωσίας. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνης. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της Οσίας Άννας και του Οσίου Ιωάννη του Ιού αυτής. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Ιακώβου, του απατηθέντος και προσκυνήσαντος των διάβολων. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Αντιπάτρου Επισκόπου Βόστρων. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ευλογίου Πατριάρχου Αντιοχίας. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των Αγίων Μυρίων Μαρτύρων. Τέλος, η μνήμη του Αγίου Διοδόρου του Εξεμέσης. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους Κύριε τρόπους του μετανοήνση.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε την Θεία Λειτουργία.

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον το λαλήσεν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων.

Δόξα Σύ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα Σύ Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, του εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήσε.

καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που η Εκκλησία μας σήμερα 13 του μηνός Ιουνίου τιμά και ορτάζει.

τη 13η του μηνός Ιουνίου, η μνήμη του Αγίου Επισκόπου Τριφυλίου του Κυπρίου, της Λευκωσίας, το κλαίος των Ποιμένα των Πρώτων, των Φωτολαμπίν Αστέρα της Κύπρου των Πρόμαχων, τον Κήρυκα της Χάριτος του Χριστού, της Εκκλησίας στήλων φωτοειδέστατων, των φωτίζοντα πιστώντας διανοίας και καταβγάζοντα ψυχάς λόγης και θαύμαση, συνελθόντες σε πτώση πιστή των τριφύλιων άσμαση στέψομεν, πρεσβεύει γάρ το Κυρίο, ελεήθη είναι τας ψυχάς ημών.

χέρι η Λευκωσία σήμερα, αγαπητοί ακροατές, για την μνήμη του πολιούχου της Αγίου. Χέρι μαζί της και ολόκληρη η νήσος των Αγίων η Κύπρος μας. Ο Άγιος Ιεράρχης της Κύπρου Τριφύλιος γεννήθηκε πολύ πιθανόν στην πόλη του Αγίου Σπυρίδωνα την Τρεμηθούσα. Οι γονείς του θα ήταν πλούσιοι άνθρωποι, γιατί μπόρεσαν να μορφώσουν το παιδί τους στα καλύτερα πνευματικά κέντρα της Κύπρου, που ήταν η Σαλαμίνα και η Σόλη. Αργότερα τον έστειλα στη Βηρητό, που ήταν ξακουστή για τις νομικές σχολές της. Εκεί ο Άγιος Τριφύλιος ασχολήθηκε με την επιστήμη του και αργότερα άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου, όπου και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Η φήμη του σαν ρήτορα απλώθηκε σε όλη την πόλη, αλλά αυτό δεν άλλαξε καθόλου τη συμπεριφορά του Αγίου, που πάντα με ταπείνωση προχωρούσε το δρόμο της ζωής του. Την εποχή εκείνη οι χριστιανοί υπέφεραν πολλοί από τους άπιστους ειδωλολάτρες. Ο Τριφύλιος, αν και ήταν ειδωλολάτρης, δεν ανεχόταν τους διωγμούς και τα μαρτύρια των χριστιανών. Ακόμη θαύμαζε το θάρρος και την πίστη τους στον Ιησούν Χριστόν. Έτσι σιγά σιγά άρχισε να διαβάζει την Αγία Γραφή, τη ζωή και τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, με αποτέλεσμα να γίνει χριστιανός. Μετά το βάπτισμα η ζωή του Αγίου Τριφυλίου αλλάζει κατά πολύ. Ο πόθος του τώρα είναι να κερδίσει την αιώνια ζωή και να βρεθεί κοντά στο Δημιουργό. Με τις σκέψεις αυτές εγκαταλείπει τις δόξες, τις τιμές και τις απολαύσεις της Μεγαλούπολης και επιστρέφει στη μικρή του πατρίδα την Κύπρο. Όταν έφτασε εδώ στην Κύπρο μας, φρόντισε να ενωθεί με την χριστιανική κοινότητα του νησιού. Έτσι βρέθηκε κοντά στον Άγιο Ιεράρχη της Κύπρου Σπυρίδωνα, ο οποίος είχε επιστρέψει από τη φυλακή που τον είχαν κλείσει οι διώκτες των χριστιανών. Αμέσως τότε ο Τριφύλιος γίνεται μαθητής του Αγίου Σπυρίδωνα και από την ώρα εκείνη λάμπει κοντά του. Τον ακολουθεί παντού και γίνεται το δεξί του χέρι σαν διάκονος του. Την εποχή εκείνη ξέσπασε η αίρεση του Αρίου, που έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά κτίσμα, δηλαδή δημιούργημα του Θεού. Η Εκκλησία, θέλοντας να αντιμετωπίσει αυτή την φοβερή αίρεση που έσυε τα θεμέλια της Ορθοδοξίας, συνεκάλεσε η Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βυθινίας το 325 μετά Χριστόν για να την καταδικάσει. Έτσι ο Άγιος Σπυρίδωνας σαν ιεράρχης της Κύπρου πήγε στη Νίκαια μαζί με τον διάκονό του Τριφύλιο. Εκεί με τη χάρη του Θεού θαυματούργησε, αποδεικνύοντας την αλήθεια. Ο Άγιος Τριφύλιος θαύμαζε τον διδάσκαλό του καθ' όλη τη διάρκεια της Συνόδου και ιδιαίτερα όταν είδε το θαύμα με την κεραμίδα. Όταν επέστρεψε στην Κύπρο ο Άγιος Σπυρίδωνας, χειροτώνησε τον Τριφύλιο επίσκοπο Λευκωσίας. Η δράση του Αγίου Τριφυλίου υπήρξε θαυμαστή. Το σπίτι του ήταν ανοιχτό μέρα και νύχτα. Οι φτωχοί έβρισκαν εκεί ένα κομμάτι ψωμί, οι άρρωστοι τον ιατρό τους και τα ορφανά τον πατέρα τους. Για να μπορέσει να εξυπηρετεί καλύτερα το πίμνιό του, έκτισε στη Λευκωσία δύο μοναστήρια. Ένα ανδρικό μοναστήρι, την Οδηγήτρια και ένα γυναικείο. Εκεί για πολλά χρόνια έβρισκαν καταφύγιον και όσοι ξένοι περνούσαν από την Κύπρο. Η αγάπη και η προσφορά του Αγίου Τριφυλίου για το πίμνιό του συνεχίστηκε και μετά τον θάνατό του με πάρα πολλά θαύματα που απέβλεπαν στη δόξα του Θεού και στην εξυπηρέτηση όσων επικαλούνται με πίστη τη βοήθειά του.

της Λευκωσίας το κλαίος, τον Ποιμένα των πρώτων, τον φωτολαμπίν αστέρα της Κύπρου των πρόμαχων, τον Κήρυκα της Χάριτος, του Χριστού της Εκκλησίας στήλων φωτοειδέστατων, τον φωτίζοντα πιστώντας διανοίας και καταβγάζοντα ψυχάς λόγης και θαύμαση. Συνελθόντες σε πτώση πιστή, τον τριφύλιον άσμα συστέψομεν, πρεσβεύει γάρ το Κυρίο, ελεήθη είναι τας ψυχάς,

ότι αυτή η μέρα, 13η του μηνός Ιουνίου, η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνης, των παστών ευτρέπιζε λαμπρών νυμφίε, Ακυλίνα σύ τέμνεται νύμφη νέα, Αμφί 13η κεφαλήν τμήθη Ακυλίνα. Τον νυμφώνα της ουράνιας βασιλείας σου στόλιζε των λαμπρών νυμφίε Χριστέ, η νέα νύμφη Ακυλίνα αποκεφαλίζεται προς χάριν σου. Η Αγία Μάρτης Ακυλίνα έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και καταγόταν από την πόλη Βίβλο της Παλαιστίνης. Ο πατέρας της Ευτόλμιος ήταν επιφανής και ένδοξος. Η Ακυλίνα βαπτίστηκε από τον επίσκοπο Ευθάλιο. Όταν έγινε 15 ετών, κατεύθυνε τις συντρόφους και συνομήλικές της κοπέλες στην πίστη του Χριστού και τις δίδασκε να απέχουν από την πλάνη των ειδώλων. Για το λόγον αυτό κάποιος ειδωλολάτρης ονόματι Νικόδημος την διέβαλε στον ανθύπατο Ουλωσιανό. Εκείνος πρόσταξε και οδήγησαν την Αγίαν ενώπιον του. Σε ερώτηση του δε η Ακυλίνα ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό. Τότε ο Ουλωσιανός έδωσε εντολή να υποβληθεί η Αγία σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν οι Δήμοι μαστίγωσαν με απάνθρωπη βαναυσότητα την Αγία Μάρτυρα, έπειτα πειράχτωσαν σιδερένια σουβλιά και τα έμπηξαν στους ακουστικούς της πόρους και μάλιστα σε τόσο βάθος ώστε έτρεχαν αίματα ακόμα και από τη μύτη της και άναψε εσωτερικά το κεφάλι της. Τελικά με απόφαση του τυράννου η Αγία Μάρτης αποκεφαλίστηκε με ξύφος και εξεδίμησε στεφανιφόρος προς Κύριον. Η σύναξη της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνας τελείται στο αγιότατο της μαρτύριο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Φιλοξένου.

Παρθένος ακύρατος και αθλιφόρος σεμνή, εδείχθης της πέραση τη αγαπήση Χριστού, Ακυλίνα Θεόνυμφε. Σίγαρ καθάπερο ρόδων νοητών τεθυλία, έπνευσα σε να θλίσει της αγνίας την χάριν, πρεσβεύουσα το Κυρίο υπέρ των τιμόντων σε.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Οσίου Ιακώβου, το οποίο εξαπάτης προσεκίνησε τον ίδιο τον διάβολον. Όσιος αυτός, Όσιος Ιάκωβος, απαρνήθηκε τον κόσμο, αφού είχε διαμοιράσει όλα του τα υπάρχοντα στους φτωχούς και επιδόθηκε στο κήρυγμα του Θείου Λόγου, στις αυστηρές νηστείες και αγρυπνίες. Ο κόσμος που τον έβλεπε να κατορθώνει τόσες αρετές τον επενούσε πολύ. Αυτός όμως, αντί να κλείσει τα αυτιά του στα επικίνδυνα αυτά εγκόμια, λησμόνησε τα λόγια της γραφής που λένε ότι ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερήφανους και ότι όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Και έτσι έπεσε στο άκρος επικίνδυνο πάθος της υπερηφανίας. Ο διάβολος δεν έχασε την ευκαιρία και κάποια νύχτα παρουσιάστηκε σαν άγγελος στον Ιάκωβο και του είπε ότι σε τίποτα δεν υστερεί από τον Απόστολο Παύλο και ότι για τη μεγάλη του αγιότητα την επόμενη νύχτα θα του έκανε επίσκεψη ο ίδιος ο Θεός. Ο Ιάκωβος, τυφλωμένος από την υπερηφάνεια, το πίστεψε και με θυμιάματα και κεριά ετοιμάστηκε και περίμενε το Θεό. Πράγματι, μέσα στη σιγή της νύχτας ακούστηκε κρότος και ο Ιάκωβος άνοιξε την πόρτα του και προσκύνησε. Όταν όμως σήκωσε το κεφάλι του, είδε το φρικιαστικό πρόσωπο του Σατανά να τον κοροϊδεύει. Τότε αμέσως έκανε το σταυρό του και ο δαίμονας εξαφανίστηκε. Το πρωί με δάκρυα εξομολογήθηκε το πάθημά του σε κάποιο γέροντα, μετάνιωσε ειλικρινά και στην πράξη, και από τότε έγινε υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης.

Παναγία Παρθένε μήτυρ Θεού, της ψυχής μου τα πάθη τα χαλεπαγία σε δέομαι, και συγγνώμην παράσχουμη των αιμών πτεσμάτων, αφρόνος ον έπραξα την ψυχή και το σώμα μολύνας ο άθλιος. Ήμι, τι ποιήσω εν εκείνη την ώρα, η νίκα οι άγγελοι την ψυχήν μου χωρίζουσιν εκ του αθλίου μου σώματος. Τότε δέσποινα βοήθειά μη γενού και προστάτης θερμότατος, σε έγαρ έχω ελπίδαν ο ανάξιος δού.

Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του αποκαλύπτει ένα τέχνασμα του Σατανά. Λέει ότι ο χριστιανός πρέπει να προσέχει πολύ ποιοι τον πλησιάζουν ως κήρυκες και διδάσκαλοι του Ευαγγελίου, διότι ορισμένοι από αυτούς εξωτερικά είναι μεν σεμνοί και άγιοι, αλλά εσωτερικά είναι θρασείς και επικίνδυνοι. Οι άνθρωποι αυτοί, επισημαίνει ο Απόστολος, ενεργούν κατά το παράδειγμα του πατέρα του Σατανά, ο οποίος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Υπάρχει άραγε πιο τραγικό για τον χριστιανό από το να νομίζει ότι φιλοξενεί στο σπίτι του ένα άγγελο, αλλά ο φιλοξενούμενος πίσω από τα αγγελικά φτερά να κρύβει την κατάμαυρη και αντιπαθητική μουσούδα του Σατανά. Και φυσικά από μια τέτοια απάτη η ζημιά είναι όλη του απατωμένου χριστιανού και δικαίως, διότι προσκυνάγει συναναστρέφεται τον Σατανά, αλλά και διότι η προσκύνηση αυτή του δημιουργεί μέσα του μια ψεύτικη καύχηση ότι είναι σπουδαίος χριστιανός, ότι δεν είναι σαν τους άλλους, αλλά βλέπει και συναναστρέφεται αγγέλους. Μπορεί λοιπόν να εμφανιστεί έτσι ο Σατανάς? Και μόνο που μας το λέει ο Απόστολος Παύλος είναι πέρα για πέρα αληθινό. Αλλά η ζωή του Οσίου Ιακώβου θα αποδείξει του λόγου του αληθές. Παρουσιάστηκε ο διάβολος στον Όσιο Ιάκωβο με σχήμα αγγέλου και εκείνος αφελέστατος κολακεύθηκε από την αξιότητά του και χωρίς να εξετάσει έπεσε και τον προσκύνησε. Αλλά όταν ο Όσιος αντιλήφθηκε την πλάνη του, λυπήθηκε και μετανόησε, πλην ο γέροντάς του του επέβαλε ένα επιτίμιο, διότι το είχε πάρει επάνω του ότι προσκύνησε άγγελο. «Ο συναξαριστής στη χουργή, ιήσεως ουκέστη τι χείρον πάθος, ταύτη γαρή άκοβον εχθρός υπάτα». Δεν υπάρχει δηλαδή χειρότερο πάθος από την υπερηφάνεια. Με αυτήν ο Σατανάς εξαπατούσε τον Ιάκωβο. Ύστερα από το πάθημά του, Όσιος Ιάκωβος ταπεινώθηκε και για περισσότερη ασφάλεια γράφτηκε σε κάποια κοινοβιακή μονή, όπου εργάστηκε με προθυμία 7 χρόνια σαν μάγειρος και πάλι αποχώρησε και διέμενε μόνος του σε κελί, ασκώντας νηστεία, γρυπνία και προσευχή. Και ο Θεός που είδε την ταπείνωσή του, τον αξίωσε και θαύματα ακόμα να κάνει στο όνομά του. Τέλος, όταν έφτασε σε βαθιά γεράματα, παρέδωσε την ψυχή του. Είναι εύκολο, αγαπητοί ακροατές, να καταλάβει ο χριστιανός πότε έχει να κάνει με άγγελο και πότε με διάβολο? Όχι, δεν είναι εύκολο, διότι ο Σατανάς είναι μεγάλος υποκριτής και θεατρίνος και καμουφλάρεται καλά για να εξαπατά τους ευκολόπιστους. Αλλιώς είναι και αλλιώς εμφανίζεται, ενώ μισεί τον άνθρωπο εμφανίζεται να τον αγαπά. Γι' αυτό ο έμπειρος Απόστολος Παύλος, που γνωρίζει την υποκρισία του, μας αποκαλύπτει τις μεθοδίες του διαβόλου και συνιστά να προσέχουμε προς το δύναστε ημάς τίνε, για να μπορούμε δηλαδή να αντιστεκόμαστε. Εύλογα όμως θα ρωτήσει κάποιος, σε πόσους τάχα ανθρώπους έχει εμφανιστεί ο Σατανάς και τους ξεγέλασε? Σε ελάχιστους. Γιατί τότε τόση προφύλαξη και τόσα μέτρα? Πράγματι, αγαπητοί φίλοι, σαν χριστιανοί δεν κινδυνεύουμε τόσο από τον ίδιο τον Σατανά όσο από τους ανθρώπους του, που εμφανίζονται σαν άνθρωποι του Θεού και μας εξαπατούν. Ένας σου παρουσιάζεται για ταπεινός και όμως είναι υπερήφανος. Σου εμφανίζεται για φιλάργυρος και είναι φιλάργυρος. Σου φέρεται για αγνός και είναι σάτυρος. Για ορθόδοξος και είναι κακόδοξος. Για φίλος και είναι σκύλος. Για αδελφός και είναι εχθρός. Για προστάτης και είναι δυνάστης. Για νηστευτής και είναι αδιφάγος. Για θρήσκος και είναι φαρισαίος. Τι θα κάνεις? Θα τον πιστέψεις? Το νου μας, αγαπητοί φίλοι, μην εμπιστευθούμε τον εαυτό μας ή την οικογένειά μας σε τέτοιους ανθρώπους. Θα ερευνήσουμε κατά άνθρωπο και θα προσευχηθούμε για να μας αποκαλύψει ο Θεός πώς θα ενεργήσουμε. Να ζητήσουμε και τη γνώμη των υπευθύνων της Εκκλησίας, διότι ο Σατανάς είναι ο πλανών όλην την οικουμένην.
είναι ο αντίχριστος, είναι ο αντίδικος, είναι ο μισάνθρωπος, είναι ο ανθρωποκτόνος. Προσοχή από τα τεχνάσματά του. Επιθυμία του είναι να πλανήσει ακόμα και τους εκλεχτούς.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 13 του μηνός Ιουνίου και η μνήμη της Οσίας Άννας και του Υιού της Οσίου Ιωάννη. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Αντιπάτρου Επισκόπου Βόστρων. Στους συναξαριστές δεν υπάρχουν βιογραφικά του στοιχεία, από αλλού όμως γνωρίζουμε ότι έζησε το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα. Έγραψε συγγράμματα κατά των δογμάτων του Οριγένη, το οποίο χάθηκε και διασώθηκαν λίγα μόνο τεμάχια του. Επίσης έχουμε και δύο λόγους του στον Ευαγγελισμό και στο Βαπτιστή Ιωάννη. Ο Άγιος Αντίπατρος απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Ευλογίου, Πατριάρχου Αντιοχίας, απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μυρίων Μαρτύρων, μαρτύρησαν όλοι δια ξύφους. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Διοδόρου του Εξεμέσης, ο Άγιος Διόδωρος μαρτύρησε δια σταυρικού θανάτου.

αρετόν πυρσευθύσα θείο φωτί, αθλητών εκοσμήθης πανευκλαιός σεμνή διαδήματι, και ωραία εν κάλλη γεγονία πίστη, των πάντων δεσπόζοντι εν υφεύθης, όντως αμίαντος άφθορος. Όθεν ουρανίων ιξιώθης θαλάμων καλώς εν αθλήσασα, και των δόλιων κτίνασα, ακυλίνα θεόσοφε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, τις εορτάζουσι πίστη, την Αγίαν μνήμην σου.

Μαρία Θεόνυμφε, της ταλαιπώρου καρδίας μου αποπλήνουσα βόρβορον ρήθρο του ελαίου σου, ξύρανον πελάγι των αιμών τεσμάτων, και προς μετάνοιαν αγνή των αδιόρθωτων εγκαθόρμησον λιμέναν ευσπλαχνίας γάρ, ως τετοκιή επανάμωμε, επισύ την ελπίδαν μου ανατίθιμη πάναγνε. 13 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Επισκόπου Τριφυλίου του Κυπρίου Πολιούχου της Λευκωσίας. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνης. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της Οσίας Άννας και του Οσίου Ιωάννη του Ιού Αυτής. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Ιακώβου, του απατηθέντος και προσκυνήσαντος των διάβολων. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Αντιπάτρου Επισκόπου Βόστρων. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ευλογίου Πατριάρχου Αντιοχίας. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των Αγίων Μυρίων Μαρτύρων. Τέλος η μνήμη του Αγίου Διοδόρου του Εξεμέσης. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους Κύριε τρόπους του μετανοήνση.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροάτες. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας ενότητα είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε για τις έκτακτες ιερές ακολουθίες εκτός των ιερών μυστηρίων. Είχαμε αναφερθεί στην ακολουθία των εγγενείων αλλά και την ακολουθία του αγιασμού, του μικρού και του μεγάλου. Ας έρθουμε τώρα σε μερικές ακόμα έκτακτες ιερές ακολουθίες. Η Εκκλησία μας, αγαπητοί ακροατές, με πολλά μέσα παρηγορεί και ησυχάζει τις ψυχές μας στις δύσκολες περιστάσεις της ζωής. Ένα από αυτά είναι και ο παρακλητικός κανόνας, η γνωστή μας παράκληση. Η παράκληση είναι μικρή και μεγάλη και απευθύνεται στην Υπεραγία Θεοτόκο. Η μικρή παράκληση ψάλεται σε κάθε περίσταση, δύσκολη και εύκολη. Με αυτήν ζητούμε από την Παναγία να μεσητεύσει στο Θεό για τη σωτηρία μας, για τα προβλήματά μας, τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Η μεγάλη παράκληση ψάλεται το 15 Αυγούστου εναλλάξ με τη μικρή. Λέγεται μεγάλη όχι γιατί είναι μεγαλύτερη από τη μικρή, αλλά γιατί έχει άμεση σχέση με την μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η παράκληση μικρή και μεγάλη ρίχνει βάλσαμο στην ψυχή μας, αρκεί να προσευχόμαστε με πίστη και ευλάβεια. Τέλος, ας έρθουμε σε μία ακόμη ακολουθία έκτακτη της Εκκλησίας μας. Η νεκρόσιμη ακολουθία ή η κηδεία. Η Εκκλησία μας που παρακολουθεί τον πιστό σε ολόκληρη τη ζωή του με την νεκρόσιμη ακολουθία τον κατεβοδώνει για την αιωνιότητα. Η προσευχή αυτή είναι για την ψυχή του νεκρού αλλά και διδασκαλία για όσους βρίσκονται ακόμη στη ζωή. Αποτελείται από χαρακτηριστικά τροπάρια ποιήματα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, τους μακαρισμούς, τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο, που μιλά για την Ανάσταση του Χριστού. Η Εκκλησία μας πάντοτε μας θυμίζει ότι θα αναστηθούμε και ότι θα ζήσουμε αιώνια μαζί με τους προσφυλείς μας νεκρούς και τον αναστημένο Κύριό μας Ιησού Χριστό. Έτσι αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε εδώ και το κεφάλαιο των έκτακτων ιερών ακολουθιών της Εκκλησίας μας. Αναφερθήκαμε συγκεκριμένα στην ακολουθία των εγγενείων, στην ακολουθία του αγιασμού, του μικρού και του μεγάλου. Σήμερα κάναμε μια αναφορά στον παρακλητικό κανόνα και τις παρακλήσεις και εδώ να τονίσουμε πως υπάρχουν και παρακλητικοί κανόνες και στους Αγίους αλλά και στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και τέλος, ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική ενότητα με την νεκρόσιμη ακολουθία, η κηδεία, που είναι μια προσευχή για την ψυχή του νεκρού, αλλά και διδασκαλία για όλους όσοι παρευρίσκονται στην εξώδιο ακολουθία. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόρη 91.9.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
2: Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει, να μας δίνει τη χάρη και τη χαρά Του και να μας ενισχύει στον πνευματικό αγώνα που κάνει ο καθένας, τον λίγο, τον παραπάνω, τον περισσότερο, και να ευχόμαστε πάντοτε ο Θεός να πολλαπλασιάζει την υπομονή, την αντοχή μας, την πνευματική, και να θερμαίνει συνεχώς τον πνευματικό μας ζήλο, ώστε να ακούμε, να γινόμαστε αυτή η δεκτική γη, όπως έλεγε εκεί το Ευαγγέλιο του Σποραίος, έσπηρε λέει αφιδός ο σποραίας, αλλά μόνο το ένα κομμάτι έπιασε. Όχι γιατί ο σπόρος ήταν λιγότερος, αλλά γιατί η γη ήταν καλύτερη. Έτσι λοιπόν, εκεί που η γη είναι καλή, έφορη, έχει σκαφτεί στον καιρό της, έχει ποτιστεί καλά, αυτή η γη όταν έρθει ο καιρός, ο κανονικός καιρός, ο χρόνος της υπομονής, αυτή η γη καρποφορεί εν υπομονή. Εν υπομονή. Εν υπομονή πολύ, λέει μέσα το Ευαγγέλιο. Πολύ υπομονή. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία τα οποία βοηθούν στην αύξηση του πνευματικού σπόρου. Ο γέροντας του μοναστήρι προχθές είπε μια πολύ ωραία ομιλία έτσι περί του σπορέως και είπε για τη δύναμη που έχει αυτός ο μικρός ο σπόρος. Πόση δύναμη, λέει, κρύβει αυτός ο σπόρος μέσα του. Κρύβει την ίδια τη ζωή. Ο Χριστός μίλησε εικονίζοντας την πίστη με ένα σπόρο, γιατί έλεγε όσο μικρός και αδύναμος να φαίνεται αυτός ο σπόρος, κρύβει μέσα του μια ζωή. Μάλιστα, λέει, υπάρχει μια ιστορία που λέει κάποτε ένας άθεος άνθρωπος, πεθαίνοντας, άφησε, λέει, η διαθήκη να γραφτεί πάνω στον τάφο του: αυτή την πλάκα δεν μπορεί τίποτα να την πετάξει επάνω. Κοροϊδεύοντας, ηρωνευόμενος το Θεό που λέμε ότι πάτησε το θάνατο και τίναξε τις πλάκες του τάφου παραπέρα. Και κορόιδευε με τα θάνατον το Θεό ότι τίποτα δεν μπορεί να τεινάξει την πλάκα του τάφου. Και τότε, λέει η ιστορία, ένα μικρό τόσο δασποράκι βρήκε μια μικρή χαραμάδα του τάφου και μπήκε μέσα στον τάφο και έδεσε κορμό. Και μεγάλωσε τόσο πολύ που κάποια μέρα οι ρίζες του πέταξαν την πλάκα του τάφου επάνω. Αυτός ο μικρός ο σπόρος, η ιστορία είναι παραβολική, αλλά μιλάει για αυτή τη δύναμη του σπόρου, τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό και η παρουσία μας σε ευκαιρίες που ακούγεται ο Λόγος του Θεού είναι ένας σημαντικός τρόπος, ώστε όχι μόνο να ακούμε, αλλά και να βιώνουμε αυτά που ακούμε. Ο Χριστός μίλαγε, οι ακροατές του ήταν πολλοί, αλλά ο Χριστός πάντοτε τελείωνε τις συμβουλές και τις διδαχές του λέγοντας: ο έχονότα ακούιν ακουέτο. Αυτός που έχει αυτιά για να ακούει και δεν τα έχει απλώς έτσι για να του βρίσκονται τα αυτιά, αλλά για να περνάνε από τα αυτιά, από τα αισθητήρια όργανα, να περνάνε μέσα στην καρδιά και να γίνονται κτήμα του ανθρώπου, ας ακούσει. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ας συγκατατεθεί σε αυτά που ακούει, ας απαντήσει με τη ζωή του και ας τα κάνει βίωμα και πράξη. Σήμερα, με τη χάρη και την ευλογία του Αγίου Θεού, εισερχόμαστε στο δεύτερο μέρος του συμβόλου της πίστεως, που έχει να κάνει, θα κάνουμε μια μικρή αναφορά, θεολογική αναφορά, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το πιστεύω μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερα μέρη. Τα δύο πρώτα τα αναφέραμε, είναι η αναφορά μας στον Πατέρα τον Παντοκράτορα, είναι το πρώτο άρθρο στο οποίο γίνεται λόγος για το Θεό, τον Δημιουργό του σύμπαντος κόσμου. Το δεύτερο μέρος που περιλαμβάνει τα υπόλοιπα έξι άρθρα και τα οποία αναφέρονται στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και το σωτηριώδες έργο του στους ανθρώπους. Τα άρθρα αυτά και το πρώτο, από το πρώτο και τα υπόλοιπα έξι, τα επτά πρώτα δηλαδή, οριοθετούν την ορθόδοξη διδασκαλία απέναντι στους αιρετικούς και κυρίως στους αριανούς και αργότερα στους μονοφυσίτες, οι οποίοι πρώτα οι αριανοί, οι οπαδοί δηλαδή του Αρίου, οι οποίοι πίστευαν πως ο Υιός είναι κτίσμα του Πατέρα και όχι και αυτός Θεός. Αφού λοιπόν δεν είναι Θεός, προς τούτο είναι αδύνατη η σωτηρία μας. Πρόκειται, οι Αριανοί είναι οι πρόγονοι των μαρτύρων του Ιαχωβά. Ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος σε μια πολύ ωραία αναφορά σε ένα βιβλίο που λέγεται «Γνώση και βίωμα του Ορθοδόξου, της Ορθοδόξου Πίστεως», γράφει μέσα ότι οι Ιαχωβάδες δεν είναι αίρεση. Τους δίνομαι αξία όταν τους ονομάζομαι αίρεση. Πρόκειται, γράφει, και είναι πολύ ωραία η διατύπωσή του, πρόκειται για μια σατανιστική ουσιαστικά οργάνωση, με όλη τη σημασία της λέξεως, παρότι δεν επικαλούνται, όπως λένε, τον Σατανά, που έχουν ένα υπόβαθρο χρηματικό, οικονομικό. Είναι δηλαδή μια οικονομική επιχείρηση η οποία έχει ένα θρησκευτικό ένδυμα. Τίποτα περισσότερο. Γι' αυτό και ξεκίνησαν όπως τα χειρότερα προβλήματα από την Αμερική και από εκεί άρχισε να περνάει σε ολόκληρη την Ευρώπη και να μας έρχονται και τα φρούτα αυτά στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι πως σήμερα οι Ιαχωβάδες δεν έχουν την ένταση ούτε και την, αυτό το άπλωμα στο οποίο διαφημίζονται. Ωστόσο σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στην Αφρική, πηγαίνουν εκεί και με τη δύναμη των χρημάτων, όταν ξέρετε οι άνθρωποι εκεί πεινάνε και είναι και φτωχοί, δεν έχουν την πολυτέλεια να σκεφτούν που είναι η αλήθεια και που το ψέμα, και με χρήματα και ένα πιάτο φαγητό μπορούν να αγοράσουν ακόμα και την ψυχή τους. Και εκεί πραγματικά κάνουν πολύ μεγάλο κακό, αγοράζουν πραγματικά ανθρώπων συνειδήσεις. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος κατεβαίνει στον κόσμο. Ο Χριστός είναι θεάνθρωπος. Όταν λέμε θεάνθρωπος, δεν σημαίνει ένας άνθρωπος με εξαιρετικές ικανότητες, δεν σημαίνει καν ούτε ένας Άγιος. Δεν σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κάτι παραπάνω από τους άλλους ανθρώπους. Σημαίνει ότι είναι θεάνθρωπος. Δηλαδή, όπως λέει η Ορθόδοξη θεολογία μας, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ενώθηκαν με τέλειο τρόπο θεία και ανθρώπινη φύση. Ο Θεός, ως Θεός ο Χριστός, γεννάται από τον Πατέρα προπάντων των αιώνων. Είναι δηλαδή άχρονος κατά τον Πατέρα στη γέννησή του. Κατά ως άνθρωπος ο Χριστός γεννάται εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Στην Αγία Γραφή και σε μαρτυρίες μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας βλέπουμε την απόλυτη εξουσία όταν ο Χριστός ορίζει τα στοιχεία της φύσεως. Διατάζει τη θάλασσα να σοπάσει και εκείνη σοπαίνει. Πατάει πάνω στο νερό και αμέσως και μπορεί να περπατήσει σε ένα στοιχείο που δεν μπορεί να βαδίσει κανένας άνθρωπος. Χορταίνει τους 5.000 ανθρώπους χωρίς τα γυναικόπαιδα. Θαυματουργεί, γυρίζει από το θάνατο νεκρούς. Ανασταίνει το φίλο του το Λάζαρο, ανασταίνεται ο ίδιος. Αυτά τα κάνει με απόλυτη εξουσία, έχοντας του Θεού, της Θείας Φύσεως του Θεού. Ταυτόχρονα, το ίδιο πρόσωπο έχει τα χαρακτηριστικά της ανθρωπίνης φύσεως. Έχει τα λεγόμενα, όπως λέει η Ορθόδοξη θεολογία μας, αδιάβλητα πάθη. Δηλαδή, πεινά, διψά, πονά, πάσχει, πεθαίνει. Αυτά είναι τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Πάθη δηλαδή τα οποία δεν έχουν φθορά θανάτου. Δεν είναι εφάμαρτα. Δεν είναι αμαρτωλά. Το να πεινά κάποιος, η φύση του ίδια τον οδηγεί να πεινά. Το να ρυψά, η ίδια του η φύση τον οδηγεί να ρυψά. Όμως, στα αδιάβλητα πάθη του Χριστού, ο Χριστός, κοιτάξτε, ακόμα και τα αδιάβλητα πάθη που έχει ο άνθρωπος, δηλαδή το να πονά, το να πεινά, το να ρυψά, το να έχει σαν άνθρωπος όλες τις ανάγκες του, ακόμα και αυτά μετά την πτώση, μετά δηλαδή την έξοδο του ανθρώπου από τον παράδεισο, ακόμα και αυτά τα διάβλητα πάθη έχουν διαβρωθεί, έχουν υποστεί φθορά, έχουν υποστεί δηλητήριο. Δηλαδή ο άνθρωπος πλέον δεν τρώει γιατί η φυσική του ανάγκη τον σπρώχνει να ζήσει, να επιβιώσει, αλλά τρώει από ευχαρίστηση. Τρώει, πίνει όχι όσο πρέπει, πίνει παραπάνω. Δεν πίνει νερό, πίνει κρασί.
3: και πίνει και παραπάνω, κάνει κατάχρηση. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα αδιάβλητα πάθη, θα λέγαμε τις φυσικές ανάγκες του ανθρώπου, δεν τις εκπληρώνει στο μέτρο και στον πύχη που του δόθηκε από το Θεό, αλλά θέλει πάντοτε όχι απλώς να κάνει χρήση, αλλά να κάνει κατάχρηση αυτών των αδιαβλήτων πάθων. Ο Χριστός ήταν το μέτρο αυτής της χρήσεως των αδιαβλήτων παθών. Δηλαδή, πεινούσε όπως ήταν ο πρωτόκτιστος άνθρωπος, όπως ήταν ο Αδάμ πριν την πτώση. Γι' αυτό θεωρείται ο Κύριος μας νέος Αδάμ. Είναι ένας ο Αδάμ σαρκωμένος πια στο πρόσωπο του Χριστού, ένας νέος Αδάμ, ο οποίος έρχεται στη γη έχοντας πλέον την παραδείσια κατάσταση, την μορφή του ανθρώπου, την ψυχοσωματική πριν την πτώση του ανθρώπου. Όμως η ανθρώπινη φύση του Χριστού υποτάσσεται στη Θεία Φύση. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό μια όμορφη σκηνή, ενώ τον βρίσκουμε να αγωνιά μέσα στην Γεθσημανή και να τρέχουν από πάνω του ως θρόμβοι αίματος η αγωνία και ο υδρότας για αυτά που πρόκειται να γίνει. Τα γνωρίζει ως Θεός, αγωνιά σαν άνθρωπος, και υπακούει στο θέλημα του Θεού πάλι σαν άνθρωπος. Πλην ούχος εγώ θέλω, αλλός σύ. Όχι όπως εγώ θέλω, αλλός όπως θέλεις εσύ. Ποιο ήταν το θέλημα του Θεού? Και λέει, είναι πολύ σημαντικό που γράφει μέσα το Ευαγγέλιο, και όφθη αυτό άγγελος, λέει, και του φανερώθηκε εκείνη την ώρα της μαρτυρικής εναγώνιας προσευχής της Γεθσημανή, του φανερώνεται άγγελος Κυρίου ενισχύον αυτόν, που τον ενίσχυε. Για φανταστείτε, και ο Χριστός σαν άνθρωπος είχε ανάγκη από την ενίσχυση του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε ότι, γιατί καμιά φορά λέμε στον εκείνος ήταν Θεός. Έπαθε όμως ανάνθρωπος. Όταν δηλαδή του τρύπησαν τα χέρια τα καρφιά, δεν ένιωσε λιγότερο πόνο από ό,τι θα νιώθαμε εμείς? Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αποδίδουμε στο Θεό κάποια υπερφυσικά χαρίσματα. Λέμε, εκείνος ήταν Θεός. Εκείνον το χτυπούσαν από τη μια και γύριζε από την άλλη. Δεν γύριζε επειδή ήταν Θεός, αλλά επειδή ήταν τέλειος άνθρωπος. Μάτωσε, πόνεσε, τρυπήθηκε, υπέστη θάνατο. Δεν μπορούσε να σηκώσει το σταυρό του και τον βοήθησε ο Σίμωνας ο Κυριναίος, αυτός που είχε τα σύμπαντα στα χέρια του, άφησε τον εαυτό του να πάθει σαν άνθρωπος. Λέει, θα πει στους Αποστόλους, μη και νομίζετε πως δεν θα μπορούσα να φέρω μυριάδες αγγέλων να τους κάνουν εδώ πέρα, να τους διαλύσουν, να τους αφανίσουν. Αλλά έτσι είναι το σχέδιο του Θεού. Γράφει μέσα δε το Ευαγγέλιο, γιατί δίνονται καθρεφτίσματα και πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός ώστε να διακρίνει πού φαίνεται αυτό που λέμε Θεία Φύση και πού φαίνεται ανθρώπινη φύση του Θεού. Λέει ότι όταν πήγαινε αυτό το σύνολο των τυχοδιωκτών και των φωνιάδων εκείνο το βράδυ, νύχτα, η ώρα του διαβόλου, να πάνε να πιάσουν τον Χριστό στον κήπο της Γεθσημανή, κοιμόταν οι Απόστολοι, μόνος μονότατος ο Χριστός στην απόλυτη μοναξιά του, όταν του είπαν, του λέει ο Χριστός, ποιον θέλετε? Λέει, θέλουμε τον Ιησού τον Ναζωραίο. Και του λέει ο Χριστός, εγώ είμαι. Γράφει μέσα το Ευαγγέλιο κάτι το οποίο τη Μεγάλη Εβδομάδα, ρίξτε του μια ματιά, προσέξτε το λίγο παραπάνω. Λέει ότι πήγαν όλοι, λέει, και πέσανε πίσω. Πέσανε πίσω, πίσω, λέει, σαν μια δύναμη να του έσπρωξε πίσω. Δεν του δώσαμε τόσο πολύ μεγάλη σημασία, αλλά γράφει μέσα στο Ευαγγέλιο ότι είναι μια φοβερή δύναμη, του έσπρωξε προς τα πίσω. Του έδωσε ο Θεός την ευκαιρία να αντιληφθούν ότι δεν πάνε να πιάσουν έναν άνθρωπο, αλλά έναν που εκούσια παραδίδεται. Θυμηθείτε τον Άγιο Λογκίνο, ακολουθώντας το παράδειγμα του Κύριου, εκείνος, λέει, τραβούσε τους στρατιώτες. Έτσι και ο Χριστός παράδειγε και τους είπε ο Χριστός, τον Ιησού θέλει, εγώ είμαι. Μέρα, λέει, ήμουνα στο ναό και δεν ήρθε κανένας να με πιάσει, λέει. Τι ήρθατε νύχτα να με πιάσετε, να με κάποιος φωνιάσει? Εγώ είμαι. Αυτό λοιπόν οι πολύ σημαντικοί οι στιγμές μέσα στην Αγία Γραφή μας υποδεικνύουν και μας δείχνουν μάλλον καθαρά πού φαίνεται η ανθρώπινη φύση και πού φαίνεται η θεϊκή φύση του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι ερμηνεύοντας ακριβώς το τι είναι θεία και τι είναι ανθρώπινη φύση, ότι η θεία φύση υποτάσσεται, η ανθρώπινη φύση υποτάσσεται στη θεία φύση, υπακούει δηλαδή στη θεία φύση, γιατί η θεότητα παραμένει έχοντας την απόλυτη εξουσία και την απόλυτη κυριαρχία. Όταν ο Χριστός παραδίδει το πνεύμα του στο Σταυρό, λέει μέσα το Ευαγγέλιο, και κλείνα στην κεφαλή παρέδω και το πνεύμα. Δηλαδή έκλεινε το κεφάλι και κοιμήθη, πέθανε, παρέδωσε το πνεύμα του. Σε εμάς τους υπόλοιπους ανθρώπους συμβαίνει το ανάποδο. Εμείς παραδίδουμε το πνεύμα μας, πεθαίνει ο άνθρωπος και μετά το σώμα πέφτει νεκρό κάτω. Ο Χριστός, ξέρετε τι έκανε? Κύριος του θανάτου, Κύριος της ζωής, Θεός, έκλεινε το κεφάλι και είπε στο θάνατο, τώρα έλα να με πάρεις. Εμάς μας παίρνει ο θάνατος, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Ο Χριστός ήταν όμως Κύριος του θανάτου και είπε στο θάνατο, δεν έχεις καμιά εξουσία πάνω μου. Τώρα έλα να με πάρεις. Θέλω και πεθαίνω. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει, θέλωνε πείνασε, ήθελε και πείνασε, ήθελε και δίψασε. Εμείς και να θέλουμε δεν μπορούμε, πεινάμε, διψάμε, πονάμε. Ο Θεός ήθελε και πόνεσε, ήθελε και δίψασε, θέλωνε πείνασε, θέλωνε δίψασε. Και αυτό είναι ακριβώς που καθιστά το μεγαλείο, θα λέγαμε, κατά άνθρωπο μιλάμε πάντοτε, το μεγαλείο του Χριστού. Για φανταστείτε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μιλώντας για την ενανθρώπιση, λέγοντας κάτι πολύ τολμηρό, ούτε στην εποχή μας μπορεί να υποθεί κάτι τέτοιο. Φανταστείτε, λέει, πως κάποτε χάνονταν το είδος των κουνουπιών. Χάνονταν. Ποιον θα νιάξει αν χάνονταν, αν χαθούν μια μέρα τα κουνούπια? Όλοι χαρούμενοι θα γίνουμε, γιατί δεν θα μας τσιμπάνε. Κι όμως, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για φαντάσου, είναι, λέει, ένας βασιλιάς που του είπαν ότι χάνεται το βασίλειο των κουνουπιών και για να σωθεί αυτό το βασίλειο πρέπει ο γιος σου να πάρει τη μορφή ενός κουνουπιού και να γίνει ένας με τα κουνούπια. Και ο βασιλιάς να το δεχτεί. Αυτό σαν εικόνα σοκάρει, μα είναι δυνατόν? Κι όμως, μόνον έτσι και σε τέτοια μεγέθη μπορούμε να καταλάβουμε πού ήταν ο Θεός και τι δέχτηκε να γίνει για μας. Ό,τι ευτελέστερο είναι για μας ένα κουνούπι που έτσι το κάνεις και το λιώνει, που έχει τη μια ζωή και την άλλη δεν έχει, την ίδια ευτέλεια θα μπορούσα να πω, τόσο μικροί είμαστε εμείς απέναντι, τόση αξία έχουμε εμείς απέναντι στο Θεό. Κι όμως, για χάρη μας, ο Θεός έγινε τόσο μικρός και τόσο απλός. Και όχι τόσο μικρός και τόσο απλός, αλλά από όλους τους μικρούς και τους πιο απλούς, ακόμα πιο μικρός και ακόμα πιο απλός. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι γεννιέται στον πιο βρώμικο χώρο που υπάρχει πάνω στη γη. Στο μέρος που λέει ο Ιησούς Χριστός, κοιμούνται, ζουν, αφοδεύουν τα ζώα. Δεν υπήρχε πιο βρώμικος τόπος πάνω στη γη. Εκεί γεννιέται ο Χριστός, σαν άνθρωπος. Σκάνδαλο, δηλαδή, πού να το πεις και να σε πιστέψουν ότι ο Χριστός γεννήθηκε στα πιο βρώμικα και τα απόβλητα. Και φανταστείτε όμως, αυτά τα βρώμικα στα ανθρώπινα μέτρα ήταν πιο καθαρά από τα άλλα τα τακτοποιημένα που δεν του ανοίξανε και δεν τον ξέρανε. Και κοιμόταν, λέει, Βηθλέμ, είχε πέσει σε ύπνο βαθύ και δεν ευρέθη, λέει, τόπος εν το καταλήμματ. Δεν ευρέθηκε μια γωνιά για τη μάνα και το παιδί της. Σε αυτή λοιπόν τη διάσταση, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο λόγος σάρξε γένετο. Ο Θεός Λόγος πήρε σάρκα ανθρώπινη. Πήρε σάρκα ανθρώπινη χωρίς αμαρτία. Κάθε άνθρωπος που γεννιέται στη γη κουβαλά μέσω των γονιών του, του πατέρα του και της μητέρας του, κουβαλά το προπατορικό αμάρτημα. Το κουβαλά σαν μπρίκα, σαν κατάρα. Γι' αυτό σπουδαία κάμαν οι παλιοί χριστιανοί και οι πατέρες μας και οι προγονείς μας που δεν γιορτάζανε τα γενέθλια. Μην κοιτάτε τώρα που τα έχουμε χάσει και τα αυγά και τα πασχάλια και τις γιορτές μας και γιορτάζουμε τα γενέθλια και τα γενέθλια και τα γενέθλια. Δεν τα ξέραμε εμείς αυτά. Εδώ στην Ορθόδοξη παράδοσή μας δεν γιορτάζαμε ποτέ τα γενέθλια. Γιορτάζαμε μόνο την ονομαστική εορτή και αυτή του πατέρα. Τώρα γιορτάζει ο τελευταίος μπέμπης, γιορτάζει τη γιορτή του. Τι γίνεται λοιπόν? Παλιά λοιπόν δεν γιορτάζει τα γενέθλια. Γιατί για την Εκκλησία δεν έχει σημασία η βιολογική γέννηση του ανθρώπου, το να γεννηθεί ένας άνθρωπος, όσο να αναγεννηθεί ένας άνθρωπος. Γι' αυτό και εόρταζαν ιδιαίτερα, στη Ρωσία το έχουν και σαν τυπικό, την ημέρα που βαπτίζεται το παιδί να παίρνει και το όνομα του Αγίου που εορτάζει εκείνη την ημέρα. Και ήταν η πνευματική του γέννηση, τα πνευματικά του γενέθλια. Αυτό εόρταζε η Εκκλησία μας. Γιατί το άλλο κουβαλά μέσα το θάνατο, κουβαλά μέσα την πτώση, το προπατορικό αμάρτημα. Πράγμα το οποίο, από το οποίο καθαρίζει η βάπτισή μας, η κατάδυσή μας μέσα στην κολυμπήθρα και η ανάδυσή μας στο όνομα της Αγίας και Ζωοποιού και Αδιαίρετου Τριάδος. Το γεγονός αυτό, η βάπτισή μας δηλαδή, μας καθαρίζει τελείως από το προπατορικό αμάρτημα και είμαστε πεντακάθαροι. Και με το Ιερό Χρίσμα παίρνουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και καλούμεθα πια με την εγγύηση του νονού μας, του αναδόχου μας, να ακολουθήσουμε δύο πνευματικό και χριστιανικό και εκείνος πια εγγυάται για το μικρό παιδί ότι θα το βοηθήσει προκειμένου να σταθεί σωστό στην Εκκλησία. Αυτά τα λέμε και έχουν χάσει την αξία τους όπως καταλαβαίνετε, γιατί πια κάνουμε κουμπαριές και νονούς με γνωστούς και όχι με πνευματικούς ανθρώπους. Κάνουμε περισσότερο άτυπα αλυσφαιρίσια, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί όποιος γίνεται νονός έχει πολύ μεγάλη πνευματική ευθύνη και πολύ θα το πρέπει να το σκεφτεί αυτός που θα γίνει νονός και πόσα πρέπει να κάνει και τι ευθύνη πνευματική, γιατί συνήθως οι άνθρωποι σήμερα ό,τι έχουν ως ευθύνη πνευματική στο βαφτιστήρι τους είναι η λαμπάδα και τα παπούτσια, τίποτα άλλο. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί ο Θεός ούτε λαμπάδα θα ζητήσει ούτε παπούτσια, θα σου ζητήσει τι έκανες για την ψυχή αυτού του παιδιού. Ο Χριστός λοιπόν, παρότι είναι τέλειος άνθρωπος, είναι τέλειος άνθρωπος χωρίς αμαρτία. Γι' αυτό γεννάται χωρίς την επέμβαση ανδρός, αλλά εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Επομένως, αφού συλλαμβάνεται με υπερφυσικό τρόπο, δεν κουβαλά πάνω του το προπατορικό αμάρτημα. Γι' αυτό και η Θεοτόκος, όταν γεννά, δεν γεννά με οδύνες όπως κάθε γυναίκα. Η πόνη της γένας είναι αποτέλεσμα της πτώσης. Θυμάστε ότι έφυγαν οι πρωτόπλαστοι από τον Παράδεισο, η φωνή του Θεού ήταν «Και εσύ η γυναίκα, με πόνο θα γεννάς τα παιδιά σου». Είναι οι συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος, η φθαρτότητα όπως λέμε, δηλαδή το ότι θύρεται το σώμα μας, το ότι γερνάμε, η θνητότητα, το ότι πεθαίνουμε, είναι τα αποτελέσματα της πτώσης. Η Παναγία μας μετήχε του προπατορικού αμαρτήματος. Η ίδια δεν συνελήφθη με άμμομη σύλληψη, αυτό που δέχονται οι παπικοί που λένε ότι η Παναγία μας συνελήφθη και εκείνη εκ Πνεύματος Αγίου. Είναι λάθος. Γεννήθηκε από τους Αγίους Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα, όπως γεννιόνται όλοι οι άνθρωποι. Μετήχε του προπατορικού αμαρτήματος η Παναγία. Αλλά όταν την έλουσε το Άγιο Πνεύμα, όταν δέχτηκε δηλαδή το μήνυμα του Ευαγγελισμού, καθαρίστηκε πλέον. Το σώμα της έγινε ναός του Θεού. Ήρθε μέσα της λοιπόν ο Χριστός, σαν έμβριο, συλληφθής εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, παίρνοντας δηλαδή τα παρθενικά αίματα της Παναγίας μας και μεγάλωσε σαν έμβριο και μετά από 9 μήνες γεννήθηκε. Επομένως, χωρίς να μετέχει του προπατορικού αμαρτήματος ο Χριστός, αφού συνελήφθη με υπερφυσικό τρόπο, γεννάται και με υπερφυσικό τρόπο. Δηλαδή, η Παναγία μας δεν έχει οδύνες στο κετού, δεν πονάει. Και οι ταινίες μας δείχνουν συνήθως την Παναγία να έχει πόνους κτλ. Όχι, η Ορθόδοξη θεολογία μας δέχεται και παραδέχεται ότι η Παναγία μας ναι μεν κυοφόρησε, η κοιλιά της φαινόταν, ο Ιωσήφ λέει την είδε και κατάλαβε ότι ήταν έγκυος. Ναι μεν, αλλά δεν γέννησε με οδύνες. Δεν πόνεσε δηλαδή. Γι' αυτό θα δείτε ότι και στην εικόνα της Παναγίας μας πάντοτε τα άστρα που φαίνονται στο ύφασμά της που φοράει εδώ στο κεφάλι, στο μαφόριο, φαίνονται. Έχει τρία άστρα. Έχει δύο στους ώμους της και ένα στην κεφαλή της. Αυτό είναι αυτό που τονίζει η Ορθόδοξη θεολογία μας, ότι η Παναγία μας είναι παρθένος πρωτόκου, πριν δηλαδή κυοφορήσει. Παρθένος εν το τόκο, κατά τη διάρκεια της κυοφορίας, και παρθένος μετά τον τόκο. Και αφού γέννησε, πάλι έμεινε πάλι παρέμεινε παρθένος. Αυτό, όσο δύσκολο είναι να το κατανοήσουμε, ο Άγιος Κοσμάς το λέει πολύ όμορφα, πολύ καθαρά, για να το καταλάβουμε. Λέει, όπως το φως περνάει μέσα από το τζάμι και το τζάμι δεν το πειράζει καθόλου, και έχουμε το φως απ' έξω από το τζάμι και το φως που περνάει μέσα στο τζάμι, το ίδιο συνέβη με την παρθενία της Θεοτόκου, η οποία έμεινε αλόβητος από την έλευση του Θεού. Υπερφυσικά συνελήφθη, υπερφυσικά γεννήθηκε. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος χωρίς αμαρτία. Αυτό λοιπόν σημαίνει προτόκου, εν τόκο και κατά τον τόκο. Είναι τα τρία άστρα που βρίσκονται πάνω στην Παναγία μας. Σήμερα έχουμε αναφορά στη θεολογία, αλλά πρέπει να τα ξέρουμε και αυτά, γιατί καμιά φορά πάσχομαι από αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρουμε μερικά της ορθόδοξης πίστης μας και της διδασκαλίας μας. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχουμε, όπως λέμε, την υποστατική ένωση των δύο φύσεων. Έχουμε την υποστατική ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι θεία και ανθρώπινη φύση ενώθηκαν στο πρόσωπο, γιατί η λέξη πρόσωπο αντικαθιστά και μπορεί να αντικαταστήσει και την λέξη υπόσταση, αντικαθιστά την ενώθηκαν λοιπόν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και ενώθηκαν ατρέπτος, ασυγχύτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος, αναλυώτος. Αποτελέσματα αυτής της υποστατικής ένωσης, δηλαδή το ότι ενώθηκαν η θεία και η ανθρώπινη φύση, είχαμε τη λεγόμενη αντίδοση σαν συνέπειες αυτής της υποστατικής ένωσης των δύο φύσεων, τη λεγόμενη, η πρώτη συνέπεια είναι η αντίδοση των ιδιωμάτων, όπως λέμε. Δηλαδή η μία φύση έδωκε στην άλλη φύση, έδωσε στην άλλη φύση, χωρίς όμως ούτε να τη μεταβάλει, ούτε να την τρέψει, ούτε να την κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή ο Θεός έμεινε τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, χωρίς το ένα να μπει μέσα στο άλλο. Εδώ η Εκκλησία μας θεολογεί, είπαμε προηγουμένως τους Αριανούς, εδώ η Εκκλησία μας θεολογεί απέναντι σε κάποιους άλλους αιρετικούς, των οποίων ψήγματα και οπαδούς και απογόνους έχουμε μέχρι σήμερα, στην Αίγυπτο, στην Ινδία, στην Αιθιοπία, είναι οι Κόπτες σήμερα, οι μονοφυσίτες, όπως τους λέμε. Οι μονοφυσίτες είναι αυτοί που δέχονταν ότι ο Χριστός, ότι η Θεία Φύση του Χριστού απορρόφησε την ανθρώπινη φύση, δηλαδή επευλήθη πάνω στην ανθρώπινη φύση και την έχασε ο Χριστός την ανθρώπινη φύση του. Ήταν μόνο Θεός. Η Εκκλησία μας απαντά σε αυτούς, στους αιρετικούς, με την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο που συνεκλήθη στη Χαλκιδόνα το 451 και η οποία ορθοτομεί και λέει ότι οι δύο φύσεις του Χριστού ενώθηκαν, όπως είπαμε, αχωρίστος, ασυγχύτος, αναλυώτος και ατρέπτος. Δηλαδή δεν μπήκε η μία στην άλλη και δεν μπέρδεψε η μία, δεν αλλίωσε τα χαρακτηριστικά η μία της άλλης. Το πρώτο λοιπόν αποτέλεσμα αυτής της υποστατικής ενώσεως, της υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεων του Χριστού, ήταν η αντίδοση των ιδιωμάτων. Ο Θεός ήταν πάνσοφος, έχουμε την πανσοφία του Θεού και από την άλλη έχουμε τις ανάγκες των αδιαβλήτων παθών που έχει κάθε άνθρωπος. Το δεύτερο αποτέλεσμα αυτής της φύσεως, της υποστατικής ένωσης των δύο φύσεων, ήταν η θέωση της ανθρώπινης φύσης. Δηλαδή ο Χριστός πήρε την ανθρώπινη φύση και την έφτασε στον τη θέωσε. Την έφτασε ξανά στον παράδεισο. Έχουμε, γι' αυτό και ο Χριστός αναστένεται εν σώματι, παίρνοντας και το σώμα του μαζί. Ανιστά δηλαδή την ανθρώπινη φύση, η οποία είχε πέσει με την πτώση και ανίσταται. Πλέον κάθε άνθρωπος μετά την Ανάσταση του Χριστού πεθαίνει μεν, φθήρεται σαν άνθρωπος, αλλά έχει πια τη δόξα της Αναστάσεως. Έχουμε τα σώματα που θα πάρουμε κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Άλλα σώματα. Και όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι αυτά και δεν είναι αυτά. Δηλαδή θα είναι τα δικά μας, αλλά θα έχουν προσθεθεί, θα έχουν και άλλα χαρακτηριστικά. Σημάδια αυτών των σωμάτων που θα έχουμε μετά τη Δευτέρα Παρουσία που θα μας δώσει ο Θεός, είναι το σώμα που δίνει, την εικόνα του οποίου δίνει το ίδιο το σώμα του Χριστού μετά την Ανάστασή του. Δηλαδή ενώ κάθεται να φάει μαζί με τους μαθητές, έχει δηλαδή ανάγκη τροφής, εντούτοις έχει τη δυνατότητα να περνά μέσα από τείχους, από πόρτες κλειστές των θυρών και κλεισμένο, λέει, εισήλθε ο Ιησούς. Είναι ένα σώμα το οποίο έχει και ανθρώπινες ιδιότητες, αλλά έχει και άλλες ιδιότητες. Αυτό είναι το θεωμένο σώμα του Χριστού. Η θέωση της ανθρώπινης φύσεως όμως δεν επιτυγχάνεται μόνο εσχατολογικά, δηλαδή στο τέλος των αιώνων κατά τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά κάθε φορά επιτυγχάνεται και στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Κάθε φορά δηλαδή που άνθρωπος, όσο το δυνατόν και κατά άνθρωπον γίνεται, προετοιμάζεται, εγκρατεύεται, νηστεύει, ζει τον πνευματικό αγώνα, ασκεί τις ευαγγελικές εντολές, τότε ερχόμενος ο Χριστός μέσα του, ο ίδιος θεούται. Ενώνεται η θεωμένη σάρκα του Χριστού που κοινωνάμε την Κυριακή, ενώνεται με την ανθρώπινη φύση και θεώνεται. Φτάνει δηλαδή σε αυτό που λέμε στο πρωτόκτιστο κάλος, το κάλος του Παραδείσου. Φτάνει δηλαδή ο άνθρωπος να γίνεται συνεμός και σύσσωμος με τον Χριστό, δηλαδή να αποκτά το αίμα του Χριστού. Για φανταστείτε, οι άνθρωποι που έχουν το ίδιο αίμα, λέμε, είναι αδέρφια. Εμείς που έχουμε το αίμα του Χριστού, που στις φλέβες μας ρέει το αίμα του Χριστού, τι είμαστε? Κατ' εξαίρετο τρόπο αδέρφια, που έχουμε πατέρα βέβαια το Θεό. Το τρίτο πράγμα, η τρίτη συνέπεια αυτής της υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεων του Χριστού είναι η αναμαρτησία του Χριστού. Ο Χριστός είναι αναμάρτητος κατά φύση. Δηλαδή, κάθε άνθρωπος, έστω και μια μέρα λέει να είναι η ζωή του, είναι η μέρα αμαρτίας. Μα κάτι θα πει, εδώ βλέπετε τα μικρά παιδιά, που δεν τα έχει δασκαλέψει κανείς, κι όμως βλέπουν πείσματα, έχουν πείσματα, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο. Όλοι οι άνθρωποι, και μια μέρα να είναι η ζωή μας, θα ήταν μια μέρα αμαρτίας. Ο Χριστός ήταν αναμάρτητος κατά φύση. Ήταν αναμάρτητος και δεν είχε πάνω του κανένα ψεγάδι αμαρτίες. Δεν είχε ποτέ λογισμό. Ακόμα και μερικές συμπεριφορές του Χριστού που κάπως εμάς μπορεί κάπως να μας προβληματίζουν. Τον βλέπουμε κάποτε οργισμένο να μπαίνει μέσα στο ναό με το φραγγέλιο και θα λέγαμε «Να, θύμωσε ο Χριστός». Ήταν θυμός ιερός, ζήλος ιερός, όταν έβλεπε ότι ο οίκος του πατέρα είχε γίνει οίκος εμπορίου και μπήκε μέσα με ιερό ζήλο και λέει «Ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με, με έφαγε ο ζήλος σου ο ιερός, ήρθε και μου κάψε τα σωθικά και με έκανε να μην αντέχω να βλέπω αυτό το θέαμα». Είναι δε φοβερό και πρέπει να το ξέρουμε ιστορικά τι συνέβαινε τότε και ο Χριστός κατά άνθρωπο, δηλαδή, οργίστηκε. Η αυλή του ναού ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τα πρόβατα του εμπορίου κανονικά έπρεπε να περνάνε γύρω-γύρω από την αυλή. Είναι σαν να λέμε, ας πούμε, έχετε μια δουλειά κάποιος εδώ πέρα και αντί να περάσει όπως πρέπει να κάνουμε εμείς πίσω από το ιεροβήμα, να περνάει από μπροστά. Αυτή λοιπόν, αυτή η αυλή ήταν μόνο για προσευχή. Δεν ήταν ούτε για αγοραπολισίες, ούτε για ζώα. Για οικονομία όμως χρόνου, όλοι αυτοί που είχαν κοπάδια περνούσαν τα κοπάδια τους μέσα από το ναό. Και αυτό γινόταν, καταλαβαίνετε, ήταν τα προπήλαια του ναού, ήταν οι θυσίες, ήταν τα ολοκαυτώματα.

οργίστηκε γιατί έτσι έπρεπε να κάνει. Τέλος, η συνέπεια της υποστατικής ένωσης των δύο φύσεων του Χριστού είναι ότι η Παρθένος Μαρία είναι αληθής Θεοτόκος. Δηλαδή, το πρόσωπο το οποίο γεννά είναι Θεός. Δεν είναι άνθρωπος. Η Εκκλησία μας έδωσε μεγάλους αγώνες προκειμένου να απαντήσει στους αιρετικούς που δέχονταν ότι η Παναγία είναι το Χριστοτόκος. Ότι γέννησε δηλαδή το Χριστό, έναν άνθρωπο, τον οποίον κάλεσε, έχρισε ο Θεός. Εξαιρετικό άνθρωπο, αλλά βεβαίως δεν ήταν Θεός. Ήταν δηλαδή ένας απλός άνθρωπος με εξαιρετικές ικανότητες. Όχι, η Εκκλησία μας λέει ότι όταν γεννήθηκε ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός. Και όταν μεγάλωσε και έφτασε στο πλήρωμα της ηλικίας στα 30 του χρόνια ήταν τέλειος Θεός. Δεν προσέθεσε σοφία στη σοφία, δηλαδή δεν πρόκοβε μαθαίνοντας περισσότερα πράγματα. Σαν άνθρωπος υπάκουε στον πατέρα του που του μάθαινε την τέχνη του ξυλουργού, αλλά σαν Θεός τα γνώριζε όλα. Δείγμα αυτής της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας για τη θεότητα του Χριστού που ήταν πλήρης από τα μικρά χρόνια του Χριστού είναι ότι δωδεκαετή όντα θα τον συναντήσουμε στον ναό του Σολομώντα να διαλέγεται με τους σοφούς και να τους απαντά και να μένουν άναυδοι μπροστά στη σοφία του και να απαντά με δικαίωμα και εξουσία θεότητος στην Παναγία και στον Ιωσήφ που του είπαν «Μα πού ήσουν ένα παιδάκι μου, σε ψάχναμε παντού» και τους είπε «Δεν ξέρετε πως ήμουνα στον οίκο του πατέρα μου» και άρχισαν να συνειδητοποιούν και να καταλαβαίνουν και λέει και η Παναγία και να συνειδητοποιούν όλα αυτά τα πράγματα. Για να μην αναφερθούμε βέβαια στον Άγιο Σημεών το Θεοδόχο που κρατά στα χέρια του μωρό το Χριστό και αντιλαμβάνεται ότι αυτός είναι ο Μεσσίας και λέει αυτός λέει είναι σημείο αντιλεγόμενο εις πτώση και εις ανάσταση πολλών. Πολλοί δηλαδή θα τον δουν και θα στηριχτούν πάνω του, θα οικοδομή μεγάλη απάνω του και άλλοι θα χτυπήσουν πάνω του και θα λακτήσουν, θα φύγουν απέναντι, θα σταθούν απέναντι του. Και προφητικά θα γυρίσει προς την Παναγία και θα της πει και σένα την καρδιά θα την περάσει ρομφαία, μιλώντας της προφητικά για το μαρτυρικό θάνατο του Χριστού και προετοιμάζοντας την βεβαίως για τη μεγάλη μέρα της σταυρικής θυσίας. Είναι σημαντικό ότι λέει την μεγάλη Πέμπτη, όταν ήδη ο Χριστός, όταν ήδη η Παναγία στο Σταυρό, θυμήθηκε τα λόγια του Σημεών του Θεοδόχου και αυτή την πύρινη ρομφαία που της πέρασε την καρδιά και ουσιαστικά της έκαμε τόσο πόνο, της προκάλεσε τόσο πόνο. Στην συνέχεια ο Χριστός λέει, το σύμβολο της πίστεως μιλάει «Και πάλι ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας, ου και στε τέλος». Τα άρθρα του συμβόλου της πίστεως, το τέταρτο, το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο, αναφέρονται στα τρία αξιώματα, όπως λέμε, του Θεού, του Χριστού, που είναι το προφητικό, το αρχιερατικό και το βασιλικό. Το πρώτο, λοιπόν, είναι το προφητικό αξίωμα του Χριστού. Διδάσκοντας από την ημέρα που άρχισε ο Χριστός τον λόγο της παρουσίας του, 30 χρονών ξεκίνησε ουσιαστικά το έργο του. Και το πρώτο του έργο ήταν, το πρώτο του κήρυγμα ήταν το «Μετανοείτε, ίγγυκεν η Βασιλεία των Ουρανών». Ήταν η γέφυρα που γεφύρωσε το κήρυγμα του Ιωάννου με το νέο κήρυγμα της αγάπης που έφερνε ο Χριστός στον κόσμο. Το πρώτο κήρυγμα ήταν της μετανοίας. Από την πρώτη λοιπόν εμφανίζεται μέρα της διδασκαλίας του το προφητικό χάρισμα του Κυρίου, το προφητικό, το διδασκαλικό χάρισμα του Κυρίου. Το δεύτερο αξίωμα του Χριστού παρουσιάζεται πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, είναι το αρχιερατικό, και το τρίτο του είναι το αρχιερατικό που είναι η θυσία του, που δεν θυσιάζει πια όπως οι Εβραίοι ζώα, αλλά θυσιάζεται ο ίδιος για τον λαό. Γίνεται ο ίδιος και αρχιερέας και θύμα και θήτης, δηλαδή και αυτός που θυσιάζει και αυτός που θυσιάζεται. Και το τρίτο είναι ότι με την Ανάστασή του, την ανάληψή του και βεβαίως τη μέλουσα κρίση, τη δευτέρα παρουσία του, παρουσιάζεται ως βασιλιάς, ως κριτής του κόσμου. Αυτά είναι τα τρία αξιώματα του Θεού, του Κυρίου μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει οπωσδήποτε να τα γνωρίσουμε.

0: συνηθίζομαι. Και κατά προσέγγιση, κάθε άνθρωπος μετέχει αυτού του χαρίσματος, θα τα αναπτύξουμε πρώτα ο Θεός στην επόμενη συνάντησή μας. Δια της Αναστάσεως λοιπόν του Χριστού, που λέει και αναστάντα τη τρίτη ημέρα, απεδείχθη ο Χριστός ότι δεν είναι μόνο άνθρωπος, αλλά και παντοδύναμος Θεός. Νικά το θάνατο, τον έσχατο εχθρό του ανθρώπου. Ο άνθρωπος τα πάντα μπορεί να νικήσει, αλλά από το θάνατο κάποτε θα νικηθεί. Αυτόν λοιπόν τον έσχατο εχθρό του ανθρώπου, το θάνατο, τον νικά ο Χριστός με το θάνατό του. Θα ψάλουμε θριαμβευτικά τη νύχτα της λαμπρής. Θανάτο, θάνατον πατή σας. Με το θάνατό του νίκησε πραγματικά το θάνατο. Η ανάστασή του είναι η απόλυτη εξουσία πάνω στο θάνατο. Αλλά όχι μόνο σε αυτό το βιολογικό θάνατο, αλλά και σε κάθε θάνατο που προκαλεί ο φόβος, που προκαλεί η μοναξιά, που προκαλούν τα πάθη. Ο Χριστός είναι ο νικητής του θανάτου. Κατά τρόπο ουσιαστικό, αλλά και κατά τρόπο συμβολικό. Δεν μπορούμε να φοβόμαστε τίποτα εφόσον ο Χριστός νίκησε το θάνατο. Φανταστείτε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ένα άγαλμα που συνέβη να σπάσει και να γίνει κομματάκια. Πώς το άγαλμα αυτό θα σταθεί όρθιο και ακέραιο? Να κολλήσουμε τα κομμάτια του. Δεν θα είναι ωραίο, θα φαίνεται η ζημιά. Το καλύτερο είναι να βάλουμε τα κομμάτια του αγάλματος σε ένα χωνευτήρι, να τα λιώσουμε και να κάνουμε ένα καινούριο άγαλμα. Άγαλμα ωραίο, κατασκευασμένο από του Θεού τα χέρια, είναι ο άνθρωπος. Ένα άγαλμα έμψυχο. Η αμαρτία αυτό το άγαλμα το έσπασε, το έκαμε συντρίμια. Η σοφία όμως του Θεού έκαμε ένα μεγάλο χωνευτήρι που έβαλε όλα αυτά τα κομμάτια μέσα, τα αποκατέστησε και τους έδωσε νέα μορφή, έκανε ένα νέο άγαλμα. Αυτό το χωνευτήρι είναι ο θάνατος, που μέσα μπαίνουν τα μικρά κομμάτια αυτού του αγάλματος και βγαίνει ένας νέος άνθρωπος καινούριος. Όταν μιλάμε στο επόμενο άρθρο και λέει «Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενο εκ δεξιών του Πατρός», είναι η δύναμη του Θεού κατά την ημέρα της αναλήψεως, έτσι, που αναλαμβάνεται πλέον στους ουρανούς, και ενώπιον των Αγίων Μαθητών και Αποστόλων, συνοδευόμενος από αναρρύθμιτα τάγματα, φτάνει στην αγκαλιά του Θεού. Το επόμενο άρθρο ουσιαστικά δίνει την προσδοκία του πληρώματος. Οι άγγελοι λένε εκείνον το οποίο βλέπετε τώρα να αναλαμβάνεται έτσι στους ουρανούς, έτσι θα τον δείτε με την ίδια δόξα να έρχεται πια όχι ταπεινά όπως το σπήλαιο της Βηθλέμ, κρυμμένος, λάθρα, κρυφά. Σήμερα λέμε λαθρεπιβάτες, τους λέμε λαθρομετανάστευση, κρυφή μετανάστευση. Την νύχτα της γεννήσεως του Χριστού λέμε λαθών ετέχθης υπό το σπήλαιο. Κρυφά, κρυφά. Σαν λαθρομετανάστης. Κρυφά ήρθε στον κόσμο. Δεν σε πήραμε είδηση. Δεν σε πήραμε είδηση ή δεν θέλαμε να σε πάρουμε είδηση. Μας ενοχλούσες. Και γι' αυτό η γέννηση του Χριστού, γι' αυτό και λέει η Εκκλησία μας, όσο μπορούμε να το ζήσουμε, λέει σήμερον γεννάτε εκ Παρθένου. Όχι το καιρό εκείνο, αλλά σήμερον. Και ας καθρεφτήσει ο καθένας σήμερα την ψυχή του απέναντι σε αυτούς τους Βηθλεεμίτες που πολλές φορές τους λιδωρούμε και λέει κοίταξε, πέρασε ο Χριστός από την πόλη τους και αυτοί δεν του άνοιξαν. Κι όμως, εμείς είμαστε, ακόμα κοιμόμαστε. Εκείνοι έχουν και τα δίκια τους. Δεν το ξέραν. Εμείς τον ακούμε, τον διαβάζουμε, τον κοινωνούμε, τον έχουμε μέσα στη ζωή μας και κοιμόμαστε βαθιά, πιο βαθιά από τους Βηθλεεμίτες. Και τέλος, ο Χριστός βλέπει τις επιθυμίες, τις διαθέσεις ενός εκάστου, αλλά τότε θα είναι ο δίκαιος κριτής. Τότε δεν υπάρχει μετάνοια. Όλο το κήρυγμα του Χριστού είναι κήρυγμα μετανοίας. Η ζωή του είναι μια πρόσκληση στους αμαρτωλούς να μετανοήσουν. Είναι το έλεος που πηγαίνει στους αμαρτωλούς και λέει δεν ήρθα για αυτούς που είναι υγιείς, για αυτούς που νομίζουν ότι είναι καλά, αλλά ήρθα για αυτούς που είναι ασθενείς. Για όλους αυτούς είμαι εδώ. Αλλά όλα αυτά είναι τα χρόνια της αναμονής. Τα χρόνια της Δευτέρας Παρουσίας, ο καιρός της Δευτέρας Παρουσίας δεν έχει άλλο. Τότε πλέον ο καθένας θα πάει κατά τα έργα του και θα τοποθετηθεί εκεί που ο ίδιος τοποθέτησε τον εαυτό του. Πολλές φορές λέμε ο Χριστός θα κάνει, όχι, δεν θα κάνει ο Χριστός. Οι πράξεις μας θα μας τοποθετήσουν τον καθένα στον τόπο του. Και εκεί στη Δευτέρα Παρουσία το λέει μέσα στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, λέει, γιατί λέει πήγατε, λέει, γιατί ήμουν αγυμνός και δεν με ταΐσατε, γιατί ήμουν πεινασμένος και δεν με ταΐσατε, ήμουν αδιψασμένος και δεν με ποτίσατε, ήμουν στη φυλακή και δεν ήρθατε, ήμουν άρρωστος και δεν με επισκεφτήκατε. Και εμείς πότε σε είδαμε? Και όμως λέει, εφόσον δεν είδατε αυτούς τους μικρούς αδελφούς μου, τους ελαχίστους, ούτε σε μένα το κάματε αυτό το πράγμα.
1: Τάσα εκ των σών. Προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

0: στιγμιότυπα. Η Ορθοδοξία ανά τον κόσμο και τους αιώνες. Με την Ευαγγελία Κονταξή.
1: Η ηλικία του ανθρώπου σε όλα της τα στάδια, από τη γέννηση έως και τα βαθιά γεράματα, έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και το δικό της ιδιαίτερο ρόλο στο κοινωνικό γίγνεσθε. Ο άνθρωπος, πέρα από τον απόλυτο γενικότερο σεβασμό που εμπνέει και επιβάλλεται να έχει ως ύψιστη αξία, τον ειδικότερο και ανάλογο σεβασμό πρέπει να απολαμβάνει σε όλα τα ηλικιακά στάδια. Δεν μπορεί να εκλαμβάνεται η όριμη, η αποκαλούμενη δημιουργική ηλικία ως το επισφράγισμα της πορείας μας στον κόσμο τούτο. Και ούτε μπορούν να διαχωρίζονται ή πριν ή και μετά τις οριμότητας εποχές, ως να είναι παντελώς ασύνδετες και αυτόνομες μεταξύ τους. Ο άνθρωπος διαμορφώνει χαρακτήρα και ολοκληρώνεται ως προσωπικότητα καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του στο χώρο και στο χρόνο. Από τότε που θα ανοίξει τα μάτια του, ίσως και λίγο πιο πριν, μέχρι που θα του τα ασφαλίσουν στα βαθιά γεράματα. Οι χαρές και οι χάρες της ζωής δεν βιώνονται αναλογικά με το ύψος της ηλικίας. Ούτε περιορίζεται το ενδιαφέρον για τη ζωή όσο ο άνθρωπος μεγαλώνει. Δυστυχώς όμως, στη σύγχρονη εποχή όπου τα πάντα αμφισβητούνται, και αυτό είναι καλό, όχι όμως για τα αυτονόητα, η αντιμετώπιση των συνανθρώπων μας της αποκαλούμενης τρίτης ηλικίας είναι ντροπή για όλους μας. Δεν συνάδει με το επίπεδο πολιτισμού που καυχόμαστε ότι κατακτήσαμε σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο σεβασμός των μεγαλυτέρων και μάλιστα των ηλικιωμένων ήταν ίδιον της ελληνικής φυλής και μάλιστα από αρχαιοτάτων χρόνων. Αποτελεί δε και σήμερα συστατικό στοιχείο του αξιακού συστήματος που συνέχει την κοινωνία και διασφαλίζει την κοινωνική ομαλότητα και πρόοδο.

Παλαιότερα οι γέροντες θεωρούνταν και ήταν φορείς εμπειριών και σοφίας. Σημαντικοί διαμορφωτές του πολιτισμού και κοινωνικού γενικότερα γίγνεσθε. Σήμερα όμως, σε μια απόλυτα τεχνοκρατούμενη εποχή, καταναλωτική κοινωνία, όπου παραδοσιακοί θεσμοί, δεσμοί και αξίες φύνουν διαρκώς, οι γεροντότεροι δεν έχουν τη θέση που τους πρέπει. Με την οικογένεια να διέρχεται σοβαρή κρίση, την παιδεία να απομακρύνεται από τον ανθρωπιστικό της προσανατολισμό. Από πού οι σημερινοί νεολαίοι θα αντλήσουν διδάγματα και τρόπους κοινωνικής συμπεριφοράς? Ποια πρότυπα αλήθεια θα μπορούσαν να μιμηθούν? Οι απόμαχοι της ζωής, πολλοί δεν είναι απόμαχοι, τίθενται στο περιθώριο της κοινωνίας. Ενώ είναι ζωντανά και χρήσιμα αυτής μέλη, βιώνουν την απάνθρωπη εγκατάλειψη, αδιαφορία και απόρριψη, πρώτα από την οικογένειά τους και μετά από τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Και όμως, όλες οι συνειδήσεις εφησυχάζουν. Επιτέλους, πρέπει να καταλάβουμε πως η βιολογική διαφορά μπορεί να συνεπάγεται τη διαφορετική θεώρηση και αντίληψη της ζωής και του κόσμου. Σε καμιά όμως περίπτωση, δεν σηματοδοτεί μια ανταγωνιστική στάση απέναντι στα δρόμενα και ούτε έρητο δικαίωμα για ενεργό συμμετοχή σε αυτά. Όσο δεν θα συνεχίζεται το παθολογικό κοινωνικό φαινόμενο της εγκατάλειψης των γερόντων από τις οικογένειές τους, της πλήρους απομόνωσής τους στα γεροκομικά ιδρύματα και συγκέντρωσής τους στα κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων και της εναπόθεσής τους στους παντόσιδους οίκους δίθεν ευγυρίας που ξεφυτρώνουν καθημερινά σαν τα μανιτάρια με σκοπό το κέρδος από τον πόνο των ανθρώπων, δεν είναι δυνατόν να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι τόσο από το επίπεδο του πολιτισμού μας, όσο και της ανθρωπιάς μας, αφού οι δύο έννοιες είναι ταυτόσιμες.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

Κυριακή δεύτερη του Ματθαίου. Θα δούμε καταρχήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την Ευαγγελική περικοπή, το Άγιο Ευαγγέλιο που ακούεται σε αυτή την Κυριακή, την Κυριακή την δεύτερη του Ματθαίου. Είναι παρμένο από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο και την βρίσκουμε στο τέταρτο κεφάλαιο και στους στίχους 18-23. Αναφέρεται στην κλίση των πρώτων μαθητών.

το καιρό εκείνο περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα των ελεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρον εις την θάλασσαν, ήσαν γάρ αλιείς. Και λέγει αυτής, δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλιείς ανθρώπων. Ιδέ ευθέως αφέντε στα δίκτυα οικολούθησαν αυτό και προβάσε κήθεν είδεν άλλους δύο αδελφούς Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών και εκάλεσεν αυτούς ιδε ευθέως αφέντε στο πλοίον και τον πατέραν αυτών οικολούθησαν αυτό και περίγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς διδάσκονεν τες συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύον πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν το λαό.

των καιρών εκείνων, ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας και είδε δύο αδέλφια, τον Σίμωνα που τον έλεγαν και Πέτρο και τον αδελφό του τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίκτυα και τον ακολούθησαν. Προχωρώντας πιο πέρα από εκεί, είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδελφό του τον Ιωάννη, βρίσκονταν στο ψαροκάικο μαζί με τον πατέρα τους τον Ζεβεδαίο και τακτοποιούσαν τα δίχτυά τους. Τους κάλεσε και αυτοί άφησαν αμέσως το καΐκι και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς περιόδευε όλη την Γαλιλαία, δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και από κάθε αδυναμία.

Με τη βοήθεια του Θεού στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, και με βοήθημά μας το κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη, θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε κάπως αυτή την υπέροχη ευαγγελική περικοπή. Το καιρό εκείνο, περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρον εις την θάλασσαν, ήσαν γάρα λυής. Η αυτή θάλασσα της Γαλιλαίας ονομάζεται και Τιβεριάδος θάλασσα και λίμνη Γεννησαρέτ, δια της οποίας διαβαίνει ο Ιορδάνης ποταμός. Εις τον αιγιαλόν αυτής της θαλάσσης περιπατών ο Κύριος ημών είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, οι οποίοι ήσαν αλλοιείς και έβαλον τα δίκτυα εις την θάλασσαν. Δεν περιεπάτη δε κατά τύχην εκεί ο Χριστός, αλλά επειδή εγνώριζεν από πριν ότι κατ' εκείνην την ώραν ευρίσκονταν εις τη θάλασσα της Γαλιλαίας ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ήλθεν επίτηδες εκεί δια να προσκαλέσει αυτούς εις αποστολήν του Ευαγγελικού Κηρύγματος της πίστεως. Σημειώσατε δε την ακριβολογία του Ευαγγελιστού, αφού είπεν ότι έβαλλον το δίκτυον εις την θάλασσαν, προσέθεσε και το «ίσαν γάρ αλλοιείς», δια να μην αμφιβάλλει κανείς ότι οι πρώτοι μαθητές του Χριστού ήσαν αλλοιείς, δηλαδή άνθρωποι πτωχοί και απλούστατοι και αγράμματοι. Τι ούτους δε κήρυκας του Ευαγγελίου εξέλεξεν ο Θεός, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον αυτού. Ούτε βασιλείς καυχόνται ότι με τον φόβον και την καταπίεσιν υπέταξαν τους ανθρώπους εις την πίστην, ούτε πλούσιοι ότι δια χρημάτων εκέρδισαν τας γνώμας, ούτε σοφοί ότι δια της σοφίας και της ρητορικής τέχνης υπεσκέλισαν τον νουν. Ουδεμία λέγω ανθρωπίνη δύναμης δύναται να καυχηθεί ότι ύπλωσε την εις Χριστόν πίστην. Τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξα το Θεός ή να κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξα το Θεός, και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον αυτού. Όλον το καύχημα της πίστεως είναι θείον, όλον είναι έργο της Θείας Χάριτος. Δύο δε αδελφούς πρώτους μαθητάς αυτού εκάλεσεν ο των πάντων δεσπότης, ή να διδάξει ότι πάντες οι χριστιανοί είναι αδελφοί και αδελφικήν αγάπην έχουσι προς αλλήλους, όθεν και έλεγεν «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητές εστέ εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Διατί δε άραγε εκάλεσεν αυτούς κατ' εκείνην την ώραν κατά την οποίαν έριπτον τα δίκτυα εις την θάλασσαν? Δια τούτου εφανέρωσεν εις ημάς ότι έργον του Αποστόλου και Ιεροκήρυκος είναι όχι να σώσει τους ακούοντας, αλλά μόνον να απλώσει της διδασκαλίας το δίκτυον. Ο Ιεροκήρυξ οπόταν κηρύξει και ο πνευματικός πατήρ οπόταν νουθετήσει και συμβουλεύσει ετελείωσε το αποστολικόν αυτού έργον. Εάν δε σύ, αφού ακούσεις τους λόγους των, δεν επιστρέψεις από τον αμαρτιόν σου, αυτός μεν έχει τον μισθόν αυτού δια των κόπων του κηρύγματος, σύ δε την καταδίκην δια την σκληρότητα της καρδίας σου.
διότι έργον μεν αυτού είναι να διδάξει και συμβουλεύσει, έργον δε ειδικών σου είναι να υπακούσεις και διορθωθείς. Στοχαστείτε δε του Θεού την οικονομίαν. Ο Θεός οκονόμησε να ευρεθώσιν δύο άνθρωποι αδελφοί κατά σάρκαν, πτωχοί κατά την κατάστασιν, αμαθείς κατά την γνώσιν, αλλοιείς κατά την τέχνην, εκλεκτοί κατά την προαίρεσιν, ρίπτονται στο δίχτυον εις την θάλασσαν της Γαλιλαίας. Ότε δε ταύτα η του Θεού πρόνοια προετοίμασε, τότε ο μονογενής αυτού Υιός ελθόν εκεί λέγει προς αυτούς και λέγει αυτής, δε φταίω πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων.

και λέγει αυτής, δε φταίω πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλιείς ανθρώπων. Έλθετε ο πίσω μου, ακολουθήσατε με και εγώ θα σας καταστήσω αλλιείς ανθρώπων. Εγώ μεν θα σας αναδείξω κήρυκας του Ευαγγελίου. Σεις δε δεν θα ρίψετε το δίκτυον εις την θάλασσαν, αλλά θα διαδώσετε τον λόγον του Θεού εις τας καρδίας των ανθρώπων. Δεν θα βγάλετε ψάρια από τη θάλασσα, αλλά θα αναβιβάσετε ανθρώπους από τον βυθό της απιστίας. Ανθρώπους θα σώσετε και όχι ψάρια θα ψαρεύσετε. Σημειώσατε δε ότι ο Ανδρέας και ο Πέτρος ήσαν προηγουμένως μαθητέ του Ιωάννου, του Προδρόμου και Βαπτιστού. Ακούσαντες δε παρά αυτού τα περί του Ιησού Χριστού, ελθόντες είδον αυτόν και συνομίλησαν με ταυτού. Πρώτον ο Ανδρέας, έπειτα και ο αδελφός αυτού ο Σίμων, τον οποίον ο Χριστός τότε ονόμασεν Πέτρον, υπόν «Σι Σίμων, ο Υιός Ιωνά, σι κληθήσι Κυφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος». Όταν δε παρεδόθη ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εις φυλακήν, ο μεν Κύριος ημών ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν. Ο δε Πέτρος και ο Ανδρέας ως φαίνεται ελθόντες και αυτοί εκεί μετήρχοντον την αλλιευτικήν τέχνην, ρίπτοντες τα δίχτυα αυτών εις τη θάλασσα της Γαλιλαίας, όπου ευρών αυτούς ο Χριστός προσεκάλεσεν δια την αποστολήν του Ευαγγελικού Κηρύγματος.

Ιδε ευθέως αφέντες στα δίκτυα οικολούθησαν αυτό, προθυμότεροι από τον προφήτην Ελισαίον οι Άγιοι Απόστολοι, διότι ο μεν Ελισαίος όταν εκλήθη υπό του προφήτου Ηλιού εις το προφητικόν έργον, πρώτον απεχαιρέτησε τον πατέραν αυτού, έπειτα έσφαξε τους βόας αυτού και εμήρασεν αυτούς εις τον λαόν, και έπειτα οικολούθησε τον Ηλίαν. Ο δε Ανδρέας και ο Πέτρος όταν εκλήθησαν υπό Χριστού εις το αποστολικόν επάγγελμα, ευθύς την ώραν εκείνην αφήκαν τα δίκτυα και οικολούθησαν αυτόν. Εκ τούτου μανθάνομεν πόσιν προθυμίαν χρεωστούμεν εις του Θεού την πρόσκλησιν, καθώς δε τότε ο Θεάνθρωπος εκάλεσε τους Αποστόλους λέγον «Δεύτε ο πίσω μου», ούτω καθεκάστην ημέραν προσκαλεί και πάντα σημάς λέγον «Δεύτε προς με πάντες». Οι Απόστολοι αφήκαν λέγει αμέσως τα δίκτυα των ηχθείων. «Συ άφησε τα δίκτυα των σαρκικών σου επιθυμιών». Εκείνοι αφήκαν αμέσως το ιστίον και το πηδάλιον. «Συ άφησε αμέσως την δοξομανίαν και την υπερηφάνιαν». Εκείνοι αφήκαν αμέσως το πλοίον και οικολούθησαν το Χριστό. «Συ άφησε ευθύς την κακίαν σου και φύλατε τα σεντολάς αυτού». Όταν ο Θεός κράζει, ούτε αναβολή ούτε πρόφασης έχει τόπον. Ειδών δε ο Θεάνθρωπος ότι ο Πέτρος και ο Ανδρέας άφησαν τα πάντα ευθύς και οικολούθησαν αυτόν, ανεχώρησεν εκείθεν ή να και άλλους προσκαλέσας αναδείξει Αποστόλους και μαθητάς αυτού.

και προβάσεκήθεν, είδεν άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην τον αδελφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών, και εκάλεσεν αυτούς. Δύο Απόστολοι εκ των δώδεκα ονομάζονται Ιάκωβοι, ο μεν εις είναι Υιός του Αλφαίου, τον οποίον ο Ευαγγελιστής Μάρκος ονομάζει Ιάκωβον μικρόν. Ο δε άλλος είναι ούτος ο Υιός του Ζεβεδαίου, ο αδελφός του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Βλέπετε πρώτον μεν ότι ο Ευαγγελιστής Μαθαίος δεν είπεν Ιάκωβον και Ιωάννην του Υιού Ζεβεδαίου, αλλά Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού, ή να αναφέρει δύο φοράς το όνομα αδελφός και παραστήσει πάλιν ότι δια τούτου εκλέγονται οι δύο πρώτοι μαθητέ αδελφοί, ως αυτός και οι δύο δεύτεροι, δια να καταλάβομεν ότι πάντες οι πιστεύοντες εις αυτόν έχουσιν χρέος να αγαπώνται ως αδελφοί. Δεύτερον, σημείωσον πώς ήτο η πτωχία των Αποστόλων, διότι το καταρτίζοντα στα δίκτυα σημαίνει ότι μετασχήραστον επιδιόρθωναν τα πεπαλαιωμένα δίκτυα αυτών. Τρίτον, ότι εκέρδιζον τα προς το ζήν αναγκαία δια των κόπων και υδρότων, δι' αυτόν τρέφοντες και των γυραλαίων πατέραν αυτών. Τι ούτους λοιπόν άνδρας προσκαλέσας ο Ιησούς Χριστός, τους έκαμε μαθητάς αυτού, αυτόπτας και μάρτυρας του βίου, των θαυμάτων, του πάθους, της ταφής, της αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, κήρυκας των ευαγγελικών διδαγμάτων και πάσης της οικουμένης οδηγούς και διδασκάλους.

Είδε ευθέως αφέντες το πλοίον και τον πατέραν αυτόν, οικολούθησαν αυτό. Βλέπε προθυμίαν ανάλογον εις την πρόγνωσιν του Σωτήρος. Μόλις ήκουσαν το δεσποτικόν κάλεσμαν, ευθύς αφήκαν και τα δίκτυα και το πλοίον και τον πατέραν αυτόν και οικολούθησαν προθύμως των Χριστών, ο οποίος τους εκάλεσε. Τότε δε άραγε δια πρώτην φοράν αυτοί είδων των Χριστών, και τότε δια πρώτην φοράν ο Χριστός εκάλεσεν αυτούς, και προηγουμένως ίσως γνωστά ήσαν εις αυτούς τα περί του Ιησού Χριστού. Τότε δε δια πρώτην φοράν αναμφιβόλως εκάλεσεν αυτούς, διότι μόνον εις αυτήν την περικοπήν του Ευαγγελίου βλέπομεν το πρώτον αυτόν κάλεσμαν, το οποίον κατά τον αυτόν τρόπον διηγείται εις εμάς και ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Διατί δε εγκατέλειπον τον πατέραν αυτόν? Ως φαίνεται αυτός δεν επίστευσεν εις τον Χριστόν. Δια τούτο αυτοί οικολούθησαν μεν τον καλέσανταν αυτούς Χριστόν, εγκατέλειπον δε τον μη πιστεύσαντα πατέρα, προτιμήσαντες τον Θεόν από τον πατέραντον. Σημείωσε δε ότι οι μεν ακολουθούντες τον Χριστόν, όπως ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, εξέρχονται της θαλάσσης, δηλαδή από την πολυτάραχον ματαιότηταν του κόσμου, εγκαταλείπουν το πλοίον και τον πατέραν, δηλαδή τα ακατάστατα και πολυκίνδυνα πράγματα του βίου και τα σωματικάς προσπαθίας. Όσοι δε δεν ακολουθούν τον Χριστόν ως ο γέρον Ζεβεδαίος, μένουσιν εις τη θάλασσαν και εις το πλοίον, και με άλλους λόγους κατακλείονται εις των σάλων του κοσμικού βίου και εις την ακαταστασία των γηίνων πραγμάτων. Ότε δε ο Θεάνθρωπος εκάλεσε τα σκεύη της εκλογής και κατέστησε αυτά οικουμενικούς διδασκάλους, τότε ήρχισε το κήρυγμα της σωτηρίας και της φιλανθρωπίας αυτού τα παράδοξα ευεργετήματα.

και περίγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς, διδάσκον εν τες συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύον πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Εσυναγωγέ ήσαν τόποι στους οποίους συναρθριζόμενοι οι Εβραίοι ανεγίνωσκον και εξήγοντας θείας γραφάς, εις μίαν δε και την αυτήν πόλην ήσαν πολλέτοι αυτές συναγωγέ. Εις τα συναγωγάς της Γαλιλαίας ο Κύριος ημών εδίδασκε φανερά ή να πάντες ακούωση την διδασκαλίαν αυτού και κανείς να μην έχει αφορμήν να κατηγορήσει αυτόν ότι εδίδασκεν αντίθετα προς τον νόμον και τους προφήτας. Δια τούτο και έλεγε προς τον επερωτώνταν αυτόν Καϊάφαν, «Εγώ παρησία ελάλησα το κόσμο, εγώ πάντοτε εδίδαξα εν τη συναγωγή και εν το ιερό όπου πάντοθεν οι Ιουδαίοι συνέρχονται και εν κρυπτό ελάλησα ουδέν». Εδίδασκε δε ο των απάντων δεσπότης και εκήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, δηλαδή το μήνυμα ότι η νύχθη δια τους ανθρώπους η Βασιλεία των Ουρανών, διότι έλεγεν «Απάρτη όψεστε των ουρανών ανεογότα και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου». Εκήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας ήγουν, δηλαδή τα δόγματα της ευσεβίας, της πίστεως τα μυστήρια, του νόμου τα κεφάλαια, της Χριστοηθίας τα μαθήματα, δια των οποίων ο άνθρωπος γίνεται κληρονόμος της του Θεού Βασιλείας. Βλέπε δε την διαφοράν μεταξύ των έργων τα οποία επίησεν ο Θεός ότε έδωκε των μοσαϊκών νόμων εις τους ανθρώπους και ότι εκήρυξε το Ευαγγέλιο και ότι εκήρυξε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Εις το όρος το Σινάου που ο Θεός κατά βάς έδωκε των νόμων αστραπέ και βροντέ πυρ και όμενον και σάλπιγγες φοδρός ηχούσε όρος καπνιζόμενον και σκότος βαθύ. Εις την Γαλιλαίαν, όπου ο μονογενής Υιός του Θεού ελθόν, ήρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιον, προσκάλεσης διδασκαλική, θαύματα φιλάνθρωπα, ιατρία πάσης νόσου εις όλους τους ανθρώπους, πάσης βαρίας και ανιάτου ασθενίας και πάσης μαλακίας ή τη πάσης ελαφράς και ευκολοθεραπεύτου αρρωστίας. Εις το όρος φόβος και τρόμος, εις την Γαλιλαίαν θάρρος και παρρησία, εις το Σινά κρίσης και δικαιοσύνη, εις την Γαλιλαίαν έλεος και ευσπλαχνία, δια Μωυσέως εδόθη νόμος, δια Ιησού Χριστού χάρισε γένετο και αλήθεια.

Να δούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και την Αποστολική Περικοπή. Η Αποστολική Περικοπή είναι παρμένη από την προς Ρωμαίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Την βρίσκουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, στους στίχους 10 με 16.

αδελφοί, δόξα και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο του αγαθών, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνη, ουγαρεστή προσωποληψία παρά το Θεό, όσοι γάρ ανόμως ήμαρτον, ανόμως και απολούνται, και όσοι εν νόμο ήμαρτον, δια νόμου κριθίσονται, ουγαρ οι ακροατέ του νόμου, δίκαιοι παρά το Θεό, αλλά οι ποιητέ του νόμου δικαιωθήσονται. Όταν γαρ έθνη τα μη νόμων έχοντα, φύση τα του νόμου ποιή, ούτι νόμων μη έχοντες εαυτής εσύ νόμος, ήτινες ενδείκνυνται το έργο του νόμου γραπτώνεντες καρδίες αυτών, συμμαρτυρούσεις αυτών της συνειδήσεως και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων, εν ημέρα ότε κρινεί ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το Ευαγγέλιον μου δια Ιησού Χριστού.

δόξα και τιμή και ειρήνη προσμένουν όποιον κάνει το καλό, πρώτα τον Ιουδαίο αλλά και τον εθνικό, γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Έτσι λοιπόν όσοι αμάρτησαν χωρίς να ξέρουν τον νόμο του Θεού θα καταδικαστούν όχι με κριτήριο των νόμων, και από την άλλη όσοι αμάρτησαν γνωρίζοντας τον νόμο θα δικαστούν με κριτήριο των νόμων. Γιατί στο θεϊκό δικαστήριο δεν δικαιώνονται όσοι άκουσαν απλώς τον νόμο, αλλά μόνον όσοι τήρησαν τον νόμο. Όσο για τα άλλα έθνη που δεν γνωρίζουν τον νόμο, πολλές φορές κάνουν από μόνοι τους αυτό που απαιτεί ο νόμος. Αυτό δείχνει πως αν και δεν τους δόθηκε ο νόμος, μέσα τους υπάρχει νόμος. Η διαγωγή τους φανερώνει πως οι εντολές του νόμου είναι γραμμένες στις καρδιές τους, και σε αυτό συμφωνεί και η συνείδησή τους που η φωνή της τους στύπτει ή τους επαινεί ανάλογα με τη διαγωγή τους. Όλα αυτά θα γίνουν την ημέρα που ο Θεός θα κρίνει δια του Ιησού Χριστού τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων, όπως λέει το Ευαγγέλιο μου.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θαντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας περί της αγάπης για να ολοκληρώσουμε. Η αγάπη δεν μνήσει κακή, αδελφοί μου, λέγει και μας τονίζει ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος. Ού λογίζεται το κακόν. Έχει μια σημασία από την έννοια της αθωότητος. Πια εκείνος λέγει που έχει την χριστιανική αγάπη, όχι μόνο δεν είναι καχύποπτος, αλλά σε περίπτωση κατά την οποία θα τον αδικήσουν ή θα του κάνουν κακό, δεν το σκέπτεται, δεν το κρατεί, όπως λέμε, δεμένο στο μαντίλι προς εκδίκηση. Δεν μνήσει κακή, αλλά το ξεχνάει. Όποιος δεν συγχωρεί, αλλά κρατάει αυτό που του έκαναν, σημαίνει ότι δεν έχει μετανοήσει πραγματικά, διότι δεν έχει σε εφαρμογή το πρώτιστο και στοιχειώδες καθήκον της δικαιοσύνης, το να συγχωρεί τους άλλους, εφόσον και αυτός θέλει να συγχωρηθεί από τον Θεό. Δεν είναι δυνατό να έχει δηλαδή συναισθανθεί το βάρος των αμαρτιών του, πολύ δε περισσότερο να έχει ποθήσει την απαλλαγή του από την καταδίκη που του ετοιμάζει η αμαρτία. Διότι διαφορετικά θα ήταν παράφρονας, ώστε να μην δέχεται τόσο συμφέροντα όρο, το να συγχωρεί δηλαδή και ο ίδιος. Γι' αυτό και ο Άγιος Χρυσόστομος μας λέγει χαρακτηριστικά: θέλεις να μάθεις ότι καμία συγχώρηση δεν θα βρούμε άρμνηση κακούμε, και ότι δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να μας απαλλάξει από την τιμωρία που αυτή επιφέρει. Από το παράδειγμα που θα αναφέρω θα σας το κάνω φανερό σε τι αδίκησε ο πλησίον, σε τι σε αδίκησε. Άρπαξε τα πράγματά σου, τα δίμευσε, έγινε πλεονέκτης απέναντί σου. Δεν λέω μόνο αυτό, αλλά και άλλα μπορώ να προσθέσω περισσότερα από αυτά, και όσα θελήσεις πεθύμησε να σε φωνεύσει. Αναρρύθμι τους κινδύνους σου προξένησε, σου έδειξε όλη τη μοχθηρία του και δεν άφησε τίποτα από την ανθρώπινη κακία που να μην το έκανε σε σένα. Και να μην αναφέρουμε καθένα χωριστά. Υπόθεσε ότι τόσο πολύ σε αδίκησε όσο κανένας ποτέ δεν αδίκησε στον κόσμο άλλον άνθρωπο, και πάλι αν μνήσει κακής δεν θα είσαι άξιος της συγχωρήσεως. Ο χριστιανός με τη χριστιανική αγάπη, και αν τυχόν ο πονηρός φέρει την αδικία στο μυαλό του, κάνει το παν για να διώξει τη σκέψη της αδικίας και της εκδίκησης. Έχει την Αγία Αρετή της Ανεξικακίας και την αθωότητα μέσα στην ψυχή του. Η δε ανεξικακία είναι μία από τις μεγαλύτερες αρετές, αδελφοί μου, του αληθινού χριστιανού. Διότι δεν μπορεί να νοηθεί χριστιανός ο οποίος δεν συγχωρεί κάθε σφάλμα, κάθε προσβολή, κάθε αδικία που του έκανε ο πλησίον. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ομαλές σχέσεις, είτε μέλος της οικογένειάς μας είναι ο πλησίον, είτε μέλος της κοινωνίας μας, όταν δεν επικρατεί η ανεξικακία. Πόσο ζηλευτές ομολογουμένως είναι αυτές οι ανεξίκακες ψυχές, αδελφοί μου, πόσο ευτυχείς θα ήμασταν εάν ζούσαμε και συναναστραφόμασταν με ανθρώπους μη λογιζομένους το κακόν, αλλά φερόμασταν πάντοτε μεταξύ τους με αθωότητα καρδίας. Ποια πράγματι ευτυχία στην οικογένεια εκείνη από την οποία εξορίζεται η καχυποψία και η μνησικακία και βασιλεύει η καθαρότητα της καρδιάς και η αθωότητα. Ποια ευτυχία ακόμα για εκείνους που απέκτησαν κύκλους από τέτοιους φίλους μέσα στην κοινωνία. Είναι βέβαιο ότι δεν βρίσκονται εύκολα τέτοιοι πολύτιμοι άνθρωποι και μάλιστα θα έλεγα στις σημερινές μας ημέρες. Λέει ακόμα ο Άγιος Χρυσόστομος σχετικά με το αντίθετο της ανεξικακίας, τη μνησικακία και τις ολέθριες συνέπειές της για τον ίδιο το μνησίκακο. Όταν λοιπόν θέλεις να μνησικακείς, σκέψου ότι μνησικακείς σε βάρος σου και όχι εναντίον του άλλου, διότι τα δικά σου αμαρτήματα καθιστάς ασυγχώρητα και όχι του πλησίον σου. Διότι σημαίν ό,τι και αν κάνεις σε βάρος αυτού, το κάνεις ως άνθρωπος και ισχύει μόνο εδώ στη ζωή αυτή. Ο Θεός όμως δεν θα σε τιμωρήσει κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά με μεγαλύτερη τιμωρία και μάλιστα με τιμωρία στην άλλη ζωή. Διότι λέει, τον παρέδωσε στους βασανιστές έως ότου εξοφλήσει όλο το χρέος του, δηλαδή αιώνια, διότι ουδέποτε θα το εξοφλήσει. Επειδή λοιπόν δεν έγινες καλύτερος με την ευεργεσία, εναπομένει να διορθωθείς με την τιμωρία. Αν και βέβαια τα χαρίσματα και οι δωρεές είναι αμετάκλητα, αλλά όμως τόση ήταν η δύναμη της κακίας ώστε και αυτόν τον νόμο να τον καταργήσει. Επομένως, τι είναι φοβερότερο από τη μνησικακία, όταν αυτή φαίνεται να ανατρέπει μια τόσο μεγάλη και τέτοιου είδους θεία δωρεά? Δεν πρέπει να νομίσει κανείς ότι θα βραδύνει να γίνει γνωστό εάν είσαι ειλικρινής, διότι συνήθως ο κύκλος των ανθρώπων που παραμένουν να ακούσουν από μας την αλήθεια αποτελείται από γνωστούς μας. Αυτοί γρήγορα πείθονται, διότι αντιλαμβάνονται την ειλικρίνειά μας. Για τους μη γνωστούς όμως δεν θα περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα που και αυτοί θα αντιληφθούν εάν είμαστε ειλικρινείς ή όχι. Πλην όμως πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό, διότι μέσα σε ένα κόσμο τόσο πονηρό και τόσο καχύποπτο και κακόβουλο υπάρχουν και ευγενείς άνθρωποι, αθώοι, που δεν τρέφουν μέσα τους καμιά κακή υπόνοια για τους άλλους και είναι άνθρωποι που δεν σκέπτονται το κακό. Ευθύτητα λοιπόν και ειλικρίνεια πρέπει να υπάρχει μεταξύ των χριστιανών, διότι εκείνος που έχει τη χριστιανική αγάπη έχει κατά τρόπο φυσικό και την αγάπη προς την ευθύτητα και δικαιοσύνη και ουδέποτε αρέσκεται στην αδικία ή την ανομία προς βλάβη των άλλων. Είναι εντελώς ξένος προς το πάθος της χερεκακίας, δηλαδή δεν χαίρει, όπως λέγει ο Απόστολος, για τα κακά και αδικήματα των άλλων, ου χαίρει επί τη αδικία, διότι αυτό είναι εντελώς ξένο και ασυμβίβαστο προς την ευσέβεια και την αληθινή αγάπη. Να χαίρει δηλαδή και να ευχαριστείτε για την αθλειότητα των άλλων. Λέγει χαρακτηριστικά ο καθηγητής Τρεμπέλας, αμαρτία των άλλων αποτελούν αιτία θλίψεως και λύπης εις πάντα αγαπώντα, ουδέποτε δε θέαμα ευχάριστον και διασκεδαστικών. Χαίρει ο αγαπών όταν βλέπει την αλήθεια να επικρατεί κατά αυτήν, να συμμορφούνται οι αγαπόμενοι. Όχι μόνον δε χαίρει όταν οι αγαπόμενοι αδικούν και αμαρτάνουν, αλλά και αγάλεται όταν βλέπει αυτούς να κανονίζουν τη συμπεριφορά των συμφώνως προς την αλήθεια του Ευαγγελίου. Απεναντίας εκδηλώνει την ειλικρινή χαρά της ψυχής του όταν βλέπει ότι η ψυχή του άλλου ελευθερώνεται από το ψέμα, από το σκοτάδι και από την πλάνη της αμαρτίας. Φωτίζεται δε από το φως της αλήθειας, σταματά τις έχθρες και τις αδικίες και ασπάζεται και εφαρμόζει τη δικαιοσύνη. Επιδιώκει πάντοτε να επικρατεί μεταξύ των ανθρώπων η ευσέβεια και η αληθινή πίστη να ανθεί, αδελφοί μου. Είναι πραγματικά στόλισμα θείο για τον χριστιανό να χαίρει για την πρόοδο και την επικράτηση της αλήθειας. Το να λυπείται κανείς για το ατύχημα του άλλου δεν είναι τόσο δύσκολο. Να κλαίει δηλαδή μετά των κλαιόντων, δύσκολο είναι να χαίρει κανείς πάντοτε για τη χαρά του άλλου. Δηλαδή ευκολότερα στη λύπη ο άλλος δείχνει την αγάπη του και δυσκολότερα δείχνει την αγάπη του όταν ο άλλος χαίρεται. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό, αδελφοί μου. Όταν αισθανόμαστε λύπη στη χαρά του άλλου, τότε η αμαρτία μας είναι σοβαρή και μεγάλη και συγκαταλέγεται μεταξύ των θανασίμων αμαρτημάτων, της ειδιπάθειας, του φθόνου, της υπερηφανίας, της οργής και της μνησικακίας. Το ενώ το να συγχαίρει, δηλαδή το να χαίρει κανείς όταν βλέπει ή ακούει την πρόοδο της αλήθειας, την επικράτηση της δικαιοσύνης, αυτό είναι γνώρισμα αληθινά αγαπώντων χριστιανών. Πόσο μεγάλη λοιπόν είναι η χαρά, αδελφοί μου, στον ουρανό όταν εμείς χαιρόμεθα μετά εκείνων οι οποίοι χαίρονται και όταν κλαίμε αληθινά μεταξύ αυτών που κλαίουν. Δηλαδή το να συγχαιρόμεθα στη χαρά του άλλου και να συλληπούμεθα πραγματικά και βαθιά και καρδιακά όταν και οι άλλοι λυπούνται. Τότε ολοκληρώνεται, αδελφοί μου, η αγάπη, όταν δείχνουμε αυτά τα γνωρίσματα. Τώρα υπάρχει και η συγχωρητικότητα. Συγχωρητικότητα για τους άλλους όταν ίσως μας πταίουν. Είναι καθήκον μας χριστιανικό να μεταδίδουμε τη συγχωρητικότητα, να έχουμε μέσα μας συγχώρηση, να δεχόμαστε τη συγγνώμη του άλλου, να δεχόμαστε μέσα στην καρδιά μας την ουσία, όπως έχουμε πει, της αγάπης. Εκτός από την αθωότητα, η χριστιανική αγάπη έχει και μια άλλη έννοια. Εκείνος που έχει την αγάπη όχι μόνο δεν είναι καχύποπτος, αλλά σε περίπτωση που θα τον αδικήσουν δεν το σκέπτεται. Δεν το κρατεί μέσα του, όπως τα λέγαμε, για να εκδικηθεί, αλλά το ξεχνάει. Έχει την αρετή της συγχωρητικότητας. Το να συγχωρούμε εκείνους που μας πταίουν και μας πικραίνουν είναι από τα βασικά καθήκοντα που έχουμε ως παιδιά του Θεού της αγάπης. Η υποχρέωση αυτή πηγάζει από την καινούργια εντολή του Ευαγγελίου που λέει: «Εάν αγαπάτε μόνο εκείνους που σας αγαπούν, ποια εύνοια από το Θεό και ποια αμοιβή από Αυτόν σας ανήκει? Καμία. Διότι και οι αμαρτωλοί αγαπούν εκείνους οι οποίοι τους αγαπούν. Σεις όμως να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να τους ευεργετείτε και να τους δανείζετε χωρίς να ελπίζετε τίποτα ως ανταπόδοση από αυτούς». Και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτή η γλυκή φθόγκος γλώσσα της Εκκλησίας μας, μας λέγει χαρακτηριστικά, βασιζόμενος στην Κυριακή προσευχή, ότι ότι οποιοδήποτε κακό και αν μας κάνει κάποιος, εμείς οφείλουμε να τον συγχωρούμε, αν θέλουμε ο Θεός να συγχωρήσει και τα δικά μας αμαρτήματα. Από πού φαίνεται αυτό? Από αυτήν την Κυριακή προσευχή. Διότι εάν συγχωρήσετε, λέει, στους ανθρώπους τα αμαρτήματα που έκαναν σε σας, και ο Πατήρ σας θα συγχωρήσει σε σας τα δικά σας αμαρτήματα. Διότι όταν πεις άφησε σε μας όπως και εμείς αφήνουμε, έπειτα και εσύ δεν αφήνεις, δεν παρακαλείς για τίποτα άλλο τον Θεόν παρά να σε στερήσει από κάθε απολογία και συγγνώμη. Αλλά δεν τολμώ, λέει, να πω συγχώρεσέ μου όπως και εγώ συγχωρώ, αλλά μόνο συγχώρησέ μου. Και τι σημαίνει αυτό? Διότι ακόμα και εσύ ο ίδιος, αν δεν πεις ο Θεός το κάνει αυτό, όπως δηλαδή αφήνεις έτσι και αυτός αφήνει, και αυτό το φανέρωσε με όσα είπε στη συνέχεια. Διότι αν δεν αφήσεις, λέει, στους ανθρώπους, ούτε ο Πατήρ σας ο ουράνιος θα αφήσει σε εσάς. Δηλαδή μην νομίσεις λοιπόν ότι είναι ευλάβεια να μην λες ολόκληρο το ρητό, ούτε τη μισή προσευχή να απαγγέλεις, αλλά όπως εκείνος διέταξε, έτσι να προσεύχεσαι, ώστε τουλάχιστον από τις λέξεις που κατά ανάγκη θα λες, να φοβηθείς, να σπρωχθείς στη συγχώρηση του πλησίον. Επομένως, αδελφοί μου, συγχωρούντες, συγχωρούμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Πάντοτε και σε όλα, όσα μεγάλα και φοβερά και αν είναι τα πτέσματα του πλησίον εναντίον μας, έχουμε καθήκον να τον συγχωρούμε. Αυτό κάνει και ο Θεός, ο επουράνιός μας Πατέρας. Καθημερινά μας δέχεται μετανοούντας και μας συγχωρεί. Αυτό είναι το μεγαλείο της Θείας Αγάπης και της ευσπλαχνίας Του. Αλλά αυτό είναι και το καθήκον του χριστιανού, να συγχωρεί όλους για όλα και πάντοτε με όλη την ψυχή του και με όλη την καρδιά του. Θα κάνουμε όμως εδώ ένα μικρό διάλειμμα, αδελφοί μου, και πάλι μετά από λίγο θα επανέλθουμε στο θέμα μας.

0: Είμαστε συνδεδεμένοι, αδελφοί μου, με το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε λοιπόν το θέμα μας για να το ολοκληρώσουμε. Μας συμφέρει να έχουμε πολλά και να κερδίσουμε από αυτή την συγχωρητικότητα την οποία θα δώσουμε απλόχερα, θα έλεγα. Πρώτα-πρώτα βοηθούμε την υγεία του σώματός μας και του νευρικού μας συστήματος, αδελφοί. Όταν δεν συγχωρούμε, δεν διατηρούμε μέσα μας, στην καρδιά μας, τη μνησικακία και καίει η φλόγα της εκδίκησης. Τότε το σώμα και η ψυχή βρίσκονται σε αναστάτωση. Το άγχος με όλα τα παραπόμενά του εγκαθίσταται μέσα μας και είναι γνωστό ότι μία αγχώδης κατάσταση ανοίγει το δρόμο για πλήθος ασθένειες. Σημειώνει και πάλι και μας λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, διότι τι μπορεί να γίνει αθλιότερο από τον άνθρωπο που συνεχώς οργίζεται, και καθώς εκείνοι που πάσχουν από τρέλα ουδέποτε έχουν γαλήνη και ησυχία, έτσι και ο μνησίκακος και εχθρό θα έχει, ουδέποτε θα απολαύσει κάποια γαλήνη, επειδή συνεχώς θα οργίζεται και τη ζάλη των λογισμών καθημερινά θα αυξάνει, καθώς θα θυμάται τα λόγια και τις πράξεις, και προς το όνομα εκείνου που τον λύπησε αισθάνεται αποστροφή. Και μόνο το όνομα του εχθρού, αν αναφέρεις, γίνεται θηρίο και υποφέρει ψυχικά. Και αν απλά μόνο δει το πρόσωπό του, φοβάται και τρέμει σαν να υποφέρει τα χειρότερα κακά. Και αν μερικούς από τους ανθρώπους εκείνους δει, είτε δικά τους πράγματα, ένδυμα, οικία, από όλα όσα βλέπει βασανίζεται. Αντίθετα, με τη συγχωρητικότητα υπάρχει ειρήνη, αδελφοί μου, στην ψυχή, και δεν υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό από την εσωτερική ειρήνη, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ειρήνη, φίλη, το γλυκί και πράγμα και όνομα. Η συγχώρηση κάνει τον άνθρωπο, αδελφοί μου, να ειρηνεύει με τον εαυτό του, αλλά ειρηνεύει και με τους ανθρώπους, διότι αποφεύγονται με ευκολία και παρεξηγήσεις και διαπληκτισμοί, φιλονικίες και πικρίες. Όταν συγχωρεί ο άνθρωπος, φυσικό και εύκολο είναι να αποφεύγονται στο μέλλον νέες προστριβές, νέοι πειρασμοί, αλλά και κίνδυνοι ακόμα. Και αν το λάδι κάνει να φουντώνει η φωτιά, η εκδικητικότητα τρέφει την πυρκαγιά δυστυχώς του μίσους και της εχθρότητας και των συγκρούσεων. Είναι δε συνηθισμένο φαινόμενο η μακροθυμία και η αγάπη να ωφελούν τον εχθρό και να επιδρούν πάνω του κατευναστικά. Τον βοηθούν να συνέλθει, να εννοήσει και να παραδεχθεί το σφάλμα του και την αδικία του και να μετανοήσει και να ζητήσει το έλεος του Θεού και να σωθεί. Να συγχωρήσουμε και να συγχωρηθούμε, αδελφοί μου. Ας σκεφτόμαστε το μέγιστο αυτό κέρδος, ότι δηλαδή το να συγχωρούμε των πλησίων μας είναι κατεξοχήν ωφέλιμο και συμφέρον, αφού με τη συγχώρηση αυτή θα λάβουμε και εμείς από τον Θεό την άφεση πολλών αμαρτιών μας και θα κληρονομήσουμε την ουράνιο βασιλεία. Βέβαια, μπαίνουν μπροστά μας και ορισμένες προφάσεις και μας εμποδίζουν. Πολλοί δεν θέλουν να πειθαρχήσουν στην εντολή αυτή. Δεν συγκινούνται από την άπειρη αγάπη του Χριστού, που πάνω στο Σταυρό, ενώ ήταν καθυλωμένο, συγχώρησε τους σταυρωτές του και προσευχήθηκε για αυτούς στον επουράνιο πατέρα του. Έτσι παραμένουν ασυγκίνητοι και δεν συγχωρούν τους άλλους οι οποίοι τους έχουν πτέσει. Η συγχώρηση τους φαίνεται αδύνατη και ακατόρθωτη. Ο εγωισμός τους δεν τους αφήνει να συγχωρήσουν και ο εχθρός διάβολος τους υποβάλλει πολλά για να μην εκδηλώσουν την αγάπη τους προς τους αδελφούς τους. Ο πλάνος αυτός, ο διάβολος δηλαδή, τους πλανά με πλάνα μέσα και τους θέλει εκδικητικούς. Ζητεί σε κάποια στιγμή να τους καταστήσει ακόμα και εγκληματίες. Έτσι παρουσιάζονται οι αδιάλακτοι, οι οποίοι την αδιαλαξία τους ζητούν να τη δικαιολογήσουν με πλήθος προφάσεις και αμαρτίες. Πόσο όμως πλανώνται με τους αστήριχτους αυτούς ισχυρισμούς, αυτά και τα παρόμοια προφασίζονται, αδελφοί μου, οι άνθρωποι που παραμένουν αδιάλακτοι με σκληρή και ταραγμένη καρδιά, διαρκώς έτοιμοι για φιλονικίες και για άλλες αναμετρήσεις. Δεν συγχωρούν τους εχθρούς τους, λένε ακόμα, γιατί θα φανούν αδύνατοι στα μάτια τους και άξιοι περιφρόνησης. Η υποχώρησή τους θα τους κάνει περισσότερο θρασείς. Δεν εννοούν δυστυχώς οι αξιολείπητοι ότι πόνος ούμοι αφήνε, αλλά το κατέχειν την έκθραν, όπως διατυπώνει και πάλι ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι δηλαδή κόπος είναι όχι το να μη συγχωρείς, αλλά το να διατηρείς την ψυχή σου την έχθρα και την δίψα της εκδίκησης. Η συγχώρηση των εχθρών, αδελφοί μου, δεν είναι ακατόρθωτη. Την αγάπη προς όλους τους πτέοντας σε μας, και μπορούμε όλοι μας να την αποκτήσουμε. Ο Θεός ποτέ δεν μας ζητεί αδύνατα πράγματα. Τις άγιες εντολές του που μας έχουν δοθεί από τον ίδιο και από την αγάπη για τη σωτηρία μας, βαρύε ούκηση, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής της αγάπης, δεν είναι πιεστικές και δυσβάστακτες και ακατόρθωτες. Εάν θέλουμε να υπακούσουμε στις εντολές του Θεού, δεν θα μας φανούν ως καθήκον αυστηρό και πιεστικό. Εάν η καρδιά μας γεμάτη από το δηλητήριο της εκδίκησης και του μίσους ανθίσταται και δεν θέλει να συγχωρήσει, και αν ακόμα η συγχώρηση μας φαίνεται ως κάτι βαρύ και φοβερόν, ποιήσομεν αυτόν κούφων, ελαφρών δηλαδή, και ποθινών και ποθητό, μας θυμιστά και πάλι ο Άγιος Χρυσόστομος. Τότε λοιπόν, αδελφοί μου, ομολογουμένως, εάν έχουμε αυτήν την ολόθυμη μέσα μας, στην καρδιά μας και στην ψυχή μας συγγνώμη, θα γίνουμε συγγνωμικοί, συγχωρητικοί, μιμούμενοι τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό, όπως τον μιμήθηκαν αναρρύθμιτοι Άγιοι και μάρτυρες της Εκκλησίας μας, όπως ο πρωτομάρτυρας Στέφανος. Αυτός ο Άγιος, όταν τον λιθοβολούσαν οι εχθροί του Ιουδαίοι, είδε τους ουρανούς ανοιχτούς και τον Ιησού Χριστόν εκ δεξιών του Θεού εστώτα, και ενώ προσευχόταν γονιπετής, με φωνή μεγάλη έκραξε: «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτην». «Κύριε», με άλλα λόγια, αδελφοί μου, είπε ο Άγιος, «συγχώρησε τους εχθρούς μου, μη λογαριάσεις αυτούς αυτήν την αμαρτίαν την οποίαν κάνουν». Τόσοι Άγιοι λοιπόν, αδελφοί του Θεού, άνθρωποι πραγματικά του Θεού, συγχώρησαν τους εχθρούς τους, ακόμα και τους δημίους τους, και κατόρθωσαν να εφαρμόσουν με τη δύναμη του Κυρίου το καθήκον της συγχώρησης. Είναι λοιπόν εμάς ανάγκη επιτακτική, θα έλεγα, για όλους μας ανεξαιρέτως τους χριστιανούς, εάν θέλουμε κάτι το κατορθωτό, και μπορούμε και δυνάμεθα. Διαφορετικά δεν είμαστε αληθινοί χριστιανοί, δεν είμαστε άνθρωποι της αγάπης που όλα τα σκεπάζει, που όλα τα δικαιολογεί και που όλα τα συγχωρεί, αφού η χριστιανική αγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Και η πραγματική αγάπη, η αληθινή, η αυθεντική και ουσιαστική, ουδέποτε εκπίπτει. Σήμερα, αδελφοί μου, τελειώσαμε με την χάρη του Θεού αυτό το μεγάλο ύμνο της αγάπης, αυτή την μεγάλη εντολή, αυτήν την δωρεά, την πρώτη του Αγίου Πνεύματος. Διότι, όπως έχουμε πει και θα το επαναλάβουμε για μία ακόμα φορά, επάνω στην αγάπη, σε αυτή την κορονίδα, σε αυτή την βασίλισσα των αρετών, ολόκληρος ο νόμος κρέμεται και η Εκκλησία του Χριστού. Οικοδομείται δηλαδή επάνω σε αυτό τον ύμνο, στην αγάπη, την αληθινή και την πραγματική. Εύχομαι, αδελφοί μου, αυτήν την αγάπη, η οποία δεν είναι ακατόρθωτη, είναι μεν δύσκολο πράγμα, αλλά όχι ακατόρθωτο, με τον αγώνα μας, με την αγωνιστικότητα, να την αποκτήσουμε και εμείς στην πραγματική της ουσία. Πρώτα ο Θεός, στην άλλη εκπομπή μας θα έχουμε ένα άλλο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Μέχρι τότε, αδελφοί μου, χαίρετε, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Συντονισμένοι και αυτή την ώρα, στη γνώριμη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας, παρακολουθείτε την εκπομπή Πατέρων Νος και Ευδαχή. Και σήμερα κοντά σας, συνεχίζοντας τη σειρά των εκπομπών που έχουμε ξεκινήσει και που έχουμε τη δυνατότητα να πλέουμε μέσα στο πέλαγος της διδασκαλίας ενός συγχρόνου Αγίου μας, του Αγίου Ιγνατίου Μπριατσιανίνοφ, και που με την βοήθεια της διδασκαλίας του, όπως αυτή βρίσκεται καταγεγραμμένη στο βιβλίο με τίτλο «Ασκητικές εμπειρίες», έχουμε τη δυνατότητα όντως και να ακούμε, πάνω απ' όλα όμως το ότι ακούμε να γίνεται ένας τρόπος ζωής για να παρακινούμεθα και να μπορούμε όντως να γίνονται πράξη τα λόγια, αλλά και με την γλυκύτητα των όσων έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε, όχι από ένα ανθρώπινο στόμα, από ένα στόμα χαριτωμένο, από την παρουσία της ζωής χαριτωμένων ανθρώπων Αγίων ανάμεσά μας, να γίνεται λοιπόν αφορμή για τη συνέχεια του δικού μας προσωπικού πνευματικού αγώνα. Ο λόγος και σήμερα περί προσευχής, και μάλιστα για την προσευχή του Ιησού, όπως χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιγνάτιος μας παρουσιάζει στα όσα μας λέγει. Και νομίζω ότι και πάλι ας αφαιθούμε στο ό,τι έχει να μας πει, για να δημιουργήσει και πάλι την κατάλληλη ατμόσφαιρα μέσα στο χώρο της καρδιάς μας, για να μπορούμε αυτό να κάτσει μέσα μας και να γίνει λοιπόν αιτία, ώστε η προσευχή μας να είναι ακόμα πολύ πιο ισχυρή, αλλά και να είναι η βεβαιότητα της χάριτος του Θεού στη ζωή μας. Και την προσευχή λοιπόν του Ιησού στις ερωτήσεις που δίδει ένας υποτακτικός και στις απαντήσεις που του δίδει ο γέροντάς του. Τι σημαίνει, ρωτάει ο υποτακτικός, να αρχίζει κανείς την άσκηση της προσευχής του Ιησού από τη μέση ή το τέλος, και τι σημαίνει να την αρχίσει κανείς από την αρχή? Και ο γέροντας απαντά: από τη μέση την αρχίζουν οι αρχάριοι, εκείνοι που διαβάζοντας τα πατερικά συγγράμματα οδηγίες για την άσκηση της προσευχής του Ιησού, οδηγίες που απευθύνονται στους ησυχαστές, δηλαδή σε μοναχούς ήδη πολύ προχωρημένους στη μοναχική άσκηση, απερίσκεπτα καταπιάνονται με την ιερή εργασία ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες. Χωρίς προηγούμενη άσκηση, επιχειρούν να κατεβάσουν το νου στο ναό της καρδιάς και από εκεί να απευθύνουν στον Κύριο την προσευχή. Από το τέλος, αρχίζουν εκείνοι που επιζητούν να ανακαλύψουν αμέσως μετά μέσα τους την ευλογημένη γλυκύτητα της προσευχής και τις άλλες χαρισματικές ενεργείες της. Εμείς πρέπει να αρχίζουμε από την αρχή, δηλαδή να επιτελούμε την προσευχή με προσοχή, ευλάβεια και μετάνοια. Ας φροντίζουμε, σημειώνει ο Άγιος μας, μόνο να μην λείπουν ποτέ οι τρεις αυτές ιδιότητες από την προσευχή μας. Τις θυμίζουμε: προσοχή, ευλάβεια και μετάνοια. Όσιος Ιωάννης ο Συναίτης, ο μεγάλος εργάτης της χαρισματικής καρδιακής προσευχής, συμβουλεύει τους υποτακτικούς να προσεύχονται προσεκτικά και τους ησυχαστές να προσεύχονται καρδιακά. Αναγνωρίζει ότι στους πρώτους είναι αδύνατη η αρέμβαστη προσευχή, η οποία απαιτείται από τους δεύτερους. Ανάμεσα στους ανθρώπους πρέπει να προσευχόμαστε μόνο με το νου, ενώ στη μόνωση και με το νου και με τα χείλη, καθώς έφωνα έχουμε τη δυνατότητα και ο ίδιος μας ο εαυτός να καταλαβαίνει το τι κάνει. Φροντίδα ξεχωριστή, φροντίδα αδιάπτωτη, πρέπει να καταβληθεί για μια ζωή σύμφωνη με την Ευαγγελική διδασκαλία. Η πείρα δεν θα αργήσει να αποκαλύψει στο νου που προσεύχεται τη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις εντολές του Ευαγγελίου και την προσευχή του Ιησού. Οι εντολές αυτές είναι για την προσευχή ότι το λάδι για το καντήλι. Χωρίς λάδι το καντήλι δεν μπορεί να ανάψει. Και αν ανάψει, έχοντας λάδι μόλις αυτό τελειώσει, σβήνει, σκορπώντας γύρω του καπνό δίσωσμο. Τις ευαγγελικές αρετές τις αποκτά κανείς πολύ εύκολα στις μοναστικές διακονίες, αν αυτές εκτελούνται έτσι όπως όρισαν οι Άγιοι Πατέρες. Η αληθινή υπακοή αποτελεί τη βάση και την όμιμη θύρα
της αληθινής ησυχίας. Και η αληθινή ησυχία είναι η οικείωση της προσευχής του Ιησού από την καρδιά. Μερικοί από τους Αγίους Πατέρες, συνεχίζει ο Αγιός μας, επιτέλεσαν μεγάλα κατορθώματα της καρδιακής ησυχίας και της μονώσεως, ενώ ήταν κυκλωμένοι από τους ανθρώπινους θορύβους. Μόνο σε μια ενάρετη ζωή, που πραγματώνεται με τις ευαγγελικές εντολές, μόνο στη στέρεη ευαγγελική πέτρα μπορεί να οικοδομηθεί ο μεγαλειώδης, ο ιερός, ο άειλος ναός της θεάρεσης της προσευχής. Μάταιος είναι ο κόπος εκείνου που τον χτίζει πάνω στην άμμο, στην ελαφρότητα και τη χαλαρότητα των ηθών. Η έφτακτη ενάρετη πολιτεία, η στερεωμένη στην έξι της τηρήσεως των ευαγγελικών εντολών, μπορεί να παρομοιωθεί με ένα άθραυστο δοχείο, χρυσό ή ασημένιο, το μόνο άξιο να δεχθεί και με ασφάλεια να διαφυλάξει τον ανεκτίμητο πνευματικό μύρο της προσευχής. Όσοι σημαίνουν νέος θεολόγος, συνεχίζει, εξετάζοντας τις περιπτώσεις της αποτυχίας στην άσκηση της προσευχής, αφενός και των ζυζανίων της πλάνης που επακολουθούν αφετέρου, αποδίδει την αιτία και των δύο, τόσο της αποτυχίας όσο και της πλάνης, στη μη τήρηση της ασκητικής ορθότητας και επαγωγικότητας. Όσοι θέλουν, λέει, να ανέβουν μια σκάλα, δεν αρχίζουν από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω, και ανεβαίνουν το πρώτο σκαλί και έπειτα το επόμενο και όλα τα πιο πάνω, και έτσι μπορεί κανείς να σηκωθεί από τη γη και να ανέβει στον ουρανό. Αν λοιπόν θέλουμε να γίνουμε τέλειοι άνθρωποι με την πληρότητα λοιπόν του Χριστού, λέγει ο Αγιός μας, ας αρχίσουμε σαν βρέφη να ανεβαίνουμε τη σκάλα που είπαμε, ώστε με τις διάφορες μεθυλικιώσεις να φτάσουμε διαδοχικά στα μέτρα του παιδιού, του άντρα και του πρεσβύτη. Πρώτη ηλικία της μοναχικής ζωής είναι ο περιορισμός των παθών που αποτελεί έργο των αρχαρίων. Δεύτερη βαθμίδα και μεθυλικίωση αυτού που από έφηβος γίνεται πνευματικά νέος είναι η ενασχόληση με την ψαλμωδία, δηλαδή την προφορική προσευχή. Γιατί μετά τον κατευνασμό και τη μείωση των παθών, η ψαλμωδία προξενεί γλυκύτητα στη γλώσσα και λογίζεται ευάρεστη στο Θεό. Τρίτη βαθμίδα και μεθυλικίωση αυτού που από νέος γίνεται πνευματικά άντρας είναι η επιμονή στην προσευχή που αποτελεί σημάδι αυτών που έχουν προκόψει. Εδώ εννοείται η προσευχή που επιτελείται με το νου μέσα στην καρδιά. Γιατί την προσευχή των αρχαιρίων, που γίνεται από το νου με τη συμμετοχή απλώς της καρδιάς, πατέρες την εξομοιώνουν συνήθως με την προφορική προσευχή. Τέταρτη βαθμίδα και μεθυλικίωση πνευματική είναι του πρεσβύτη και ασπρομάλη αταλάντευτη, δηλαδή ενατένιση της θεωρίας, η οποία είναι των τελείων. Στη συνέχεια ο νέος θεολόγος λέει πως όσοι αγωνίζονται για τη μείωση των παθών τους πρέπει να φροντίζουν για τη φύλαξη της καρδιάς τους και να ασκούν όσο τους είναι δυνατόν την προσεκτική προσευχή του Ιησού.

καλύτερων γνώση και διδαχή, αγαπητοί ακροατές. Πάντα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας. Και νομίζω ότι όλοι μας μένουμε με πολύ ενθουσιασμό αλλά και με πολύ προσοχή στα όσα ακούμε από τον Άγιο Ιγνάτιο Μπρετσιανίνοφ για την προσευχή του Ιησού. Για την προσευχή εκείνη που, όπως μας είπε σε άλλη εκπομπή μας, είναι ένα δογματικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας. Λίγο πριν μας είπε και το πώς ξεκινάμε, πώς ο άνθρωπος πλέον μεθυλικιώνεται και φτάνει λοιπόν από την ηλικία ενός βρέφους, φτάνει λοιπόν σε εκείνη του πρεσβύτη και ασπρομάλη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στη δυνατότητα δηλαδή το να μένει κάποιος αταλάντευτος στο γεγονός της προσευχής ως τρόπο ζωής, που πλέον είναι η θεωρία των τελείων. Συνεχίζει ο Αγίος μας. Στα κοινόβια του Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου, που ανέδειξαν τους πιο σπουδαίους εργάτες της νοεράς προσευχής, όποιον ερχόταν για να μονάσει, τον ασκούσαν πρώτα για διάστημα 3 χρόνων με σωματικούς κόπους κάτω από την καθοδήγηση κάποιου γέροντα. Οι κόποι, οι συνεχείς νοθεσίες του γέροντα, η καθημερινή εξαγόρευση των λογισμών και των πράξεων και η ακοπή του θελήματος δάμαζαν τα πάθη γρήγορα και δυναμικά, καθαρίζοντας το νου και την καρδιά. Παράλληλα με την άσκηση στους σωματικούς κόπους, διδασκόταν στον αρχάριο, ανάλογα με τις δυνατότητές του, η εργασία της προσευχής. Μετά το πέρας της τριετίας, όφιλε να μάθει απ' έξω όλο το Ευαγγέλιο και όλο το Ψαλτήρι, αν μάλιστα ήταν ικανός και όλη την Αγία Γραφή, κάτι που εξαιρετικά συμβάλλει στην καλλιέργεια της προσεκτικής προφορικής προσευχής. Ύστερα πια άρχιζε η διδασκαλία της νοεράς προσευχής με πλούσια τεκμηρίωση από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Έτσι οδηγούνταν οι μοναχοί στην ορθή κατανόηση της νοεράς προσευχής και στην ορθή άσκησή της. Χάρη στις στέρεες βάσεις και τον σωστό τρόπο εργασίας, η πρόοδός τους ήταν θαυμαστή, σημειώνει. Ρωτά και πάλι ο υποτακτικός, υπάρχει κανένα αποτελεσματικό μέσο προφυλάξεώς μας από την πλάνη γενικά σε όλες τις ασκήσεις της μοναχικής ζωής και ιδιαίτερα στην άσκηση της προσευχής του Ιησού? Και ο γέροντας απαντά: όπως η υπερηφάνεια είναι η αιτία κάθε πλάνης, έτσι και η ταπείνωση. Η αντίθετη της αρετής συμβάλλει σταθερά στην πρόληψη της πλάνης και στην προφύλαξή μας από αυτήν. Όσιος Ιωάννης ο Συναήτης ονόμασε την ταπείνωση φωνεύτρια των παθών. Είναι φανερό ότι εκείνος του οποίου τα πάθη είναι χαλιναγωγημένα και ανενεργά δεν κινδυνεύει από την πλάνη. Γιατί πλάνη είναι η αποεμπάθεια ή η προδιάθεση κλίση της ψυχής προς το ψεύδος πάνω στο θεμέλιο της υπερηφάνειας. Στην άσκηση της προσευχής του Ιησού και κάθε άλλης προσευχής, πλήρη και σταθερή ασφάλεια παρέχει η μορφή της ταπεινοφροσύνης που ονομάζεται πένθος, σημειώνει ο Αγιός μας. Το πένθος είναι το καρδιακό αίσθημα της μετάνοιας, της σωτήριας λύπης για την αμαρτωλότητα και για τη μεγάλη και ποικιλόμορφη αδυναμία του ανθρώπου. Το πένθος είναι πνεύμα συντριμμένο, καρδιά συντριμμένη και ταπεινωμένη, την οποία ο Θεός δεν θα εξουθενώσει. Δεν θα την παραδώσει δηλαδή στην εξουσία και στη χλέβη των δαιμόνων, όπως παραδίνει την υπερήφανη καρδιά, τη γεμάτη από ήηση, αυτοπεποίθηση, αλαζονία. Το πένθος είναι η μοναδική θυσία που δέχεται ο Θεός από το πεσμένο ανθρώπινο πνεύμα, πριν αυτό ανακαινιστεί από το πνεύμα του Θεού του Άγιου. Ας είναι η προσευχή μας διαποτισμένη από το αίσθημα της μετάνοιας και ενωμένη με το πένθος, τότε η πλάνη ποτέ δεν θα ενεργήσει μέσα μας, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Αγιός μας. Όσιος Γρηγόριος ο Συναήτης, στο τελευταίο κεφάλαιο του έργου του για τους εργάτες της προσευχής, λέει για την ψυχοκτόνα πλάνη. Δεν είναι λίγη η βία που χρειάζεται για να φτάσει κανείς φανερά στην αλήθεια και να καθαριστεί από ό,τι είναι αντίθετο στη χάρη.
Γιατί ο διάβολος συνηθίζει να παρουσιάζει την πλάνη του με το σχήμα της αλήθειας. Και μάλιστα στους αρχαρίους μετασχηματίζοντας τα πονηρά του σχέδια σε πνευματικά. Γι' αυτόν τον λόγο, εκείνος που αγωνίζεται να φτάσει στην καθαρή προσευχή, οφείλει να πορεύεται μέσα στην ησυχία, με μεγάλο τρόμο και πένθος και με καθοδήγηση των εμπείρων, να κλαίει πάντοτε για τις αμαρτίες του, να λυπάται και να φοβάται μήπως κολλαστεί ή χάσει το Θεό και χωριστεί από αυτόν τώρα ή στο μέλλον. Όταν λοιπόν δει ο διάβολος κάποιον να ζει μέσα στο πένθος, δεν μένει κοντά του γιατί φοβάται την ταπείνωση που προξενείται από το πένθος. Είναι πολύ μεγάλο όπλο να κρατάει κανείς την προσευχή και το πένθος. Γιατί η απλανής προσευχή, η θέρμη δηλαδή μαζί με την προσευχή του Ιησού, ο οποίος έβαλε φωτιά στη γη της καρδιάς μας, είναι που κατακαίει τα πάθη σαν αγκάθια και προκαλεί στην ψυχή εφροσύνη και ηλαρότητα. Και αυτή η θέρμη δεν έρχεται ούτε από δεξιά, ούτε από αριστερά, ούτε από πάνω, αλλά αναβλύζει στην καρδιά σαν πηγή νερού από το ζωοποιό πνεύμα. Αυτήν μονάχα πότισε να βρεις και να αποκτήσεις μέσα στην καρδιά σου, κρατώντας πάντοτε το νου σου χωρίς φαντασίες και γυμνό από νοήματα και λογισμούς, και μη φοβάσαι. Είναι μαζί μας εκείνος που είπε: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Εκείνος τον οποίον παρακαλάμε να μας υπερασπίζει πάντοτε και δεν πρέπει να δηλιάζουμε ή να στενάζουμε όταν επικαλούμαστε το Θεό. Αν τώρα είναι και μερικοί που ξεστράτησαν και παραφρόνησαν, να ξέρεις ότι το έπαθαν αυτό από ιδιορυθμία και υψηλοφροσύνη. Τώρα, λόγω της τέλειας ελλείψεως θεοφόρων διδασκάλων, ο εργάτης προσευχής είναι αναγκασμένος να χειραγωγείται αποκλειστικά από την Αγία Γραφή και τα συγγράμματα των πατέρων. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο, άλλη μια αφορμή όμως για πένθος, πένθος διπλό, που όμως όπως είπαμε το χαρακτήρισε ο Άγιος μας, όπλο σημαντικό, το να κρατάς λοιπόν την προσευχή και το πένθος.

Πατέρων Ωνός και Διδαχή, αγαπητοί ακροτές, πάντα από την συχνότητα που μιλά στην ψυχή μας, με την δασκαλία του Αγίου Ιγνατίου του Μπριτσιανίνοφ για την προσευχή του Ιησού, θα συνεχίσουμε, καθώς ένα πολύ μεγάλο, θα λέγαμε, κεφάλαιο της διδασκαλίας του είναι αυτό το περί προσευχής. Πολύτιμη βοήθεια πάντοτε στα όσα λέμε είναι το βιβλίο του Αγίου με τίτλο «Ασκητικές εμπειρίες», καθώς έχουμε τη δυνατότητα μέσα από εκεί να παρακολουθούμε τα όσα μας δίδονται και μας προσφέρονται, για να μπορούμε λοιπόν να τα μοιραζόμαστε και ταυτόχρονα η καρδιά του καθενός από εμάς όντως να αναπαύεται στα όσα λοιπόν η χάρη του Θεού μας προσφέρει σε όλους μας, καθοδηγώντας μας όντως να τα κάνουμε πράξη ζωής. Με τις ερωτήσεις λοιπόν του υποτακτικού, τις απαντήσεις που δίδει ο γέροντας και όπως τις καταγράφει ο Άγιος Ιγνάτιος, αφινόμαστε και πάλι να βαδίσουμε ακόμα περισσότερο στα μονοπάτια λοιπόν της προσευχής του Ιησού. Δώσε μου μια πιο ακριβή και λεπτομερή περιγραφή της πλάνης. Τι είναι πλάνη, ρωτά ο υποτακτικός στον γέροντά του. Και ο γέροντας απαντά. Πλάνη είναι η φθορά της ανθρώπινης φύσεως. Της ανθρώπινης φύσεως από το ψεύδος. Πλάνη είναι η κατάσταση όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων που προκλήθηκε από την πτώση των προπατώρων μας. Όλοι βρισκόμαστε σε πλάνη. Η γνώση αυτής της πραγματικότητας είναι η καλύτερη προφύλαξη από την πλάνη. Η πιο μεγάλη πλάνη είναι να νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος από την πλάνη. Όλοι απατηθήκαμε, όλοι πλανηθήκαμε, όλοι σε κάποιο βαθμό είμαστε υποδουλωμένοι στο ψεύδος και έχουμε ανάγκη να ελευθερωθούμε. Ποιος θα μας ελευθερώσει? Η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια βεβαίωση. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει, διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Με πίστη ας ταυτιστούμε με αυτήν την αλήθεια. Με την προσευχή ας την επικαλεστούμε και θα μας βγάλει από το βάραθρο της πλάνης και της δαιμονικής απάτης. Η κατάστασή μας είναι θλιβερή. Είναι φυλακή από την οποία οικετεύουμε τον Κύριο να μας ελευθερώσει για να δοξολογούμε το όνομά Του. Είναι η σκοτεινή γη όπου ο εχθρός, κατατρέχοντας τη ζωή μας, μας έριξε από φθόνο. Είναι η ανθρώπινη σοφία, η ψευδόνιμη γνώση και το σαρκικό φρόνημα με τα οποία δηλητηριάστηκε όλος ο κόσμος, αποστέργοντας ωστόσο την αρρώστια του και διαλαλώντας την ανθυρή τάχα υγεία του. Είναι σάρκα και αίμα τα οποία δεν μπορούν να πάρουν μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Είναι ο αιώνιος θάνατος που ανατρέπεται και αφανίζεται από τον Κύριο Ιησού, γιατί αυτός είναι η Ανάσταση και η ζωή. Σε τέτοια κατάσταση βρισκόμαστε. Η θεώρησή της είναι μια ακόμη αφορμή για πένθος. Με δάκρυα ας κραυγάσουμε στον Κύριο Ιησού να μας βγάλει από τη φυλακή, να μας γλιτώσει από τους νοητούς γκρεμούς, να μας τραβήξει από το στόμα του θανάτου. Ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός, λέει ο Άγιος Σημείων ο Νέος Θεολόγος, ο οποίος μένει στον Πατέρα και ο Πατέρας αυτόν, κατέβηκε από εκεί, θέλοντας να μας βγάλει από τη δουλεία αλλά και την φοβερότατη πλάνη μας. Αυτή την εξήγηση δεν την κατανοώ, ρωτά πάλι ο υποτακτικός μου. Χρειάζεται μια ανάλυση πιο απλή ή πιο προσιτή στην αντίληψή μου. Και ο γέροντάς του απαντά. Ως μέσο καταστροφής του ανθρώπινου γένους χρησιμοποιήθηκε από τον πεσμένο άγγελο, τον Αιωσφόρο, το ψεύδος, η απάτη. Γι' αυτό ο Κύριος ονόμασε το διάβολο ψεύτη και πατέρα του ψεύδους και ανθρωποκτόνο εξ αρχής. Το ψεύδος το συνέδεσε στενά ο Χριστός με την ανθρωποκτονία, γιατί η δεύτερη είναι οπωσδήποτε συνέπεια του πρώτου, λέγοντας μάλιστα πως ο διάβολος ήταν ανθρωποκτόνος εξ αρχής. Θέλει να δείξει λοιπόν ότι όλο εκείνο, αγαπητοί ακροτές, το ψεύδος από την αρχή το χρησιμοποίησε και συνεχίζει ακατάπαυστα να το χρησιμοποιεί ως μέσο θανατώσεως και καταστροφής των ανθρώπων. Η αρχή του κακού είναι ο ψευδής λογισμός. Αυτός είναι η πηγή της αυταπάτης και της δαιμονικής πλάνης. Με το ψεύδος ο διάβολος προκάλεσε τον αιώνιο θάνατο των ανθρώπων στις ρίζες τους, στους προπάτορές τους.
προπάτορες απατήθηκαν, δέχτηκαν δηλαδή το ψεύδος για αλήθεια όπως ομολόγησε η Εύα. Το φίδι με απάτησε και έφαγα. Έτσι προσβλήθηκαν από τη θανατηφόρα αμαρτία. Από τότε η φύση μας, δηλητηριασμένη με το δηλητήριο του κακού, στρέφεται σε αυτό εκούσια και ακούσια. Αυτό το κακό παρουσιάζεται στη διεστραμμένη βούληση του σκοτισμένου νου και την εμπαθή καρδιά μας ως καλό και ευχάριστο. Εκούσια στέφεται η φύση μας το κακό, επειδή μέσα μας υπάρχει ελευθερία επιλογής είτε του καλού είτε του κακού, και ακούσια επειδή η ελευθερία αυτή δεν είναι αυτοτελής, καθώς ενεργεί κάτω από την αναπότρεπτη επίδραση της αμαρτίας που την έχει φθείρει. Όλοι έτσι γεννιόμαστε, όλοι έτσι είμαστε, και δεν είναι δυνατό να μην είμαστε. Γι' αυτό και όλοι ανεξαιρέτως βρισκόμαστε σε κατάσταση αυταπάτης και δαιμονικής πλάνης. Από αυτή τη θεώρηση και την κατάσταση του ανθρώπου ως προς τη σχέση του με το καλό και το κακό απορρέει ο ακόλουθος ορισμός της πλάνης, την οποία εξηγεί πολύ ικανοποιητικά. Πλάνη είναι η αποδοχή και η οικείωση από τον άνθρωπο του ψεύδους λοιπόν ως αληθείας. Και πόσες φορές, αγαπητοί ακροατές, στη ζωή μας δεν βιώνουμε αυτό ακριβώς το γεγονός? Να αποδεχόμαστε λοιπόν το ψεύδος, το ψέμα δηλαδή, ως αλήθεια. Στην αρχή η πλάνη ενεργεί με τη μορφή των λογισμών. Μόλις οι λογισμοί της πλάνης γίνουν δεκτοί, διαστρέφεται η σκέψη του ανθρώπου. Έπειτα, χωρίς χρονοτριβή, η πλάνη επιδρά στην καρδιά και διαστρέφει λοιπόν τα αισθήματα, και αφού κυριαρχήσει στην ψυχή, δηλητηριάζει και το σώμα, το οποίο ο πλάστης συνέδεσε αχώριστα με την ψυχή. Η κατάσταση της πλάνης είναι κατάσταση ολέθρου και θανάτου αιωνίου, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Άγιος μας. Ο χρόνος όμως κυλά, και κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας ραδιοφωνική παρουσία. Θα ανανεώσουμε και πάλι την συνάντησή μας για την προσεχή εκπομπή. Μέχρι τότε, ολόθερμες ευχές σε όλους εσάς, από όπου και αν μας ακούτε, με την καλή σας διάθεση και τον καλό σας λογισμό. Ο Θεός λοιπόν σε όλους μας να δίνει αυτό που πάντοτε η καρδιά μας ζητά. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που η Εκκλησία μας σήμερα 13 του μηνός Ιουνίου τιμά και ορτάζει.

τη 13η του μηνός Ιουνίου, η μνήμη του Αγίου Επισκόπου Τριφυλίου του Κυπρίου, της Λευκωσίας, το κλέος των Ποιμένα των Πρώτων, των Φωτολαμπίν Αστέρα της Κύπρου των Πρόμαχων, των Κήρυκα της Χάριτος του Χριστού, της Εκκλησίας Στήλων Φωτοειδέστατων, των Φωτίζοντα Πιστώντας Διανοίας και Καταβγάζοντα Ψυχάς Λόγης και Θαύμαση, συνελθόντες σε πτώση πιστή των τριφύλιων άσμαση στέψομεν, πρεσβεύει γάρ το Κυρίο, ελεήθη είναι τας ψυχάς ημών.

χέρι η Λευκωσία σήμερα, αγαπητοί ακροατές, για την μνήμη του Πολιούχου της Αγίου. Χέρι μαζί της και ολόκληρη η νήσος των Αγίων, η Κύπρος μας. Ο Άγιος Ιεράρχης της Κύπρου Τριφύλιος γεννήθηκε πολύ πιθανόν στην πόλη του Αγίου Σπυρίδωνα την Τρεμηθούσα. Οι γονείς του θα ήταν πλούσιοι άνθρωποι, γιατί μπόρεσαν να μορφώσουν το παιδί τους στα καλύτερα πνευματικά κέντρα της Κύπρου, που ήταν η Σαλαμίνα και η Σόλη. Αργότερα τον έστειλα στη Βηρητό, που ήταν ξακουστή για τις νομικές σχολές της. Εκεί ο Άγιος Τριφύλιος ασχολήθηκε με την επιστήμη του και αργότερα άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου, όπου και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Η φήμη του σαν ρήτορα απλώθηκε σε όλη την πόλη, αλλά αυτό δεν άλλαξε καθόλου τη συμπεριφορά του Αγίου, που πάντα με ταπείνωση προχωρούσε το δρόμο της ζωής του. Την εποχή εκείνη οι χριστιανοί υπέφεραν πολύ από τους άπιστους ειδωλολάτρες. Ο Τριφύλιος, αν και ήταν ειδωλολάτρης, δεν ανεχόταν τους διωγμούς και τα μαρτύρια των χριστιανών. Ακόμη θαύμαζε το θάρρος και την πίστη τους στον Ιησούν Χριστόν. Έτσι σιγά σιγά άρχισε να διαβάζει την Αγία Γραφή, τη ζωή και τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, με αποτέλεσμα να γίνει χριστιανός. Μετά το βάπτισμα, η ζωή του Αγίου Τριφυλίου αλλάζει κατά πολύ. Ο πόθος του τώρα είναι να κερδίσει την αιώνια ζωή και να βρεθεί κοντά στο Δημιουργό,

Η Εκκλησία, θέλοντας να αντιμετωπίσει αυτή την φοβερή αίρεση που έσυε τα θεμέλια της Ορθοδοξίας, συνεκάλεσε η Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βυθινίας το 325 μετά Χριστόν για να την καταδικάσει. Έτσι ο Άγιος Σπυρίδωνας, σαν ιεράρχης της Κύπρου, πήγε στη Νίκαια μαζί με τον διάκονό του Τριφύλιο. Εκεί με τη χάρη του Θεού θαυματούργησε, αποδεικνύοντας την αλήθεια. Ο Άγιος Τριφύλιος θαύμαζε τον διδάσκαλό του καθ' όλη τη διάρκεια της Συνόδου και ιδιαίτερα όταν είδε το θαύμα με την κεραμίδα. Όταν επέστρεψε στην Κύπρο ο Άγιος Σπυρίδωνας, χειροτώνησε τον Τριφύλιο, επίσκοπο Λευκωσίας. Η δράση του Αγίου Τριφυλίου υπήρξε θαυμαστή. Το σπίτι του ήταν ανοιχτό μέρα και νύχτα. Οι φτωχοί έβρισκαν εκεί ένα κομμάτι ψωμί, οι άρρωστοι τον ιατρό τους και τα ορφανά τον πατέρα τους. Για να μπορέσει να εξυπηρετεί καλύτερα το ποίμνιό του, έχτισε στη Λευκωσία δύο μοναστήρια. Ένα ανδρικό μοναστήρι, την οδηγήτρια και ένα γυναικείο. Εκεί για πολλά χρόνια έβρισκαν καταφύγιον και όσοι ξένοι περνούσαν από την Κύπρο. Η αγάπη και η προσφορά του Αγίου Τριφυλίου για το ποίμνιό του συνεχίστηκε και μετά τον θάνατό του με πάρα πολλά θαύματα που απέβλεπαν στη δόξα του Θεού και στην εξυπηρέτηση όσων επικαλούνται με πίστη τη βοήθειά του.

της Λευκωσίας το κλαίος, τον Ποιμένα των πρώτων, τον Φωτολαμπίν αστέρα της Κύπρου των πρόμαχων, τον Κήρυκα της Χάριτος, του Χριστού της Εκκλησίας στήλων φωτοειδέστατων, τον φωτίζοντα πιστώντας διανοίας και καταβγάζοντα ψυχάς λόγης και θαύμαση. Συνελθόντες σε πτώση πιστή, τον τριφύλιον άσμα συστέψομεν, πρεσβεύει γάρ το Κυρίο, ελεήθη είναι τας ψυχάς ημών.

Γιατί αυτή η μέρα, 13η του μηνός Ιουνίου, η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνης, των παστών ευτρέπιζε λαμπρών νυμφίε, Ακυλίνα σύ τέμνεται νύμφη νέα, Αμφί 13η κεφαλήν τμήθη Ακυλίνα. Τον νυμφώνα της ουράνιας βασιλείας σου στόλιζε των λαμπρών νυμφίε Χριστέ, η νέα νύμφη Ακυλίνα αποκεφαλίζεται προς χάριν σου. Η Αγία Μάρτης Ακυλίνα έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και καταγόταν από την πόλη Βίβλο της Παλαιστίνης. Ο πατέρας της Ευτόλμιος ήταν επιφανής και ένδοξος. Η Ακυλίνα βαπτίστηκε από τον επίσκοπο Ευθάλιο. Όταν έγινε 15 ετών, κατεύθυνε τις συντρόφους και συνομήλικές της κοπέλες στην πίστη του Χριστού και τις δίδασκε να απέχουν από την πλάνη των ειδώλων. Για τον λόγον αυτό κάποιος ειδωλολάτρης ονόματι Νικόδημος την διέβαλε στον ανθύπατο Ουλωσιανό. Εκείνος πρόσταξε και οδήγησαν την Αγία ενώπιόν του. Σε ερώτηση του δε η Ακυλίνα ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό. Τότε ο Ουλωσιανός έδωσε εντολή να υποβληθεί η Αγία σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν οι δήμοι μαστίγωσαν με απάνθρωπη βαναυσότητα την Αγία Μάρτυρα. Έπειτα πειράχτωσαν σιδερένια σουβλιά και τα έμπηξαν στους ακουστικούς της πόρους και μάλιστα σε τόσο βάθος ώστε έτρεχαν αίματα ακόμα και από τη μύτη της και άναψε εσωτερικά το κεφάλι της. Τελικά με απόφαση του τυράννου η Αγία Μάρτης αποκεφαλίστηκε με ξύφος και εξεδίμησε στεφανιφόρος προς Κύριον. Η σύναξη της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνας τελείται στο αγιότατο της μαρτύριο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Φιλοξένου.

Παρθένος ακύρατος και αθλιφόρος σεμνή, εδείχθης της πέραση τη αγαπήση Χριστού, Ακυλίνα Θεόνυμφε. Σίγαρ καθάπερο ρόδων νοητών τεθυλία, έπνευσα σε να θλίσει της αγνίας την χάριν, πρεσβεύουσα το Κυρίο υπέρ των τιμόντων σε.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Οσίου Ιακώβου, το οποίο εξαπάτης προσεκίνησε τον ίδιο τον διάβολον. Όσιος αυτός, Όσιος Ιάκωβος, απαρνήθηκε τον κόσμο αφού είχε διαμοιράσει όλα του τα υπάρχοντα στους φτωχούς και επιδόθηκε στο κήρυγμα του Θείου Λόγου, στις αυστηρές νηστείες και αγρυπνίες. Ο κόσμος που τον έβλεπε να κατορθώνει τόσες αρετές τον επενούσε πολύ. Αυτός όμως, αντί να κλείσει τα αυτιά του στα επικίνδυνα αυτά εγκόμια, λησμόνησε τα λόγια της γραφής που λένε ότι ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερήφανους και ότι όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Και έτσι έπεσε στο άκρος επικίνδυνο πάθος της υπερηφανίας. Ο διάβολος δεν έχασε την ευκαιρία και κάποια νύχτα παρουσιάστηκε σαν άγγελος στον Ιάκωβο και του είπε ότι σε τίποτα δεν υστερεί από τον Απόστολο Παύλο και ότι για τη μεγάλη του αγιότητα την επόμενη νύχτα θα του έκανε επίσκεψη ο ίδιος ο Θεός. Ο Ιάκωβος, τυφλωμένος από την υπερηφάνεια, το πίστεψε και με θυμιάματα και κεριά ετοιμάστηκε και περίμενε το Θεό. Πράγματι, μέσα στη σιγή της νύχτας ακούστηκε κρότος και ο Ιάκωβος άνοιξε την πόρτα του και προσκύνησε. Όταν όμως σήκωσε το κεφάλι του, είδε το φρικιαστικό πρόσωπο του Σατανά να τον κοροϊδεύει. Τότε αμέσως έκανε το σταυρό του και ο δαίμονας εξαφανίστηκε. Το πρωί με δάκρυα εξομολογήθηκε το πάθημά του σε κάποιο γέροντα, μετάνιωσε ειλικρινά και στην πράξη, και από τότε έγινε υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης.

Παναγία Παρθένε Μήτυρ Θεού, της ψυχής μου τα πάθη τα χαλεπά Αγία σε δέομαι, και συγγνώμην παράσχουμη των αιμών πτεσμάτων αφρόνος ον έπραξα την ψυχή και το σώμα μολύνας ο άθλιος. Ήμι, τι ποιήσω εν εκείνη την ώρα, η νίκα οι άγγελοι την ψυχήν μου χωρίζουσιν εκ του αθλίου μου σώματος. Τότε δέσποινα βοήθειά μη γενού και προστάτης θερμότατος, σε έγαρ έχω ελπίδαν ο ανάξιος δού.

Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του αποκαλύπτει ένα τέχνασμα του Σατανά. Λέει ότι ο χριστιανός πρέπει να προσέχει πολύ ποιοι τον πλησιάζουν ως κήρυκες και διδάσκαλοι του Ευαγγελίου, διότι ορισμένοι από αυτούς εξωτερικά είναι μεν σεμνοί και άγιοι, αλλά εσωτερικά είναι θρασείς και επικίνδυνοι. Οι άνθρωποι αυτοί, επισημαίνει ο Απόστολος, ενεργούν κατά το παράδειγμα του πατέρα του Σατανά, ο οποίος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Υπάρχει άραγε πιο τραγικό για τον χριστιανό από το να νομίζει ότι φιλοξενεί στο σπίτι του ένα άγγελο, αλλά ο φιλοξενούμενος πίσω από τα αγγελικά φτερά να κρύβει την κατάμαυρη και αντιπαθητική μουσούδα του Σατανά. Και φυσικά από μια τέτοια απάτη η ζημιά είναι όλη του απατωμένου χριστιανού και δικαίως, διότι προσκυνάει συναναστρέφεται τον Σατανά, αλλά και διότι η προσκύνηση αυτή του δημιουργεί μέσα του μια ψεύτικη καύχηση ότι είναι σπουδαίος χριστιανός, ότι δεν είναι σαν τους άλλους, αλλά βλέπει και συναναστρέφεται αγγέλους. Μπορεί λοιπόν να εμφανιστεί έτσι ο Σατανάς? Και μόνο που μας το λέει ο Απόστολος Παύλος είναι πέρα για πέρα αληθινό. Αλλά η ζωή του Οσίου Ιακώβου θα αποδείξει του λόγου του αληθές. Παρουσιάστηκε ο διάβολος στον Όσιο Ιάκωβο με σχήμα αγγέλου και εκείνος αφελέστατος κολακεύθηκε από την αξιότητά του και χωρίς να εξετάσει έπεσε και τον προσκύνησε. Αλλά όταν ο Όσιος αντιλήφθηκε την πλάνη του, λυπήθηκε και μετανόησε, πλην ο γέροντάς του επέβαλε ένα επιτίμιο, διότι το είχε πάρει επάνω του ότι προσκύνησε άγγελο. «Ο συναξαριστής στη χουργή, Ιησέως ουκ έστι τι χείρον πάθος, ταύτη γαρί Άκωβον εχθρός υπάτα». Δεν υπάρχει δηλαδή χειρότερο πάθος από την υπερηφάνεια. Με αυτήν ο Σατανάς εξαπατούσε τον Ιάκωβο. Ύστερα από το πάθημά του, ο Όσιος Ιάκωβος ταπεινώθηκε και για περισσότερη ασφάλεια γράφτηκε σε κάποια κοινοβιακή μονή, όπου εργάστηκε με προθυμία 7 χρόνια σαν μάγειρος και πάλι αποχώρησε και διέμενε μόνος του σε κελί, ασκώντας νηστεία, γρυπνία και προσευχή. Και ο Θεός που είδε την ταπείνωσή του, τον αξίωσε και θαύματα ακόμα να κάνει στο όνομά του. Τέλος, όταν έφτασε σε βαθιά γεράματα, παρέδωσε την ψυχή του. Είναι εύκολο, αγαπητοί ακροατές, να καταλάβει ο χριστιανός πότε έχει να κάνει με άγγελο και πότε με διάβολο? Όχι, δεν είναι εύκολο, διότι ο Σατανάς είναι μεγάλος υποκριτής και θεατρίνος και καμουφλάρεται καλά για να εξαπατά τους ευκολόπιστους. Αλλιώς είναι και αλλιώς εμφανίζεται, ενώ μισεί τον άνθρωπο εμφανίζεται να τον αγαπά. Γι' αυτό ο έμπειρος Απόστολος Παύλος, που γνωρίζει την υποκρισία του, μας αποκαλύπτει τις μεθοδίες του διαβόλου και συνιστά να προσέχουμε προς το δύναστε ημάς τίνε, για να μπορούμε δηλαδή να αντιστεκόμαστε. Εύλογα όμως θα ρωτήσει κάποιος, σε πόσους τάχα ανθρώπους έχει εμφανιστεί ο Σατανάς και τους ξεγέλασε? Σε ελάχιστους. Γιατί τότε τόση προφύλαξη και τόσα μέτρα? Πράγματι, αγαπητοί φίλοι, σαν χριστιανοί δεν κινδυνεύουμε τόσο από τον ίδιο τον Σατανά όσο από τους ανθρώπους του, που εμφανίζονται σαν άνθρωποι του Θεού και μας εξαπατούν. Ένας σου παρουσιάζεται για ταπεινός και όμως είναι υπερήφανος. Σου εμφανίζεται για φιλάργυρος και είναι φιλάργυρος. Σου φέρεται για αγνός και είναι σάτυρος, για ορθόδοξος και είναι κακόδοξος, για φίλος και είναι σκύλος, για αδελφός και είναι εχθρός, για προστάτης και είναι δυνάστης, για νηστευτής και είναι αδιφάγος, για θρήσκος και είναι φαρισαίος. Τι θα κάνεις? Θα τον πιστέψεις? Το νου μας, αγαπητοί φίλοι, μην εμπιστευθούμε τον εαυτό μας ή την οικογένειά μας σε τέτοιους ανθρώπους. Θα ερευνήσουμε κατά άνθρωπο και θα προσευχηθούμε για να μας αποκαλύψει ο Θεός πώς θα ενεργήσουμε. Να ζητήσουμε και τη γνώμη των υπευθύνων της Εκκλησίας, διότι ο Σατανάς είναι ο πλανών όλην την οικουμένην.
είναι ο αντίχριστος, είναι ο αντίδικος, είναι ο μισάνθρωπος, είναι ο ανθρωποκτόνος. Προσοχή από τα τεχνάσματά του. Επιθυμία του είναι να πλανήσει ακόμα και τους εκλεχτούς.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, σήμερα 13 του μηνός Ιουνίου και η μνήμη της Οσίας Άννας και του Υιού της Οσίου Ιωάννη. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Αντιπάτρου Επισκόπου Βόστρων. Στους συναξαριστές δεν υπάρχουν βιογραφικά του στοιχεία, από αλλού όμως γνωρίζουμε ότι έζησε το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα. Έγραψε συγγράμματα κατά των δογμάτων του Οριγένη, το οποίο χάθηκε και διασώθηκαν λίγα μόνο τεμάχια του. Επίσης έχουμε και δύο λόγους του στον Ευαγγελισμό και στο Βαπτιστή Ιωάννη. Ο Άγιος Αντίπατρος απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Ευλογίου, Πατριάρχου Αντιοχίας, απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μυρίων Μαρτύρων, μαρτύρησαν όλοι διαξήφους. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Διοδόρου του Εξεμέσης, ο Άγιος Διόδωρος μαρτύρησε διασταυρικού θανάτου.

αρετών πυρσευθύσα θείο φωτί, αθλητών εκοσμήθης πανευκλαιός σεμνή διαδήματι, και ωραία εν κάλλη γεγονία πίστη, των πάντων δεσπόζοντι εν υφεύθης, όντως αμίαντος άφθορος. Όθεν ουρανίων ιξιώθης θαλάμων καλώς εν αθλήσασα, και των δόλιων κτίνασα ακυλίνα θεόσοφε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, τις εορτάζουσι πίστη, την Αγίαν μνήμην σου.

Μαρία Θεόνυμφε, της ταλαιπώρου καρδίας μου αποπλήνουσα βόρβορον, ρήθρο του ελαίου σου, ξύρανον πελάγι των αιμών τεσμάτων, και προς μετάνοιαν αγνή των αδιόρθωτων εγκαθόρμησον, λιμέναν ευσπλαχνίας γάρ, ως τετοκιή επανάμωμε, επισύ την ελπίδαν μου ανατίθιμη πάναγνε. 13 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Επισκόπου Τριφυλίου του Κυπρίου Πολιούχου της Λευκωσίας. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνης. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της Οσίας Άννας και του Οσίου Ιωάννη του Ιού αυτής. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Ιακώβου, του απατηθέντος και προσκυνήσαντος των διάβολων. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Αντιπάτρου Επισκόπου Βόστρων. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ευλογίου Πατριάρχου Αντιοχίας. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των Αγίων Μυρίων Μαρτύρων. Τέλος, η μνήμη του Αγίου Διοδόρου του Εξεμέσης. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους Κύριε τρόπους του μετανοήν σοι.

Πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα. Οκνηρία. Η οκνηρία συνιστά μεγάλο ελάττωμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των θανάσιμων αμαρτημάτων. Γι' αυτό και πρέπει να επιβάλλουμε στον εαυτό μας την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας, να ζητήσουμε από το Θεό τη βοήθειά Του και να μην βασιστούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Εκείνος, βλέποντας τη δική μας προαίρεση, θα μας δώσει δύναμη και αντοχή και θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την αποδυναμωμένη οκνηρία, χωρίς όμως τη δική μας επιμέλεια και προαίρεση, και ο Θεός δεν βοηθά. Σε περίπτωση δε αδυναμίας ή ανικανότητας, αναπληρώνει τη δική μας απραξία, πόνος καρδίας, συμπόνια και ταπεινοφροσύνη. Συχνά η οκνηρία επιτίθεται στους ενευλαβή ακοπιώντες και αν αυτοί επιδείξουν αμέλεια, συχνά τους καταλαμβάνει. Για την εκδίωξη αυτού του πάθους, οι Άγιοι Πατέρες συνιστούν να έχουμε μνήμη θανάτου, τα αιώνια μαρτύρια και τη μακαριότητα των δικαίων, καθοδηγούμενοι σε αυτό από την ταπεινοφροσύνη, η οποία μας έρχεται εξ ουρανού δια της ευλογίας του Θεού και μας απελευθερώνει παντελώς από την αιχμαλωσία της οκνηρίας. Κατά της οκνηρίας ας αντιτάξουμε το θάρρος και το φόβο του Θεού, Όσιος Μακάριος. Προσπαθήστε να καταπολεμήσετε την οκνηρία, να την αποδιώξετε και να επιβάλλετε στον εαυτό σας άνθλους προσευχής. Να θυμάστε ότι ο καταναγκασμός που επιβάλλετε στον εαυτό σας είναι απαραίτητος για να λάβετε τη σωτηρία, Όσιος Ιωσήφ. Κατά την εξέλιξη της προσευχής μπορεί να μας έρθει ύπνος, να μας κυριεύσει οκνηρία, πλήξη και μια ψυχρότητα προς τα πάντα για μερικές μέρες ή ακόμα και για μια εβδομάδα. Πολύ πιθανό να έχουμε κυριευτεί έναντι αυτού του αντιπάλου, αποκρυφή ματαιοδοξία, αλαζονία, επικριτική διάθεση, οργή ή οτιδήποτε άλλο. Ιδού, ο εχθρός της ψυχής μας βιάζει τη φύση μας, ώστε μέσα σε απραξία και οκνηρία να κυλούν οι μέρες μας αντί να προετοιμαζόμαστε για την αιωνιότητα. Αν όμως κατανικήσουμε την αδυναμία μας, δεν θα αποθαρρυνόμαστε από αυτήν, αλλά θα δείχνουμε ταπεινοφροσύνη και θα επικαλούμαστε τη βοήθεια του Θεού. Η γαρδυναμής μου εν ασθενία τελειούται. Όσιος Ανατόλιος. Ολιγοψυχία. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν κλαίει προκαταβολικά για κάτι, αλλά περιμένει ό,τι του στείλει ο Θεός. Και ό,τι στείλει ο Θεός, είτε καλό είναι αυτό, είτε κακό, το δέχεται με τα χαράς και προσπαθεί να το αντέξει κατά δύναμην. Αν όμως δεν το αντέξει, τότε υποπίπτει στο αμάρτημα της ολιγοψυχίας. Εμείς όμως θα επιδείξουμε ολιγοψυχία. Αν δίχως να έχουμε ακόμα δει τη συμφορά ή τη θλίψη, θλιβόμαστε προτού έρθει αυτή. Χριστιανοί, ζήσε χριστιανικά. Όσιος Ανατόλιος. Το γεγονός ότι συχνά μας κυριεύει ολιγοψυχία επιτρέπει όχι μόνο πάμπολα αμαρτήματα, αλλά και συμβάλλει σε αυτά, κυρίως δε στην αλαζονία. Όσιος Λέων. Πάλι θα αποθαρρυνθείς με κάθε έξαρση των αναπόφευκτων στον κόσμο θλίψεων. Αλλά πού να πας για να τους ξεφύγεις? Αυτό είναι πλήθος ολόκληρο. Τιμή όμως και δόξα αιώνια, όχι σε όποιον απομακρύνεται τρέχοντας από αυτές, αλλά σε όποιον τις υποδέχεται χωρίς να τρέμει. Άφησε την παιδιάστικη ολιγοψυχία. Το θέμα γίνεται σοβαρό. Πρόκειται για την ψυχή σου, για την ατελεύτητη βασιλεία, την οποία απόλεσε ο εχθρός ο διάβολος. Όλες οι ουράνιες δυνάμεις κοιτούν πως μάχεσαι με τον πρίγκιπα του άλλου κόσμου και ηκετεύουν τον Παντοκράτορα να σε βοηθήσει. Θα σε βοηθήσει αρκεί να μην απογοητεύεσαι. Ο Κύριος είναι κοντά μας. Όσιος Ανατόλιος. Οργή. Βρίσκεστε σε αμηχανία και στην ψυχή σας κοχλάζει η κακία εναντίον όλων. Αυτό πηγάζει από φιλαυτία και ματαιοδοξία.
Προσπαθήστε να θεωρήσετε τον εαυτό σας τον χειρότερο και πιο αμαρτωλό από όλους τους ανθρώπους στον κόσμο και εκείνη τη στιγμή να προσεύχεστε. Κύριε, ελέησέ μας τους αμαρτωλούς. Συμπεριλαμβάνοντας εννοείται και τον εαυτό σας και αυτόν κατά του οποίου οργίζεστε. Όσιος Ιωσήφ. Μάθετε την προέλευση της οργής και της μανίας. Αυτή είναι η υπερηφάνεια. Με τη βοήθεια του Θεού, ο οποίος προστατεύει τους ταπεινόφρονες, ξεριζώστε τη μόνο με την ταπεινοφροσύνη, η οποία έρχεται σε αντίθεση προς αυτήν. Όσιος Μακάριος. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να δικαιολογήσει τον εκνευρισμό του με κάποια ασθένεια. Αυτός προέρχεται από την υπερηφάνεια. Κατά τα λεγόμενα του Αποστόλου Ιακώβου, οργή γαρανδρός, δικαιοσύνην Θεού ουκατεργάζεται. Για να μην υποκύπτετε στον εκνευρισμό και την οργή, πρέπει να μην βιάζεστε. Η κατάσταση εκνευρισμού προέρχεται πρώτον από τη φιλαυτία, επειδή κάτι γίνεται παρά τη θέλησή μας και παρά τη δική μας θεώρηση των πραγμάτων, και δεύτερον από την έλλειψη πίστης ότι η εκπλήρωση των εντολών του Θεού στο παρόν σημείο δεν θα επιφέρει κανένα όφελος. Όσιος Αμβρόσιος. Αν νιώθεις ότι συγκυρίευσε η οργή, μην είσαι σιωπηλός και μην λες τίποτε έως ότου με αδιάκοπη προσευχή και αυτομεμψία ηρεμήσει η καρδιά σου. Όσιος Ιλαρίων. Πάθη. Τα πάθη δεν μπορούν να κυριαρχήσουν πάνω μας αν εμείς τους αντισταθούμε και επικαλεστούμε εναντίον τους τη βοήθεια του Θεού. Ενώ ο εγωισμός μας και η υπερηφάνειά μας ενισχύουν τα πάθη και τους επιτρέπουν να μας νικήσουν. Εμείς οι ταλέποροι αγαπούμε τα πάθη μας, τα σεβόμαστε. Και ποια ανταμοιβή μας προσφέρουν αυτά? Το μαρτύριο της συνείδησης και την εξάντληση της ψυχής. Όσιος Μακάριος. Είναι απαραίτητο να ξεπεράσουμε τα όρια των παθών μας. Να απαλλαγούμε δηλαδή από αυτά εντελώς και να τα αντικαταστήσουμε με το αντίθετο, δηλαδή την αρετή. Όταν περνάς τα πραγματικά σύνορα μιας χώρας, πρέπει απαραίτητος να έχεις μαζί σου διαβατήριο. Έτσι και όταν κατανικούμε τα πάθη, λαμβάνουμε ένα νέο είδος διαβατηρίου. Το διαβατήριο για την αιώνια ζωή. Όσιος Βαρσανούφιος. Παρηγοριά. Της παρηγορίας είτε προηγείται είτε έπεται η αναστάτωση, εξού και η περιπαθής διάθεσή μας. Τα πάθη μας είναι απλώς η πύλη η οποία μας αποκλείει την έναντί μας ευρισκόμενη πνευματική χαρά. Όσιος Μακάριος. Ο Κύριος μπορεί πάντοτε να μας παρηγορεί. Η διαρκής παρηγορία όμως θα μας βλάψει. Όπως ακριβώς αν ο ήλιος καίει συνεχώς, τότε τα πάντα θα καούν. Ή αν βρέχει συνεχώς, τότε τα πάντα θα σαπίσουν. Αν όμως υπάρχει εναλλαγή, τότε αυτό είναι καλό. Όσιος Ανατόλιος. Πειρασμοί. Ακόμα και να σκεφτεί κάποιος να βαδίσει στην ορθή οδό, θα πρέπει να υποστεί ένα πλήθος πιθανών πειρασμών. Άγιοι και υπεράγιοι όσοι βάδισαν την ορθή οδό. Όσιος Βαρσανούφιος. Όταν αρχίζει να εκδηλώνεται η κλίση προς την πνευματική ζωή, ο Κύριος μας επισκέπτεται με το έλεος του και διάφορες παρηγοριές, στη συνέχεια όμως μας τις αφαιρεί και μας ρίχνει στην πυρά ποικίλων παραστατικών πειρασμών και θλίψεων, ούτως ώστε η εγωιστική και η φιλόδοξη διάθεσή μας να αποτεφρωθεί στην πυρά του πειρασμού και εμείς να μην ελπίζουμε τίποτα από τον εαυτό μας και τα έργα μας, παρά μόνο από το έλεος και τη φιλανθρωπία του Θεού. Μέγα αγαθό, η ταπεινοφροσύνη. Στον καθένα είναι απαραίτητη η πειρά των πειρασμών με στόχο τη δοκιμασία και την εκμάθηση της υπομονής. Είναι απαραίτητο να δούμε τα πράγματα από τη σκοπιά του πώς η Θεία Πρόνοια μεριμνά για τη σωτηρία μας. Για άλλον περισσότερο και για άλλον λιγότερο. Είναι απαραίτητα περιστατικά που απαιτούν υπομονή προς εκπαίδευσή μας, ενώ για άλλον δεν ήρθε ακόμη η ώρα. Μην αποθαρρύνεστε όταν επέρχονται διάφοροι κλονισμοί. Αυτό είναι απαραίτητο για την εκπαίδευση στην πνευματική ζωή. Προσπαθήστε να ανακαλύψετε το σφάλμα εντός σας και μην κατηγορείτε κανέναν από τους συνανθρώπους σας. Όσιος Μακάριος. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Φίλοι και φίλες, γεια σας. Στη σημερινή μας εκπομπή και παίρνοντας αφορμή από την Ευαγγελική περικοπή της Κυριακής, θα αναφερθούμε σε μια πολύ βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Την υπακοή. Ας ακούσουμε όμως πρώτα, στη δική μας απλή γλώσσα, την Ευαγγελική αυτή περικοπή και συνεχίζουμε. Τον καιρό εκείνο, περπατώντας ο Ιησούς κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, το Σίμωνα που λεγόταν Πέτρος και τον αδελφό του τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη θάλασσα, γιατί ήταν ψαράδες. Και τους λέγει, «Ελάτε μαζί μου και θα σας κάμω ψαράδες ανθρώπων». Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Και πηγαίνοντας πιο πέρα, βλέπει άλλους δύο αδελφούς, τον Ιάκωβο, το γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδελφό του τον Ιωάννη, μέσα στη βάρκα μαζί με τον πατέρα του στο Ζεβεδαίο, να διορθώνουν τα δίχτυα, και τους κάλεσε και αυτούς. Και αυτοί αμέσως αφήκαν τη βάρκα και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Και περιόδευεν όλη τη Γαλιλαία ο Κύριός μας, διδάσκοντας στις συναγωγές των Ιουδαίων και κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και θεραπεύοντας κάθε ασθένεια και κάθε ανυμπόρια ανάμεσα στο λαό. Όπως θα διαπιστώσατε, επαναλάβαμε δύο φορές την ίδια φράση, και αυτοί αμέσως αφήκαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Η φράση αυτή ακριβώς μας δείχνει την υπακοή που επέδειξαν οι μαθητές στον Κύριό μας. Παίρνοντας αφορμή από αυτήν την φράση, θα προσπαθήσουμε στην σημερινή μας εκπομπή να δούμε πόσο πολύτιμη είναι η υπακοή στον άνθρωπο και πόσο συντελεί στην προσπάθειά του για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο χριστιανός είναι ο άνθρωπος που υπακούει στις εντολές, εκδηλώνει την πίστη του σε αυτόν, στον Χριστό μας δηλαδή, ως υπακοή. Η ύψιστη αυτή επιλογή συνιστά ενσυνείδητη και κορυφαία πράξη πίστεως, εφόσον ο υποτακτικός απαρνείται πλήρως τον εαυτό του και υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού χωρίς καμία καύχηση για οποιαδήποτε πράξη ή πρόθεσή του. Γνωρίζει ότι κάνει υπακοή όχι σε απρόσωπες ψυχρές διατάξεις που του τις επέβαλε αυθαίρετα κάποια ανώτερη αρχή ή δύναμη, αλλά στο σωτηριώδες θέλημα του εσταυρωμένου και αναστάντος Θεού, όπως το απεκάλυψε εκείνος από αγάπη και τον προσκάλεσε

νέκρωση των μελών μέσα στη ζωντανή διάνοια. Είναι ακόμη η ανεξέλεγκτη κίνηση, ο εκούσιος θάνατος, ζωή απαλλαγμένη από περιέργεια, κίνδυνος απαλλαγμένος από μέριμνες, αυθόρμητη ομολογία Θεού, αφοβία θανάτου. Αυτός που την οικειοποιείται ήδη εσφράγισε το θέλημά του με τη μάχαιρα της ταπεινοφροσύνης. Αυτού του είδους την υπακοή στο Θεό έζησε και υπέδειξε στους ανθρώπους ο ίδιος ο Χριστός μας, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου. Πριν συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τους ένους του Πλαγίου Τετάρτου ήχου, που είναι και ο ήχος της εβδομάδος που διανύουμε. Εδώ θα τους ακούσουμε από τον πολυμελή Βυζαντινό χορό υπό τη διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

παρακολουθείτε την εκπομπή Άσο μεν το Κύριο. Σήμερα αναφερόμαστε στην υπακοή και θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας αναφερόμενοι σε αυτήν την βασική προϋπόθεση που απαιτείται για την σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Υπακοή σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει δουλικότητα ή άρνηση της προσωπικής ελευθερίας που ευτελίζει τον άνθρωπο στερώντας του το πολυτιμότερο δώρο της ζωής. Αντίθετα, με την υπακοή επιβεβαιώνεται το κριτήριο της αληθινής ελευθερίας. Η καθαρότητα της διάνοιας και η κάθαρση της ψυχής από τα πάθη. Ο εγωισμός και η φιλαυτία είναι η ουσιαστική άρνηση της ελευθερίας. Είναι, θα λέγαμε, τα φοβερά εμπόδια και εωσφορικά εκείνα πάθη που μας αλυσοδένουν στην ιδωλολατρική θέληση και μας υποδουλώνουν στην αυθαίρετη επιθυμία. Στερώντας μας συνάμα το βασιλικό μας αξίωμα, τη μετοχή δηλαδή στη θεία οικειότητα και υιοθεσία που οικονομείται και καταξιώνεται στον Θεό και με το Θεό. Φίλοι ακροατές, είναι πολύ μεγάλο πράγμα η υπακοή. Η υπακοή των μικρών προς τους μεγάλους. Η υπακοή των πιστών στην Εκκλησία. Η υπακοή όλων των ανθρώπων στο θέλημα του Θεού. Είδαμε πριν από λίγο πως μόλις οι Απόστολοι άκουσαν την πρόσκληση του Κυρίου μας, αμέσως τα παράτησαν όλα και τον ακολούθησαν. Θα μου πείτε, τους καλούσε ο ίδιος ο Χριστός και είχαν πίστη και εμπιστοσύνη στον Κύριό μας. Και μας όμως, σήμερα, ο Κύριός μας δεν μας καλεί μέσω του Ευαγγελίου Του, μέσω της Εκκλησίας, μέσω, αν θέλετε, του αδελφού μας, στο οποίο καθρεφτίζεται ο ίδιος ο Κύριός μας. Έρχονται όμως κάποιοι καλοθελητές και μας τραβούν στο κακό. Και εκείνους ίσως πολλές φορές τους ακούμε, τους κάνουμε φίλους μας και τους δίδουμε όλο τον εαυτό μας. Περισσότερη πίστη και εμπιστοσύνη δείχνουμε σε εκείνους που μας ξεγελούν παρά ίσως σε εκείνους που μας συμβουλεύουν και θέλουν το καλό μας. Τον πνευματικό μας πολλές φορές και κακώς βέβαια δεν τον ακούμε και δίδουμε μεγαλύτερη βάση στα λόγια κάποιου τυχαίου πλάνου ανθρώπου. Οι ιερείς μας καλούν στην Εκκλησία, προσεύχονται και λειτουργούν για μας, μας συμβουλεύουν σαν ποιμένες, μας κηρύττουν το λόγο του Θεού, μας δείχνουν το δρόμο της προκοπής και της σωτηρίας μας. Πολλές φορές όμως δεν τους ακούμε και ακούμε κάθε πλάνο και τυχαίο που μας σηκώνει τα μυαλά και μας παρασύρει στο κακό και μας ετοιμάζει δυστυχώς την καταστροφή μας. Αγαπητοί ακροατές, στην διακριτική μας ευχέρεια είναι να επιλέξουμε. Και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με το κεκραγάριο του Πλαγίου Τετάρτου ήχου. Εδώ θα το ακούσουμε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιεροψαλτών, ο Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός, υπό τη διεύθυνση του Αντωνίου Μπελούση.

διαβάζουμε από τις γνώμες των Αγίων Πατέρων. Μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης για την υπακοή. Υπακοή σημαίνει θάψιμο της δικής μας θελήσεως και ανάσταση της ταπείνωσης. Οι πατέρες ονόμασαν την ψαλμωδία όπλο, την προσευχή τείχος, τα καθαρά δάκρυα λουτρό, ενώ τη μακάρια υπακοή την χαρακτήρισαν ως μαρτύριο. Χωρίς αυτή, κανένας από τους εμπαθείς δεν θα δει

αυτός που άλλοτε υπακούει και άλλοτε παρακούει στον πνευματικό του πατέρα μοιάζει με άνθρωπο που βάζει στα μάτια του άλλοτε κολύριο και άλλοτε

υπακοή γεννάται η ταπείνωση, από την ταπείνωση η διάκριση, από την διάκριση γεννάται η διόρασης και από αυτήν η προόρασης.

όπως τα δέντρα που σύονται από τους ανέμους ρίχνουν βαθιές ρίζες, έτσι και όσοι ζουν σε υπακοή αποκτούν δυνατές και ακλόνητες ψυχές.

όμως όποιος δεν ακούει των φρονίμων τις συμβουλές, δυστυχώς πέφτει σε μεγάλες συμφορές.

το σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και η εκπομπή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Η αλήθεια είναι πως μας ενδυναμώνουν και προχωρούμε με περισσότερη θέρμη και με περισσότερο μεράκι σε αυτό το οποίο κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ηχολήπτη μας, τον Γιώργο τον Στολίγκα, ο οποίος με ιεραποστολικό ζήλο είχε την επιμέλεια του ήχου της εκπομπής μας, καθώς επίσης και όλους εσάς, και πάλι για τα καλά σας λόγια. Να είστε πάντα καλά και ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί μας.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Ακούμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο οικετήριο κανόνα των Κύριων μας Ιησούν, τον ψάλιο Βυζαντινός χορός Βόλου υπό την διεύθυνση του Μιχάλη Μελέτη.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα οδηπόρων αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Ο Απόστολος Φίλιππος, αγαπητοί μου ακροατές, μόλις εγνώρισε τον Χριστόν, έτρεξε και βρήκε τον φίλον του Ναθαναήλ και με χαρά ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του είπε: «Ευρήκαμε τον Μεσσίαν, αυτόν που ο Μωυσής και οι προφήτες είχαν προαναγγείλει, Ιησούν από την Ναζαρέτ». «Μπορεί από την Ναζαρέτ να βγει τίποτε το καλό?» απάντησε ο Ναθαναήλ. Ο Φίλιππος δεν εκάθισε να συζητήσει με τον Ναθαναήλ, δεν άρχισε να του παρατάσει επιχειρήματα. Σκέφτηκε ότι το καλύτερο και πιστικότερο επιχείρημα, η μεγαλύτερη και η πιστικότερη απόδειξη ήταν η προσωπική γνωριμία με τον Χριστόν. Γι' αυτό λέγει στον Ναθαναήλ: «Έρχου και είδε, έλα να δεις και να γνωρίσεις προσωπικά τον Χριστόν». Μόλις ο Ιησούς είδε τον Ναθαναήλ να πλησιάζει, είπε στους άλλους μαθητές: «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ούκεστην». Δηλαδή, να ένας γνήσιος Ισραηλίτης χωρίς δόλο μέσα του. Ένας αληθινός Ισραηλίτης άδολος και απονήρευτος, ευθύς και ειλικρινής, χωρίς υστεροβουλία και ιδιοτέλεια. Ο Ναθαναήλ με έκπληξη ερωτά: «Πόθε με γινώσκεις, από πού με ξέρεις, πώς ξέρεις τις απόκριφες σκέψεις και ελαττήριά μου?» Ο Κύριος του απάντησε: «Προτού να σε φωνάξει ο Φίλιππος, όταν ήσουν κάτω από τη Σικιάν, σε είδα». «Διδάσκαλε», φωνάζει με πίστη ο Ναθαναήλ, «σύ είσαι πραγματικά ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ που περιμέναμε σύμφωνα με τις προφητείες». Ο Κύριος απάντησε: «Επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη Σικιά, πιστεύεις? Από εδώ και πέρα θα δεις γεγονότα πολύ πιο μεγάλα και πιο θαυμαστά». Από το περιστατικό αυτό της κλήσης του Ναθαναήλ στο αποστολικό αξίωμα θα σταθούμε και θα σχολιάσουμε στη σημερινή εκπομπή τα λόγια του Κυρίου: «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκεστίν». Σύμφωνα με τα λόγια αυτά του Κυρίου, ο Ναθαναήλ δεν ήταν μόνον ένας καλός και αληθινός Ισραηλίτης, αλλά ήταν επιπλέον και άδολος, δηλαδή δεν ήταν δολερός, ύπουλος, πονηρός, πανούργος, ανηλικρινής. Ο δόλος, η απάτη και η κακία ήταν άγνωστοι για αυτόν. Ήταν αγνή ψυχή, ειλικρινής και απονήρευτος. Ο Κύριος με την παγνωσία του είδε το πνευματικό περιεχόμενο της καρδιάς του και το φανέρωσε στους άλλους μαθητές του. Την αγνότητα και την καθαρότητα αυτήν του Ναθαναήλ μπορούσε ο Κύριος να την κρατήσει μυστική. Δεν το έκανε όμως αυτό. Την απεκάλυψε για να τη γνωρίσει ο μικρός κύκλος των μαθητών του, αλλά και να την ακούσουν όσοι διαμέσου των αιώνων θα γίνονταν ακόλουθοί του. Ήταν σαν να τους έλεγε τότε ή σαν να μας λέγει και μας σήμερα: «Να, έτσι πρέπει να είστε, με τόσον καθαρήν καρδιά, με τόσον αγνά και ωραία αισθήματα στη ψυχή σας, χωρίς δόλων». Μεγάλη αμαρτία ο δόλος, γράφει ο αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Ραπτόπουλος στο περιοδικό «Χριστιανική Παλμή». Μεγάλη μάστιγα η δολιότητα και στην προσωπική μας ζωή αλλά και στην κοινωνική ζωή. Λένε ότι ο χαμολέων δεν μετασχηματίζεται τόσο όσο ο δόλιος άνθρωπος, ούτε η αλεπού πονηρεύεται και πανουργεύεται τόσο στις πράξεις της όσον ο δόλιος άνθρωπος, αλλά ούτε και η πάρδαλη έχει τόσα ποικιλία χρωμάτων όσοι έχουν τα λόγια του δολιοβωμένου. Ο δόλιος άλλα λέγει και άλλα κάνει, πάντα σοφίζεται το πονηρόν. Αναφερόμενος ο προφήτης Δαβίδ στους ανθρώπους που άδικα και χωρίς αφορμήν τον εχθρεύονταν και τον μισούσαν, λέγει: «Είναι πολύ δόλοι και ασυνείδητοι, γιατί σε μένα μιλούσαν με γλώσσα ειρηνική και φιλική, μέσα τους όμως σκέφτονταν και σοφίζοντα σχέδια δόλια. Να
και το κείμενο του σχετικού στίχου.

όλος. Κάποιος επιλείψιμος στόχος, κάποια σκοπιμότητα. Σπάνια να δεις το βάθος του ανθρώπου, να δεις την καρδιά του. Άνθρωπο βλέπεις, καρδιά δεν βλέπεις. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Βλέπεις τον άνθρωπο, το θαυμάζεις για το έναν ή το άλλο χάρισμα, τον κάνεις φίλον, του εμπιστεύεσαι κέρια θέση στη δουλειά σου, αλλά αλίμονον, η καρδιά αυτού πλήρης δόλου. Δόλος της πάσης φύσεως συναλλαγές, δόλος παντού. Ζούμε σε έναν κόσμο δόλιον. Σπάνιοι οι γνήσιοι άνθρωποι στο ήθος, οι ειλικρινείς, οι ανυπόκριτοι. Σώσω με Κύριε ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγόθησαν εαλήθιε από τον ιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησαν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χιλιδόλια εγκαρδία και εγκαρδία ελάλησαν κακά, λέει ο Δαβίδ στο Ψαλμόν 11. Δηλαδή, σώσε με Κύριε επειδή εξαφανίστηκε ο όσιος, επειδή χάθηκαν οι φιλαλήθεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Μάταια λόγια λέγει ο καθένας των διπλανών του. Με δόλια χείλη μιλούν από διπλήν καρδιάν. Η διπλοπροσωπία τους είναι φοβερή. Ταιριάζει και μόνο για το δόλον, τη δολιότητα, να έρθει ένας Διογένης και γυρίζοντας τον κόσμο όλο με αναμένον το φανάρι κάθε μέρα να φωνάζει «Ζητώ άνθρωπον χωρίς δόλον». Αναφέρομαι από την Καινή Διαθήκη μερικά παραδείγματα δολίων ανθρώπων. Πρώτον, οι Φαρισαίοι. Η συμπεριφορά τους γενικά και ειδικά προς τον Χριστό ήταν δόλια. Με κάθε τρόπον προσπαθούσαν με δόλον να παγιδεύσουν και να εξοντώσουν τον Χριστό. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο κεφάλαιο 22. Τότε πήγαν οι Φαρισαίοι και έκαναν σύσκεψη πώς να τον παγιδεύσουν με ερωτήσεις. Στο κεφάλαιο 26 αναφέρει, συγκεντρώθηκαν τότε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου στο παλάτι του αρχιερέως και αποφάσισαν να συλλάβουν με δόλον τον Ιησούν και να το θανατώσουν. Ένα δεύτερο παράδειγμα από τις πράξεις είναι ο μάγος Ελίμας. Ο Απόστολος Παύλος, ασκώντας την Ιεραποστολή, έφτασε στην Πάφον της Κύπρου. Εκεί ο ανθύπατος Σέργιος Παύλος προσκάλεσεν στο διοικητήριον τον Βαρνάβαν και τον Παύλον για να ακούσει τον Λόγον του Θεού. Ήταν καλή ψυχή ο ανθύπατος, είχε πνευματικά ενδιαφέροντα και ενώ άκουγε με πολλήν προσοχήν και ενδιαφέρον τον Απόστολον Παύλον, ο μάγος Ελίμας θέλησε να απομακρύνει τον ανθύπατον από τη χριστιανική πίστη με δόλιους και ραδιούργους τρόπους. Αγανάκτησε ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών Παύλος και γεμάτος Πνεύμα Άγιον κοίταξε τον μάγον και του είπεν «Ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας, ου παύση διαστρέφοντας οδούς του Κυρίου τας ευθείας, σύ που είσαι γεμάτος από κάθε δόλον και ραδιουργία, εχθρέ πάσης αρετής, δεν θα παύσεις να διαστρέφεις τους ορθούς δρόμους του Κυρίου».

Κλασικό παράδειγμα δουλειότητας στην Καινή Διαθήκη είναι ο Ιούδας. Ενώ ο Ναθαναήλ έμεινε γνωστός ως άδωλος, ως άνθρωπος μέσα στον οποίο δεν υπήρχε δόλος, ο Ιούδας έμεινε γνωστός ως προδότης αλλά και ως δόλιος. Τη δολιότητα του Ιούδα παρουσιάζει στο πιο κάτω κείμενο ο αρχιμαντρίτης Δανιήλ Αεράκης, το οποίο σας μεταφέρω διασκευασμένο και γλωσσικά απλοποιημένο. Η συμπεριφορά του Ιούδα καθόλου το τριετές διάστημα της μαθητείας του κοντά στο Χριστόν, αλλά ιδιαίτερα κατά το στάδιο της προδοσίας και της σύλληψης του Κυρίου, χαρακτηρίζεται από δολιότητα. Η ύμνη της Μεγάλης Εβδομάδος και ιδιαίτερα η ύμνη της Μεγάλης Πέμπτης επανειλημμένα ονομάζουν τον Ιούδαν δόλιον και παρουσιάζουν τις δόλιες ενέργειες του. «Ο τρόπος σου δολιότητος γέμει, παράνομε Ιούδα», αναφέρει ο Ιερός Υμνογράφος. Ας παρακολουθήσουμε ορισμένες εκδηλώσεις της δολιότητας του Ιούδα. Πρώτον, όταν ακολουθούσεν τον Χριστόν, γεμάτος δόλων και πονηρίαν, ακολουθούσεν εκείνον ως αμαρτίαν ούκε ποιήσε, ουδε ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ενώ ήταν φιλάργυρος, ακολουθούσεν εκείνον ο οποίος εκαλούσεν τους μαθητές του να δώσουν τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς και να τον ακολουθήσουν ως αχτίμονες. Ενώ σκεφτόταν πονηρά για το διδάσκαλον, προσποιόταν αγάπην και αφοσίωση. Ως εξής παρουσιάζει ο υμνογράφος το δόλιο μαθητήν: «Ιούδας ο δούλος και δόλιος, ο μαθητής και επίβουλος, ο φίλος και διάβολος, εκ των έργων απεφάνθη. Οικολούθη γάρ το διδασκάλο και καθεαυτόν εμελέτα την προδοσία». Δηλαδή ο Ιούδας φάνηκε από τις πράξεις του ότι φαινομενικά ήταν δούλος, πραγματικά όμως δόλιος. Φαινομενικά μαθητής του Χριστού, πραγματικά ύπουλος εχθρός. Ακολουθούσαν τον διδάσκαλον, αλλά στα βάθη της καρδιάς του σχεδίαζαν την προδοσία. Η δολιότητα έκανε τον Ιούδα να αλλάζει προσωπείον. Ενώ εμισούσεν τον Χριστόν, φαινόταν ότι τον αγαπούσεν. Ενώ φαινόταν ότι τον αγαπούσεν, παρουσιαζόταν τους εχθρούς ως προδότης. Μισώνε φίλην, φιλώνε πόλη, τον εξαγοράσαν τα ημάς εκ της κατάρας. Η δολιότητα του φανερώθηκε πιο καθαρά στο σπίτι του Λαζάρου στη Βιθανία. Η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, για να δείξει την αγάπη και ευγνωμοσύνη της των Κύριων, αλήφει με πολύτιμο μύρον τα πόδια του. «Η οικία επλήστην εκ της οσμής του μύρου», λέγει ο Ευαγγελιστής. Αλλά η καρδιά του Ιούδα ήταν γεμάτη δυσοσμίαν, γεμάτη κακίαν και δόλων. Ήταν κατάλληλη ευκαιρία να κάνει καλήν εντύπωση ο δόλιος Ιούδας. Φορεί το προσωπείο της φιλοπτωχίας και ρωτά: «Διατί τούτον το μύρον ούκε πράθη δεν επολύθη 300 διναρίων και εδόθη πτωχής?» Αυτός που επρόκειτον να πωλήσει τον ατίμητον ενδιαφέρεται για τους φτωχούς. Αυτός που επρόκειτον να παραδώσει τον Χριστό στους εχθρούς του ή να απολέσωσιν αυτόν ενδιαφέρεται για την απώλεια του μύρου. Με την υποκριτική ερώτησή του και το ενδιαφέρον του για τους φτωχούς δείχνει και το πάθος της φιλαργυρίας του θέλει να ικανοποιήσει. Αυτό το είπε όχι γιατί νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέπτης και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε για τον εαυτόν του από τα χρήματα που έβαζα σε αυτό, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Μεγαλύτερη υπήρξε η δολιότητα του Ιούδα κατά τον μυστικό δείπνον. Ο Κύριος απευθύνεται στους μαθητές του και λέει: «Αλήθεια σας λέγω, ένας από σας θα με προδώσει». Αυτοί λυπήθηκαν κατάκαρδα και άρχισαν ένας-ένας να ρωτούν: «Μήπως εγώ, Κύριε?» Και ο Ιούδας,
ό της υποκρισίας του, ρωτά και αυτός σαν να μην γνωρίζει. Μη τι εγώ είμαι ραβή. Μόνον άνθρωπος στη ψυχή του οποίου εισήλθεν ο σατανάς θα μπορούσε να δείξει τέτοια δολιότητα. Συνδυπνούσε με το διδάσκαλον ως μαθητής, ενώ εσχεδίαζε πονηρά εναντίον του. Συμμετείχε στη Θεία Τράπεζα όχι με καρδιά καθαρήν, αλλά με καρδιά δόλια. Κοινώνησε του Θείου Σώματος και Αίματος με πονηρή καρδιά. Πόσοι από μας άραγε προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία με καρδιά ακάθαρτην, γεμάτη κακίαν και δόλο. Γι' αυτό ο υμνογράφος λέει: «Μη δεις ο πιστή του δεσποτικού δείπνου αμύητος, μη δεις όλος ως ο Ιούδας δολίος προσίτω τη τραπέζη». Αλλά εκεί που η δολιότητα του Ιούδα φτάνει στο αποκορύφωμά της, είναι στον τρόπο της προδοσίας. Δεν παρέμεινε μέχρι το τέλος του μυστικού δείπνου. Εγκατέλειψεν τον διδάσκαλον και τον όμιλον των μαθητών και προχώρησε στο σκοτάδι της νύχτας να συναντήσει τους εχθρούς του Χριστού. Έφυγε για να συναντήσει σε λίγον τον Χριστό στον κήπο της Γεστημανή. Οδηγεί τον όχλον, ο οποίος με ξύλα και μαχαίρια πηγαίνει να συλλάβει τον Χριστόν. Είχεν δώσει συστηματικό σημείο το φίλημα. Αυτός που τον πρόδιδε τους είχε δώσει τούτον το συστηματικό σημάδι: «Όποιο φιλήσω αυτός είναι, πιάστε τον». Αμέσως λοιπόν πλησίασεν τον Ιησούν και του είπεν: «Χαίρε διδάσκαλε», και το φίλησεν. Χρησιμοποίησεν τη θερμότερη εκδήλωση αγάπης για να προδώσει τον Κύριο. Θα μπορούσε με άλλο σημείο να υποδείξει στους εχθρούς του τον Ιησούν. Προτίμησε όμως το δολιότερον τρόπον, φιλήματι δολίο παραδίδους αυτών της ανόμης. Και άκουσεν το παράπονο του διδασκάλου: «Ιούδα, με φίλημα προδίδεις τον Υιόν του ανθρώπου». Ο δόλιος Ιούδας είχε και έχει πολλούς μιμητές. Υπάρχουν πολλοί που κινούνται στο σκοτάδι και μελετούν δολιότητας όλη την ημέρα, όπως γράφει ο Δαβίδ. Εργάζονται ύπουλα σε σκοτεινά παρασκήνια και ενώ εκεί καταστρώνουν σχέδια πονηρά, δημόσια παρουσιάζονται αθώα περιστέρια, γεμάτη αγάπη και ευγένεια. Παριστάνουν το φίλον ενώ σκάπτουν τον τάφον του άλλου. Χαμογελούν με τα χείλη ενώ στην καρδιά τους φωλιάζει το μίσος και ο φθόνος. Άλλα σκέφτονται και άλλα εκδηλώνουν και άλλα λέγουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνήθισαν σε μια ζωή ψεύδους, υποκρισίας και δολιότητας. Ο τρόπος τους δολιότητος γέμι, όπως λέει ο υμνογράφος. Αυτοί είναι σε θέση να εργάζονται για την εξόντωση όσων διαφωνούν με αυτούς και να εκφράζουν συγχρόνως συμπάθεια για όσα αυτοί υποφέρουν. Είναι οι άνθρωποι που νομίζουν ότι μπορούν με τον τρόπο αυτόν να επικρατήσουν. Αλλά η Αγία Γραφή, που μας παρουσιάζει το τραγικό τέλος του δόλιου Ιούδα, μιλά και για το τέλος όλων των πονηρών ανθρώπων. «Οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται», γράφει ο Δαβίδ στο Ψαλμό 36, «θα τιμωρηθούν, αν όχι πάντοτε στην παρούσα ζωή, εξάπαντος στην άλλην».

Άγιος Μάρκος ο Ασκητής γράφει: «Από εκείνους που κάνουν κακό στον συνάνθρωπον τους φανερά, χειρότερος είναι ο λαθροκακούργος, αυτός δηλαδή που αδικεί των πλησίων του ύπουλα. Γι' αυτό ακριβώς εκείνος βαρύτερα κολλάζεται. Αυτός που κάνει δολοπλοκίες και είναι κακοποιός χωρίς ο ίδιος να φανερώνεται, είναι φίδιν κατά την Αγία Γραφή που παραμονεύει στο δρόμο και δαγκώνει. Εκείνος που άλλοτε μένε παινεί των πλησίων του και άλλοτε τον κατηγορεί, έχει νικηθεί από την καινοδοξία και το φθόνον, και με τους επένους αφενός προσπαθεί να κρύβει το φθόνον, ενώ με τις κατηγορίες αφετέρου κοιτάζει να παρουσιάσει τον εαυτόν του από τον άλλον καλύτερον. Όπως όμως δεν είναι δυνατόν να βόσκους των ίδιων τόπων πρόβατα και λύκοι μαζί, έτσι είναι αδύνατον να τύχει της εσπλαχνίας του Θεού εκείνος που δόλια αδικεί των πλησίων του». Πράγματι, κάθε κακός άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Ο πιο επικίνδυνος όμως, από τον οποίο δύσκολα μπορούμε να προφυλαχτούμε, είναι ο δόλιος. Τους άλλους τους βλέπεις, τους βλέπουμε. Ξέρουμε κατά κανόνα ποιοι είναι, τι επιδιώκουν, τι κακό μπορούν να μας κάνουν. Το δόλιο όμως δεν τον αντιλαμβανόμαστε αμέσως. Δεν διακρίνομαι από την αρχή την κακία που κρύβει μέσα του και τους σκοπούς που επιδιώκει. Οι δόλοι άνθρωποι φορούν το ένδυμα της υποκρισίας, φέρονται σαν αθώα πρόβατα ενώ είναι λύκοι. Δεν διακρίνομαι από την αρχή την κακία που κρύβουν μέσα τους και τους σκοπούς που επιδιώκουν, γιατί στην αρχή στάζει μέλιν το στόμα τους. Σοφές είναι οι συμβουλές τους. Φαίνεται ότι τίποτε άλλον δεν τους απασχολεί παρά το δικό σου συμφέρον, η πρόοδος σου, η ανάδειξή σου στην κοινωνία. Διορθώνουν τα σφάλματά σου και σε θαρρύνουν σε κάθε τι που σε ευχαριστεί. Σου δίνουν την εντύπωση του πιο ειλικρινούς και αφοσιωμένου φίλου. Σε φέρνουν σε σημείο να μακαρίζεις τον εαυτό σου γιατί βρήκες τέτοιους πιστούς φίλους και είσαι έτοιμος να τους ανοίξεις την καρδιά σου και να τους δώσεις πλήρη εμπιστοσύνη. Ενώ όμως δείχνουν αυτήν τη συμπεριφορά, παράλληλα καταστρώνουν εναντίον σου τα πιο σκοτεινά και εξοντωτικά σχέδια και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή να τα εφαρμόσουν. Ο προφήτης Δαβίδ, που στην πολυκύμαν της ζωήν του αντιμετώπισε δόλιους εχθρούς, τους περιγράφει παραστατικά στο Ψαλμόν 54. Ένας μάλιστα από αυτούς ήταν άνθρωπος που είχε την μεγίστην εκτίμηση του Δαβίδ. Τόσο πολύ τον εκτιμούσε, τόση εμπιστοσύνη του είχε, ώστε τον εθεωρούσε σαν δεύτερον εαυτόν του. Τον είχε σύμβουλον και φίλο στενών. Έτρωγε μαζί του στο βασιλικό τραπέζι και του έκαμνε ευχάριστη συντροφιά. Ακόμη πήγαιναν μαζί στον ναό να λατρεύσουν από κοινού το Θεό. Και όμως ο άνθρωπος αυτός εσχεδίαζε κακά εναντίον του Δαβίδ. Συμμάχησε με τους εχθρούς και σκόπευε το θάνατόν του. Οι δόλοι άνθρωποι, αγαπητοί μου ακροατές, ξέρουν να κρύβονται, να καμουφλάρονται για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας. Κάποτε βέβαια καταλαβαίνουμε τη δολιότητα του κρυφού αυτού εχθρού, αλλά ίσως να είναι τότε πολύ αργά. Το κακό μπορεί να έχει γίνει και τότε θα δούμε πόσο μεγάλος εχθρός ήταν ο δόλιος. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη ζωή μας, να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας για να μην πέσουμε θύματα δολίων ανθρώπων. Παράλληλα, όταν συναντούμε δολιότητες, όταν δόλοι άνθρωποι εξεγείρονται εναντίον μας, με πλήρη εμπιστοσύνη να καταφεύγουμε στον Κύριον και να τον παρακαλούμε να μας γλιτώσει.
Να επαναλαμβάνουμε τη δέηση του Δαβίδ. Κύριε, ρίσε τη ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Μόνον έτσι θα είμαστε ασφαλείς και θα βγαίνουμε ειρηνικοί και νικητές κατά των πειρασμών των δολίων ανθρώπων.

Ύστερα από όσα είπαμε για το δόλο, αγαπητοί μου ακροατές, πρέπει όλοι μας να κάνουμε αυτοκριτική με σκοπό να διαπιστώσουμε μήπως και εμείς έχουμε δόλο χωρίς να το γνωρίζουμε. Σε αυτό κυρίως πρέπει να δώσουμε βαρύτητα, να ρωτήσουμε τον εαυτό μας τι είμαστε. Είμαστε άδολοι, ειλικρινείς, απονήρευτοι? Μπορεί ο Κύριος να πει για τον καθέναν από μας είδε άνθρωπος ενώ δόλος ούκεστη? Να κάνουμε μια αυτοεξέταση και αν εντοπίσουμε έστω και ίχνη δόλου, να τα αφαιρέσουμε από την καρδιά μας. Ο Λόγος του Θεού μας συνιστά να αποβάλλουμε από μέσα μας κάθε δόλον. Φέρνουμε στη μνήμη μας μερικές από τις προτροπές που υπάρχουν στην Αγία Γραφή. Πρώτον, παύσον τη γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δόλον, γράφει ο Δαβίδ στο Ψαλμόν 33. Παύσε τη γλώσσα σου από πικρές κακολογίες και κλείσε τα χείλη σου για να μην λαλούν δόλια, κατασκευάσματα και συκοφαντικές επινοήσεις προς καταστροφήν του πλησίου σου. Δεύτερον, άντρα δόλιον δε λύσσεται Κύριος, λέει πάλιν ο Δαβίδ στο Ψαλμόν 5. Δε λύσσεται, συχαίνεται, αποστρέφεται ο Κύριος. Είναι φοβερό να αποστρέφεται ο Θεός των άνθρωπων και γίνεται αυτό γιατί ο Θεός αποστρέφεται τη δολιότητα, τις σκέψεις, τα σχέδια, τις ενέργειες του δόλιου ανθρώπου. Και εφόσον ο δόλιος άνθρωπος επιμένει σε αυτά, τότε και αυτόν το δελίσσεται ο Κύριος και επιφέρει εναντίον του τιμωρίες. Δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά, γράφει στο Ψαλμόν 72. Δεν μένει ο δόλιος άνθρωπος χωρίς ανταπόδοση της κακίας του και η ανταπόδοση είναι συντριπτική. Στο Ψαλμόν 119 ο Δαβίδ ρωτά τον δόλιο: τι δοθήσει και τι προσθεθήσει προς γλώσσα δολία, τα βέλη του δυνατού εικονισμένα συν της άνθραξη της ερημικής. Τι κέρδος και τι ανταπόδοση νομίζεις πως θα έχεις για τη δολιότητά σου? Θα έχεις τη θείαν οργήν, η οποία σαν με φλογοβόλα βέλη θα σε κατακαύσει, θα σε τιμωρήσει κατά τον πιο φοβερόν όσων και δίκαιων τρόπων. Αυτή είναι η αμοιβή της δολιότητας. Αντίθετα, στο Ψαλμόν 31 αναφέρει ο Δαβίδ: «Μακάριος ανήρ, ο ου μη λογίσεται Κύριος αμαρτίαν, ουδε εστίνεν το στόματι αυτού δόλος». Δηλαδή ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος στον οποίον ο Κύριος δεν θα λογαριάσει αμαρτίαν ώστε να ζητήσει ευθύνην από αυτόν, ούτε υπάρχει στο στόμα του δόλος αλλά μόνον ειλικρίνεια και ευθύτητα. Τέταρτον, δίκαιος εστίν ο Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησεν, ευθύτητας είδεν το πρόσωπον αυτού. Ο Κύριος είναι δίκαιος και αγαπά τη δικαιοσύνη, στρέφει το πρόσωπον του με ηλαρότητα και με ευμένεια στους ειλικρινείς και έντιμους ανθρώπους. Συνεχίζουμε με δύο προτροπές του Αποστόλου Πέτρου που συναντούμε στην πρώτη του επιστολή. Στο κεφάλαιο 2 αναφέρει: «Αποθέμενοι ούν πάσαν κακίαν και πάντα δόλων και υποκρίσεις». Δηλαδή πετάξτε από την καρδιά σας κάθε κακία και κάθε δολιότητα και κάθε είδος υποκρισία. Στο κεφάλαιο 3 αναφέρει: «Ο θέλος ζωήν αγαπάν και η δίνη μέρας αγαθάς, παυσάτω τη γλώσσαν αυτού από κακού και χείλη αυτού του μη λαλήσε δόλων». Αν θέλουμε λοιπόν μια ζωή ειρηνική και να βλέπουμε καλές τις ημέρες της ζωής μας, να παύσουμε τη γλώσσα μας από κάθε κακό λόγο
και να μην επιτρέπουμε στα χείλη μας να λαλήσουν ποτέ δολιότητα. Να λαχταρούμε να γίνουμε όπως ο Ναθαναήλ, χωρίς δόλο στην καρδιά μας. Να φτάσουμε στο σημείο να λέμε μαζί με τον Δαβίδ, «Κύριε, εδοκίμασάς με και έγνωσμε, ότι ου και στη δόλος εγλώσσι μου και συνεπώς ούτε και στην καρδιά μου». Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Μεταξύ των πολλών αρετών, η Κοσμήτω Λεωνίδας και με τη μεγάλη αρετή της ελεημοσύνης. Παραλείπουμε τις όσες άλλες αγαθοεργίες έπρατε καθημερινά στους φτωχούς, στην εκκλησία, σε ιερές μονές, ιδρύματα κτλ. Αναφέρουμε μόνον ένα δείγμα θυσίας εκ του υστερήματος και όχι εκ του περισσεύματος. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη, πλησίαζε το Πάσχα. Παραδόξως, η συνταποθήκη του Λεωνίδα ήταν αδιανή. Η νοικοκυρά συνηθισμένη για τα Πασχαλινά ενημερώνει τον σύζυγο. «Αλεύρι δεν έχουμε», τρέχει ο καλοσύζυγος και φροντίζει να δανειστεί 10 οκάδες αλεύρι για τις απαραίτητες ανάγκες. Αφού επιστρέφει με το αλεύρι χαρούμενος, σε λίγο να και χτυπά κάποιος την πόρτα. Ένας φτωχός ζητά λίγο αλεύρι. Ο Λεωνίδας, χωρίς καν να το εξηγήσει ότι μόλις και αυτός προμηθεύτηκε το απαραίτητο δανεικό, λέει στη γυναίκα του: «Δέσποινα, δώσε το μισό αλεύρι στο φτωχό». Η Δέσποινα ζορίστηκε: «Μα ευλογημένε, να είχαμε ευχαρίστως. Αυτό δεν φτάνει ούτε εμάς. Τι θα γίνει?» Και ο Λεωνίδας ξανά: «Δώσε το μισό και ελπίζω στον Θεό ότι δεν θα πεινάσουμε». Έτσι και έγινε. Αυτό φανερώνει και μεγάλη ελεημοσύνη, αλλά και πολύ βαθιάν πίστη. Σαν απόδειξη της βαθιάς πίστεως του Λεωνίδα, θα αναφερθούμε αργότερα σε ένα άλλο περιστατικό. Επί 7 ημέρες, γονικλινής κάποτε, μπροστά στο εικονοστάσι, προσευχόταν αδιαλείπτος, χωρίς ύπνο, χωρίς ψωμί, χωρίς νερό.

καλλίτεκνος αλλά και πολύτεκνος Δέσποινα έφερε 10 τέκνα στη ζωή. Όμως κρίμασιν ίσο Κύριος είδεν, εξ αυτών επέζησαν μόνον τα 5. Εξ αυτών δε πάλιν ο πρώτος, ο Δημήτριος, σε ηλικία μόλις 30 ετών, κατόπιν σύντομης θανατηφόρου νόσου, απήλθε προς τα ουράνια. Δεύτερη είναι η Αγάθη και τρίτος ο Χαράλαμπος. Τελευταίοι ακολουθούν οι δίδυμοι Κοσμάς και Δαμιανός. Η οικογένεια Λεωνίδα Γαλανόπουλου, αλλά και όλος ο υπόλοιπος ποντιακός ελληνισμός, ετύχαναν μέχρι τότε τη τσαρικής ορθόδοξης εύνοιας. Κατά συνέπεια, η ζωή εκυλούσε πολύ ομαλά και ειρηνικά. Όμως τα πράγματα και πάλι άλλαξαν άρδιν με την επανάσταση των Μπολσεβίκων, την πτώση του τσαρισμού και επικράτηση των πρώτων. Και πάλι εκ νέου δοκιμασίες. Το νέο καθεστώς επιχειρεί με παντός είδους πιέσεις και κακουχίες να επιβάλλει την αθεία. Προτού απροβλέπτου νέου αυτού κινδύνου, πολλοί εκ των ποντίων, μεταξύ των οποίων και το γένος Γαλανόπουλου, αποφασίζουν να μετικήσουν σε πάτριον ελληνικών έδαφος. Κατά το 1922 μεταβαίνουν ως πρώτον σταθμό στην ελληνικότατη Λέσβο. Από εκεί, μετά από λίγο, καταφθάνουν στην ένδοξη Θεσσαλονίκη. Όμως και εκεί δεν έπαυσαν να διερευνούν το καταλληλότερο τόπο στον οποίο θα μπορούσαν να ζήσουν με τις συνηθισμένες ασχολίες τους. Δεν άργησαν να μάθουν ότι εκεί κοντά στη Δράμα υπάρχουν αγρή αλλά και άφθονο νερό για φυτοκαλλιέργεια. Γύρω στο 1922-23 λοιπόν εγκαθίστανται οριστικά στο ωραίον αρκαδικόν προάστιο της πόλεως Δράμας.

Χαράλαμπος γεννήθηκε στη Ρωσία γύρω στο 1910. Ένας θείος του, ο Αναστάσιος, μετέπειτα μοναχός Αρσένιος, εφορούμενος από θείο έρωτα, πριν ακόμα γεννηθεί ο Χαράλαμπος, σχεδιάζει την αναχώρησή του για τους Αγίους Τόπους για να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στον δημιουργό του. Όμως ένα ακόμα παραμένει ως τελευταίο εμπόδιο. Επιθυμεί να βαφτίσει ένα βρέφος πριν αναχωρήσει, για να μην του βάλει ο Χριστός στην αγκαλιά μια πέτρα στην άλλη ζωή. Αυτό ήταν μια από τις λαϊκές παραδόσεις του Πόντου για όσους δεν βαφτίσουν έστω και ένα βρέφος. Πριν ακόμα γεννηθεί ο Χαράλαμπος, λέγει ο Αναστάσης στον αδελφό του: «Λεωνίδα, αυτό που θα γεννήσει Δέσποινα είναι δικό μου. Εγώ θα το βαφτίσω. Μ' ακούς?» Έτσι και έγινε. Πράγματι, ο βαπτιστικός του Αναστάση έγινε κατεξοχήν δικός του θείου και αναδόχου του, ακολουθήσας αργότερα κατά πάντα τα ίχνη του. Κατά το Άγιο Βάπτισμα ονομάστηκε Χαράλαμπος. Ο μικρός Χαράλαμπος έζησε τα παιδικά του χρόνια στη Ρωσία. Επόμενο ήταν να γνωρίζει καλά και τη ρωσική γλώσσα. Καταρτισμένος με τα ρωσικά αλλά και με πολλές ρωσικές αναμνήσεις, ήδη σε ηλικία 12 ετών, με όλη τη συγγένειά του, καταφθάνει στον οριστικό σταθμό, δηλαδή στο προάστιο της δράμας Αρκαδικό. Εκεί τελειώνει το δημοτικό με άριστες επιδόσεις και εγγράφεται στη συνέχεια στο γυμνάσιο. Αφού και πάλι είναι αριστούχος, τελειώνει τις δύο πρώτες τάξεις, αναγκάζεται παρά την θέλησή του για λόγους ανάγκης και υπακοής προς τους γονείς να διακόψει. Είχε ενμένος έμπειρος ο Λεωνίδας μεγάλη επιτυχία στην καπνοκαλλιέργεια. Δυστυχώς όμως, εξευτελίστηκαν τότε τόσο πολύ οι τιμές σε βαθμό όπου εκινδύνευε να χρεοκοπήσει. Πρώτου κινδύνου αυτού, επιστρατεύει ως αρρωγόν της οικογένειας το μεγαλύτερο από τα άρνα τέκνα του. Έκτοτε ο Χαράλαμπος επιδίδεται σε γεωργικές και χειρονακτικές αλλά και παντός είδους εργασίες προκειμένου να αποκομίσει τα προς το ζήν για την οικογένειά του. Αργότερα διορίστηκε και κλητήρα στην ομαρχία. Την ημέρα δούλευε στους αγρούς, το βράδυ κουρέας ως δεύτερο επάγγελμα. Στα πανηγύρια και τις συγκεντρώσεις παντού έτρεχε σαν μικροπολιτής, πάντοτε με τον τίμιο ιδρώτα. Κάποτε ενέσκυψε ψήρα στην περιοχή της Δράμας και από την φαγούρα που προκαλούσε στα μαλλιά όλος ο κόσμος κρατούσε χτένι στο χέρι. Τότε μεθοδεύτηκε το εξής. Επέρνε από το σφαγείο όλα τα κέρατα των ζώων και αφού τα ζέστενε τα σκάλιζε και έκαμνε περίφημες χτένες. Αν και στα πρώτα του χρόνια εξωτερικά φαινόταν πολύ εξωστρεφής και κοινωνικός, όμως ως προς την τιμιότητα ήταν υπόδειγμα σε όλους. Ένα παράδειγμα μόνο αναφέρουμε, παρόμοιο θα λέγαμε με του σόφρονος δικαίου εκείνου Ιωσήφ του Παγκάλου.

Κάποτε σε ηλικία 22-23 ετών, εκδαιμονικής συνεργίας, μια πανέμορφη κόρη και μάλιστα επαντρεμένη με αξιωματικόν του στρατού, ετρώθηκε από σατανικό έρωτα προς τον νεαρό Χαράλαμπο. Συνεχωμένη μια πορεία, πώς να επιτύχει του ποθουμένου και αφού κατ' επανάληψη προκλήσεις έπεφταν στο κενό, η δολή αυτή μενάς, τέλος, τι μεθοδεύεται. Σε μια απουσία του συζύγου της, στείνει καρτέρι έξω από την οικία του νέου. Μόλις ο Χαράλαμπος αμέριμνος εξέρχεται για κάποια δουλειά, ως άλλη αλεπού, προσποιείται ότι θέλει να πάει σπίτι της, αλλά φοβάται μόνη της. Εκλυπαρεί λοιπόν τον νέο να τη συνοδεύσει. Απονήρευτος όπως ήταν ο νεαρός Χαράλαμπος, τη συνόδευσε μέχρι την οικία και ετοιμάζεται να φύγει. Εκείνη ξανά: «Σε παρακαλώ, έλα μέσα 5 λεπτά, να πιείτε ένα νερό με τον άντρα μου, πολύ θα χαρεί». «Όχι, ναι». Τέλος πάντων, διστακτικός μπαίνει στο σπίτι. Αλλά η πετεφρίνα εκείνη, αφού κλείει την πόρτα, γδύνεται μπροστά του και τον προκαλεί. Κι όμως, ο μιμητής αυτός του Σόφρονος και Παγκάλου Ιωσήφ, αφού πρώτα με προσβλητικά λόγια την επετίμησε, άνοιξε την πόρτα και δρομαίως επέστρεψε σπίτι.

Στα νεανικά του χρόνια, αν και ήταν εμποτισμένος γερά από θρησκευτικές ρίζες, εντούτοις δεν εγνώριζε σε βάθος την πνευματική ζωή. Γι' αυτό και ασχολείται με διάφορα σπορ, ποδόσφαιρο, δημοτικούς χορούς, τραγούδια, θέατρα κτλ. Σε όλα αυτά ήταν άφθαστος παντού. Μας έλεγαν οι συνομήλικοί του, όταν είχαμε τερματοφύλακα της ομάδας του χωριού μας στο Χαράλαμπο, ενικούσαμε και αυτήν ακόμα την δόξα δράμας. Σε κάθε παιχνίδι, στο τέλος ήρωας ήταν ο Χαράλαμπος. Τον κουβαλούσαμε στους ώμους μας και τον γυρνούσαμε για να τον δοξάσουν οι οπαδοί του. Όσο για τους γάμους, λέει ο ίδιος, συνήθιζα να πηγαίνω όπου με καλούσαν. Εκεί όμως μου συνέβαινε κάτι παράξενο. Όλος ο κόσμος έτρωε, έπινε, χόρευε, γλεντούσε. Εμένα και μια θεία μου μας έπιανε μια συγκίνηση και αντί για γέγια και χορούς, δώσ' του κλάμα. Δεν μπορούσαμε να βαστάξουμε τον εαυτό μας. Μας ρωτούσαν οι άλλοι με απορία τι συμβαίνει. Δεν ήξερα να απαντήσω, μόνο συνέχιζα να κλαίω ασταμάτητα. Αργότερα ενόησα ότι αυτό ήταν από τον Θεό. Ο γάμος είναι μέγα μυστήριο. Γυρνώντας το όμως και λίγο στο καλαμπούρι, μας έλεγε χαριεντιζόμενος, «Μα δεν είναι και να τους κλάψεις. Εδώ οι καλογερικοί είναι παράδεισος και αυτοί προτιμούν να δεθούν με τα δεσμά του γάμου». Αναφέρουμε όλα αυτά σαν μικρή ένδειξη των πολλαπλών ικανοτήτων του νεαρού Χαράλαμπου και στον κοινωνικό τομέα. Όμως δεν άργησε κατά θείαν οικονομία να εμβαθύνει στην πνευματική ζωή, ούτως ώστε, κατά παράδοξον για τους πολλούς τρόπων, να αποσυρθεί από όλα όσα προαναφέραμε.

τα δανειανικά χρόνια του Χαράλαμπο, την εκκλησία είχε συγκλονίσει η ημερολογιακή αλλαγή, εξαιτίας της οποίας είχε διχαστεί το εκλεκτό πίμνιο σε δύο αλληλομαχόμενες μερίδες. Η μεν πρώτη υποστήριζε υπακοή στην εκκλησία, η δεύτερη όμως προσκολλημένη στην εορτολογική παράδοση, κατ' ουδένα τρόπο συγκατετίθετο στην αλλαγή. Στη δεύτερη αυτή μερίδα προσεχώρησαν και οι οικοί του Χαράλαμπου, καθώς και ο ίδιος, ο οποίος δεν άργησε μάλιστα να προβληθεί ως ηγετικός τέλεχος του αγώνα. Στην παράταξη αυτή, ως διηγείται ο ίδιος, διέκρινε ευλαβείς, απλοϊκούς, αγνούς χριστιανούς, οι οποίοι πιστεύοντας το δίκαιο ανέλαβαν αγώνα μέχρι και των γνωστών διωγμών που υπέστησαν. Μεταξύ αυτών διακρινόταν ένας ευλαβέστατος άγαμος μεσήλικας, ονομαζόμενος Ηλίας. Ο Χαράλαμπος μόλις επεσήμανε την αρετή και το σπάνιο αγωνιστικό του φρόνημα, έκτοτε δεν τον αποχωρίστηκε μέχρι της ημέρας της αποταγής του στο Άγιο Όρος. Η γνωριμία των δύο απέβηνε ο πρώτος πνευματικός σταθμός του Χαράλαμπου. Από εκείνη την ημέρα άρχιζε να αποσύρεται από όλες τις κοσμικές δραστηριότητες και ήδη οι φύλαθλοι και όλοι οι θαυμαστές του άρχισαν να χάνουν οριστικά τα ίχνη του. Μπήκε σε ένα πολύ αυστηρό ασκητικό πρόγραμμα που θα το ζήλευαν και πολλοί σημερινοί ασκητές. Την ημέρα δουλειά, τη νύχτα αγρυπνία. Ανεξαρτήτως ότι όργωνε με ζώα πολλές φορές από το πρωί ως το βράδυ, κατά τις νηστείες αρκείτο με ξηροφαγία και μάλιστα μονοφαγία κατά την 9η Βυζαντινή ώρα. Κατάργησε εντελώς την κρεοφαγία. Η αγρυπνία πάντα πολύ ωρη κάθε νύχτα. Κάποτε λέει πήγαινα ως μικροπολιτής στα πανηγύρια των νεοημερολογητών από τα μεσάνυχτα. Έψαχνα κατάλληλο τόπο να στήσω τα μικροεμπορεύματα και στη συνέχεια ανέκαμνα μέχρι χίγιες μετάνοιες την ακολουθία και τον κανόνα με το κομποσχήνι. Μέχρι να ξημερώσει να φανούν οι άλλοι μικροπολιτές, εγώ είχα τελειωμένα όλα τα πνευματικά μου και άρχιζα δουλειά μου.

αφού εθερμάνθηκε η καρδία του Χαράλαμπου με το θείο μπυρ, ήδη μπήκαν μέσα του οι πρώτοι λογισμοί της αποταγής εκ του κόσμου. Όμως τους λογισμούς αυτούς προσέκρουε το αγωνιστικό του φρόνημα και μάλιστα υπέρ του ημερολογιακού αγώνα. Προς αυτή την τάση μάλιστα τον ενεθάρρυναν και οι νέοι θαυμαστές του, ότι χάρη του αγώνα έπρεπε να ιερωθεί. Στη λύση αυτήν, ναι μεν δεν έβρισκε αντίθετον τον δάσκαλό του Ηλία, ο τελευταίος όμως ήταν κατηγορηματικός και απόλυτος. Ή θα γίνεις μοναχός, ή αν διακονήσεις τον κόσμο, έγγαμος κληρικός. Το γεγονός αυτό τον άφησε μετέωρο για πολλά ακόμα χρόνια, μέχρι την εποχή της κατοχής κατά τον πόλεμο του 40. Άλλοτε οι συγγενείς, άλλοτε οι φίλοι επίεζαν το Χαράλαμπο ότι μια πολύ σεμνή κοπέλα, η Μαρία, είναι η πιο κατάλληλη για πρεσβυτέρα. Πες, ξαναπες, τον έπεισαν επιτέλους να πει το ναι. Ο Χαράλαμπος λοιπόν, με ψυχρή καρδιά, επιτέλους επίστηκε να κλείνει προς τον έγγαμο ιερατικό βίο. Ο Θεός όμως, από αντίθετα γεγονότα, αλλιώς τα οικονόμησε.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Είχαμε ξεκινήσει, αγαπητοί ακροατές, να μιλούμε στην προηγούμενη μας ραδιοφωνική συνάντηση λίγο για την υμνολογία. Αναφερθήκαμε επίσης στις περιόδους εξελίξεως των χριστιανικών ύμνων. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτές τις περιόδους αναλυτικά. Η πρώτη περίοδος, από τον 1ο έως τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, στην περίοδο αυτή διακρίνεται μία προετοιμασία, προπαρασκευή, που περιλαμβάνει τους ύμνους των 5 πρώτων αιώνων. Κατά την περίοδο αυτή παίρνουν μορφή τα διάφορα είδη τροπαρίων της Εκκλησίας μας. Η δεύτερη περίοδος, από τον 6ο έως τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Η περίοδος αυτή αποτελεί το χρυσό αιώνα της εκκλησιαστικής υμνολογίας, κατά την οποία αναπτύσσεται το κοντάκιο. Τρίτη περίοδος, από τον 8ο έως τον 11ο αιώνα. Κατά την περίοδο αυτή αναπτύσσεται η δογματική ποίηση, ο κανόνας, και διαμορφώνονται σιγά σιγά οι εκκλησιαστικές ακολουθίες, τα λειτουργικά βιβλία και άλλα. Τέλος είναι η τέταρτη περίοδος, από τον 10ο αιώνα έως σήμερα. Η υμνολογία αρχίζει να παρακμάζει, καθότι οι ακολουθίες και τα λειτουργικά βιβλία έχουν ήδη διαμορφωθεί από την προηγούμενη περίοδο. Πλην όμως εξακολουθεί η δημιουργία νέων ύμνων, διότι καθιερώνονται νέες εορτές και νέες ακολουθίες και έτσι έχουμε νέους υμνογράφους. Ας έρθουμε τώρα να μιλήσουμε αναλυτικότερα για την πρώτη περίοδο. Χαρακτηριστικό της πρώτης περίοδου είναι η δημιουργία των πρώτων χριστιανικών ύμνων, καθώς και η γένεση και διαμόρφωση των τροπαρίων. Το ότι υπήρχαν ύμνοι κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους είναι αναμφισβήτητο από τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Ύμνοι αυτοί είχαν χριστοκεντρικό χαρακτήρα, καθώς μας πληροφορεί ο Οριγένης. Ο Ευσέβιος μαρτυρεί ότι οι χριστιανοί, οι γνώσοι των θεών, θεολογούντες, οπότε είχαν τα τροπάρια αυτά και δογματικό χαρακτήρα. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του αναφέρει: «Αλλά πληρούστε εν πνεύματι, λαλούνται σε αυτής ψαλμής και ύμνης και ουδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίο», πράγμα το οποίο παρατηρούμε στον ίδιον Απόστολο Παύλο, αλλού να προτρέπει τους χριστιανούς να υμνούν το Θεό. Η ψαλμή όμως του Δαβίδ δεν ήταν επαρκής, διότι δεν αναφέρονταν άμεσα στο πρόσωπο του Χριστού, της Θεοτόκου, των Αγίων και των Μαρτύρων. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε και η ανάγκη νέων ύμνων. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η ενότητά μας ολοκληρώθηκε. Για την υμνολογία όμως θα συνεχίσουμε και στις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα 13 του μηνός Ιουνίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνης. Τι αυτή η μέρα, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη της Οσίας Μητρός Άνης και του Ιού Ιωάννου. Επίσης, τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Τριφύλιου, Επισκόπου Λίδρας. Από τα πρώτα και βασικά γνωρίσματα του κάθε χριστιανού είναι η αγάπη του προς τον πλησίον. Επομένως, πλούτη και δόξες και τιμές ανθρώπινες για τον πιστό είναι πράγματα χωρίς περιεχόμενο, χωρίς αξία και συνεπώς αδιάφορα. Τούτη την αλήθεια τη γνωρίζουν καλά όλοι οι Άγιοι. Γι' αυτό και θεωρούν όλα τα ανθρώπινα αγαθά σκύβαλα και τα περιφρονούν και τα θυσιάζουν για την αγάπη του Θεού. Ένας λοιπόν από αυτούς που περιφρόνησε δόξες και τιμές ανθρώπινες για την αγάπη του Χριστού και για χάρη των αιωνίων αγαθών είναι και ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος Τριφύλιος, όπως μας αναφέρει ένας από τους βιογράφους του, ο Κύπριος Παπασταύρος Παπαγαθαγγέλου, από όπου και αντλούμε τα στοιχεία. Δεν είναι γνωστός ο Άγιος Τριφύλιος στους πολλούς χριστιανούς. Είναι όμως γνωστότατος και σεβαστός στην Κύπρο, η οποία υπήρξε ιδιαίτερη πατρίδα του. Εκεί γεννήθηκε ο Άγιος κατά τα τέλη του 3ου μετά Χριστόν αιώνα και γεννήθη από γονείς πλούσιους, οι οποίοι με τα πρώτα γράμματα τον έστειλαν για ανώτερες σπουδές στη Βηρητό, όπου σπούδασε νομική και ρητορική. Τότε η Βηρητός ήταν πολύ ξακουστή για τις νομικές σχολές της. Γρήγορα ο νεαρός Τριφύλιος έγινε ένας εξαίρετος νομικός, ένας θαυμάσιος ρήτορας. Όταν τελείωσε τις σπουδές του, δεν επέστρεψε αμέσως στην Κύπρο. Για ένα διάστημα παρέμεινε στη Βηρητό, όπου εξασκούσε το επάγγελμα του νομικού, του δικηγόρου, με εξαίρετη επιτυχία. Από την πρώτη και όλα στιγμή είχε επιβληθεί στους εκεί κύκλους των μορφωμένων χάρη στη ρητορική του δυνότητα και τη σοφία του. Όλοι θαύμαζαν και καμάρωναν τον επιτυχημένο νέο επιστήμονα και μακάριζαν τους ευτυχισμένους γονείς του. Όμως αυτό δεν συνέβαινε και με τον νεαρό ακόμα Τριφύλιο. Αυτός, αν και ειδωλολάτρης ακόμα, έβλεπε με αδιαφορία όλες αυτές τις επιτυχίες του. Τα χρόνια που ζούσε για τους χριστιανούς ήσαν χρόνια δύσκολα, φοβερών διωγμών. Η καρδιά του όμως, λεπτή και ευαίσθητος, δεν ανεχόταν να βλέπει τα φρικτά και απάνθρωπα βασανιστήρια. Γι' αυτό και αντιδρούσε με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Όπου βρισκόταν και μάλιστα στα δικαστήρια, μιλούσε με θάρρος για το δικαίωμα κάθε ανθρώπου και φυσικά των χριστιανών να πιστεύουν και να ζουν όπως θέλουν, εφόσον δεν ενοχλούν κανέναν. Τα δικαιώματα αυτά κάθε ανθρώπου δεν αποτελούσαν μόνο το πιστεύω του, αλλά είχαν γίνει και βίωμα της ζωής του. Η ευγενής ψυχή του ποθούσε να γνωρίσει την πηγή που ενέπνεε τους χριστιανούς το θάρρος και την πίστη, ώστε να αντιμετωπίζουν και τα πιο σκληρά βασανιστήρια με καρτερία και ύμνους χαράς. Έτσι όπως τους έβλεπε, σεμνούς, εργατικούς, τίμιους και ενάρετους, τους συμπάθησε, τους πλησίασε και άρχισε να μελετά την Αγία Γραφή τους. Τότε βρέθηκε η ευγενής ψυχή του μέσα σε φως και γλυκύτητα και ευωδία, αλλά και η θαυμαστή σοφία, πράγματα τα οποία τον εσαγήνευσαν. Φωνή και πνοή του ουρανού αισθάνθηκε ο νεαρός ρήτορας για τα ιερά γράμματα, καθώς απεροφάτω από τη μελέτη τους. Μέσα από τις σελίδες των ιερών Ευαγγελίων έμαθε για την ανανθρώπιση του λόγου, για το έργο του, τη διδασκαλία του, τη θυσία του, τη θεότητά του. Και όπως παλαιότερα ο Αιθίωπας της Κανδάκης, έτσι και αυτός τώρα, με συγκίνηση και πόθο ανεφώνησε «Το πιστεύω» και ζήτησε να βαπτιστεί.

γίνει χριστιανός ο Τριφύλιος. Και έτσι όπως αισθάνθηκε την άρρητη εφροσύνη της χριστιανικής του ιδιότητας και της νέας του ζωής, πόθησε και άλλοι άνθρωποι, αν ήταν δυνατόν, να γνωρίσουν τον Χριστό και την αλήθειά του. Με αυτές τις σκέψεις και τη φλογερή επιθυμία, εγκαταλείπει τη Βηρητό με όλες τις τιμές και τις δόξες που του χάριζε η πλούσια κοινωνία της και έρχεται στην πατρίδα του την Κύπρο. Αμέσως πέφτει να ενωθεί με τη χριστιανική κοινότητα του νησιού του. Οι χριστιανοί γιόρταζαν, πανηγύριζαν μια μεγάλη νίκη. Μόλις είχε εκδοθεί το περίφημο διάταγμα των Μεδιολάνων που έδινε το δικαίωμα στους χριστιανούς να λατρεύουν ελεύθερα το Θεό τους. Οι μέρες χαράς λοιπόν για τους χριστιανούς, οι οποίοι ήδη εδέχονται τους αποφυλακιστέντες μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον επίσκοπο Τριμηθούντος. Ο Τριφύλιος, σαν έμαθε την αποφυλάκηση του Αγίου Ιεράρχη,

της χριστιανικής πίστης. Το έργο του δεν ήταν μόνο κήρυγμα, αλλά και έργο θαυμαστής φιλανθρωπικής δράσης, πάντα κάτω από την άγρυπνη παρακολούθηση και εποπτεία του αγιότερου ανθρώπου της Κύπρου, του Επισκόπου Τριμηθούντος Αγίου Σπυρίδωνα. Την εποχή όμως αυτή, νέοι εχθροί, πιο επικίνδυνοι και από τους διωγμούς, απειλούν να διασαλεύσουν την ειρήνη της Εκκλησίας. Είναι οι διάφοροι αιρετικοί και κυρίως η αίρεση του Αρίου που απλώθηκε από άκρους άκρων της χριστιανικής αυτοκρατορίας. Η ύπουλη και επικίνδυνη αυτή αίρεση ανάγκασε τον αυτοκράτορα Μέγα Κωνσταντίνο να συγκαλέσει την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Στη σύνοδο αυτή έλαβε μέρος και ο Άγιος Σπυρίδων, συνοδευόμενος από το διάκονό του Τριφύλιο. Εκεί, με πολύ ενδιαφέρον, παρακολούθησε ο Άγιος και Ζηλωτής Διάκονος τις συνεδριάσεις των 318 θεοφόρων πατέρων. Είδε και θαύμασε τον φλογερό Διάκονα Αθανάσιο της Αλεξάνδρειας να εξανεμίζει τις πλάνες των Αριανών και κυριολεκτικά συγκλονίστηκε από το θαύμα του κεραμιδιού, του ταπεινού και απλοϊκού, αλλά μεγάλου σε αγιότητα γέροντά του, να αποδεικνύει το τρισυπόστατο του Θεού. Όλα αυτά τα μεγάλα και θαυμαστά έγιναν αφορμή ώστε ο Τριφύλιος να στερεωθεί περισσότερο στην πίστη, να θερμανθεί περισσότερο στο ζήλο του και να δοθεί με περισσότερη αυταπάρνηση στο έργο της Εκκλησίας του Χριστού.

Η φήμη του πλέον είχε απλωθεί σε ολόκληρη την Κύπρο. Γι' αυτό και οι χριστιανοί της Λίδρας, σημερινής Λευκωσίας, ζήτησαν επιμόνως τον Τριφύλιο για επίσκοπό τους. Έτσι ήρθε η ώρα που ο Λίχνος ετέθη επί την Λιχνία. Ο Άγιος Σπυρίδων χειροτώνησε τον διάκονό του Τριφύλιο πρεσβύτερο και έπειτα τον ανέδειξε επίσκοπο Λίδρας και είναι ο πρώτος επίσκοπος Λευκωσίας. Τότε, ως επίσημος και υπεύθυνος ποιμένας, ο Άγιος Τριφύλιος ανέπτυξε όλη τη δραστηριότητά του προς όλες τις κατευθύνσεις, κυρίως όμως στον κηρυκτικό λόγο προς τους ειδωλολάτρες, οι οποίοι ήσαν ακόμα μεγάλο πλήθος και πολύ φανατικό. Προς το πλήθος αυτό στρέφει την προσοχή του ο Άγιος Τριφύλιος. Το κήρυγμά του απλό και ακαταμάχητο. Κάθε μέρα κερδίζει όλο και περισσότερες ψυχές. Πολλοί ειδωλολάτρες γίνονται χριστιανοί και αναδεικνύονται συνεργάτες του Αγίου στο δύσκολο έργο του. Το καρποφόρο έργο του διακόπτει για λίγο προκειμένου να μεταβεί με τον Άγιο Γέροντά του Σπυρίδωνα στη Σύνοδο της Σαρδικής που έγινε το 343 μετά Χριστόν προκειμένου να αντιμετωπίσουν εκ νέου τους Αριανούς που εξακολουθούσαν με τις κακοδοξίες τους να ταλαιπωρούν την Εκκλησία του Χριστού. Σαν γύρισαν στην Κύπρο οι δύο Άγιοι ανέλαβαν μια δύσκολη οδηπορία ανάμεσα στα βουνά της οροσειράς του Πενταδάκτυλου για να πάνε στην Κερίνια όπου καθήκοντα ανώτερα τους καλούσαν. Την οδηπορία αυτή ωραιότατα περιέγραψε ο Τριφύλιος σε ιαμβικό μέτρο. Δυστυχώς όμως το κείμενο αυτό χάθηκε μαζί με άλλα έργα του Αγίου. Το μόνο που αναφέρεται είναι ότι οι ομορφιές της περιοχής αυτής τόσο μάγεψαν την ποιητική και συναισθηματική ψυχή του Τριφύλιου, ώστε ο γέροντάς του, Άγιος Σπυρίδων, να αναγκαστεί να τον παρατηρήσει. «Μην παρασύρεσαι από τις επίγειες καλονές, ουχ έχομεν όδε μένους απόλυν. Πατρίδα μας είναι ο ουρανός που μας επιφυλάσσει αθάνατες και αιώνιες ομορφιές. Ας έχουμε εκεί πάντα το νου μας προσιλωμένο».

Ο συναξαριστής αναφέρει και μια άλλη περίπτωση που ο Τριφύλιος δέχτηκε με ταπεινοφροσύνη τον έλεγχο του γέροντά του Αγίου Σπυρίδωνος. Ήταν σε μια ομιλία του για τον παράλυτο της Καπερναούμ, όπου ο Τριφύλιος αντάλλαξε τη λέξη κράβατο με την αρχαιοπρεπή λέξη σκύμποδα. Ουσίγε, του είπε ο Άγιος Σπυρίδων, αμήνωνη του τον κράβατον ηρικότος. Δεν είσαι δηλαδή εσύ, του είπε, καλύτερος και ανώτερος από εκείνον που ονόμασε το στρώμα κράβατον. Με σεβασμό λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιεί ο καθένας τις λέξεις του Χριστού. Ο Τριφύλιος για την διευκόλυνση του πόθου αφιερώσεως ορισμένων ψυχών αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πιστών ίδρυσε την Αδρική Μονή της Οδηγητρίας ή Χρυσοδηγητρίας. Ακόμα και ένα δεύτερο μοναστήρι γυναικείο το οποίο φιλοξενούσε τις προσκυνήτριες των Αγίων Τόπων αφού τα καράβια την εποχή εκείνη σταματούσαν για λίγο στην Κύπρο. Αυτή υπήρξε η θαυμαστή ζωή του Αγίου Τριφύλιου. Ζωή πλήρης χάριτος και αληθείας. Ζωή που τον ανέδειξε, όπως λέγει ο υμνογράφος του, ένδοξον, κρατεών, μάρτυρα, ασκητήν και εγκρατευτήν διαδακρύων πολλών, λαμπρινόμενος. Σκεύος αγνών, κατοικητήριο του Θείου Πνεύματος, μίστην της χάριτος, εκκλησίας θεμέλιων, λίχνων νοητών, ήλιον δαδουχούντα το κόσμο της θαύμαση. Η αγάπη και το ενδιαφέρον του για τους αδελφούς του Χριστού δεν περιορίστηκε μόνο στο κήρυγμα, αλλά εκδηλώθηκε και με πλήθος θαυμάτων. Θαυμάτων που απέβλεπαν στη δόξα του Θεού και στην εξυπηρέτηση και παρηγοριά του πλησίων. Ο Άγιος Τριφύλιος μαζί με το ρητορικό χάρισμα είχε και αξιόλογη συγγραφική ικανότητα και έγραψε αρκετά από τα οποία δυστυχώς σώζονται ελάχιστα. Τα χρόνια περνούσαν και ο θαυμαστός επίσκοπος λευκάνθηκε στο θείο έργο. Ο Άγιος Γεροντάς του είχε προπολού φύγει από αυτή τη ζωή. Σε ηλικία 80 ετών, ο σεβαστός επίσκοπος Λίδρας Λευκωσίας, Άγιος Τριφύλιος, ο υψηλός, ο ωραίος, ο ευγενής, ο πιστός, που έζησε πτωχός για να πλουτίσει τους άλλους, ο προσευχόμενος, το υπόδειγμα αρετής και αγιότητος, απέθανε και ετάφη κατά την επιθυμία του στην αγαπημένη του μονή της Οδηγητρίας.

0: Σε μία από τις αραβικές επιδρομές, όπως γράφει ο Λεόντιος Μαχαιράς στο χρονικό του, γύρω στον 15ο αιώνα, οι Άραβες άνοιξαν τον τάφο του Αγίου Τριφύλιου με την ελπίδα να βρουν κάποιο θησαυρό και βρήκαν το ιερό λείψανο του Αγίου ανέπαφο και να ευωδιάζει. Γεμάτη τότε αγριότητα και κακία, απέκοψαν με το μαχαίρι την τιμία κεφαλή του Αγίου και αμέσως έτρεξε άφθονο αίμα. Έντρομοι Άραβες πήραν τότε το ιερό σκήνομα και το πήγαν στο διοικητή τους και εκεί άναψαν φωτιά μεγάλη για να το κάψουν. Με τη χάρη όμως του Κυρίου, το ιερό λείψανο, όπως μέσα στη γη για χρόνια είχε μείνει άφθαρτο, έτσι άφθαρτο έμεινε και από τις φλόγες. Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος και των θαυμαστών σημείων του Αγίου, κάθε χρόνο στις 3 Μαΐου γινόταν γιορτή στο ναό του Αγίου Τριφύλιου, όπου κατά αυτήν την ημέρα προβάλλονταν τα μισοκαμένα λείψανα του Αγίου σε προσκύνημα. Δυστυχώς όμως, σημειώνει ο Κύπριος βιογράφος του, ο πανδαμάτορας Χρόνος, τίποτα δεν μας διέσωσε από όλα αυτά τα ιερά κοιμήλια. Ο Άγιος Τριφύλιος, τελειώνοντας, μας υπενθυμίζει τη μεγάλη αλήθεια, ότι ο μάταιος και αμαρτωλός αυτός κόσμος, με τις πρόσκαιρες απολαύσεις, γρήγορα παρέρχεται. Εκείνος όμως που τηρεί το θέλημα του Θεού, έχει την αιώνια ζωή και μένει για πάντα στο Θεό. Στο σημείο όμως αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε το θέμα που είχαμε ξεκινήσει την περασμένη εβδομάδα περί του ανθρώπου και ειδικότερα περί του ολοκληρωμένου ανθρώπου. Ωστόσο, θεμελιώδη σημεία της ορθόδοξης διδασκαλίας περί του ανθρώπου είναι αυτά που αναφέρονται βέβαια στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στο βιβλίο της Γενέσεως, όπου εκεί ο άνθρωπος δημιουργείται κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Οι πατέρες Εκκλησίας τονίζουν πάντα τη χριστολογική αντίληψη της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, πρέπει να δούμε αρχικά το τι λένε οι πατέρες Εκκλησίας μας περί της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο, σαν εικόνα δηλαδή και ομοίωση της δόξης του Θεού, δηλαδή εικόνα των δυνάμεων, των χαρακτηριστικών, των τελειοτήτων και των ενεργειών της Θείας Φύσεως. Και η Αγία Γραφή και οι εκκλησιαστικοί πατέρες λένε συχνά ότι ο άνθρωπος είναι η εικόν και το ομοίωμα της ακτής του Θείας Φύσεως, δηλαδή των άκτης των δυνάμεων και τελειοτήτων του Θεού, της δόξης, της μεγαλοπρέπειας, της ωραιότητας, της καλοσύνης, της σοφίας του Θεού. Ή ακόμα, ο άνθρωπος είναι κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά το κτιστό ομοίωμα των ακτίστων θείων ενεργειών. Έτσι για παράδειγμα, ο Ψαλμός 8, που επαναλαμβάνεται και στην προς Εβραίους επιστολή, λέει χαρακτηριστικά: «Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο μικρός και αφανής, μπρος στο μεγαλοπρεπές σύμπαν σου, ώστε εσύ να καταδέχεσαι να τον ενθυμίσαι? Ή τι είναι κάθε απόγονος του ανθρώπου, ώστε να τον φροντίζεις τόσο πατρικά? Ο λίγο κατώτερον από τους αγγέλους τον δημιούργησες, με δόξα και τιμή τον στεφάνωσες». Επίσης, μέσα στο βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος έχει γραφεί: «Ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον επαυθαρσία και εικόνα της ιδίας αηδιότητος επίησεν αυτόν». Εάν από αυτούς τους στίχους της Σοφίας πάμε στα λόγια του Αποστόλου Παύλου και ειδικότερα στην προς Ρωμαίους επιστολή του, εκεί σημειώνεται: «Ο γάρ Θεός αυτής εφανέρωσε, τα γάρ αόρατα αυτού αποκτήσει ως κόσμου, της ποιή μας συνοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης». Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι όλοι αυτοί οι προσδιορισμοί της δόξης και της τιμής του Θεού, του φωτός της αιωνιότητος και της αηδίου δυνάμεως και θειότητος, αυτού δείχνουν ακριβώς τις αιώνιες και άκτισες ενέργειες της Θείας Φύσεως, σύμφωνα με τις οποίες δημιουργήθηκε ο άνθρωπος ως εικόν και δόξα Θεού. Παράλληλα, ο Απόστολος Πέτρος μιλάει για αυτές με τρόπο πολύ καθαρό. Στη δεύτερη επιστολή του σημειώνει: «Ως πάντα ημίν της Θείας δυνάμεως αυτού, τα προζωήν και ευσέβιαν δεδορημένης για τις επιγνώσεις του καλέσαντος ημάς διαδόξης και αρετής, διόν τα τίμια ημίν και μέγιστα επαγγέλματα δεδόρητε. Ημείς δε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός εις περιποίησιν, όπως τας αρετάς εξαγγείλεται εκ του εξκότους ημάς καλέσαντος εις των θαυμασών αυτού φως». Δηλαδή, για να γίνουμε έτσι κοινωνή της Θείας Φύσεως, είναι αδια τούτων των επαγγελμάτων γέννηστε θείας κοινωνής φύσεως, της θείας δόξης και χάριτος. Ακριβώς σε αυτά τα τελευταία συνίσταται το κατ' εικόνα και καθομοίωση για τα οποία μας έπλασε ο Θεός. Αυτή η εικόνα και η ομοιότητα προς τις θείες τελειότητες, τη δόξα, τις αρετές, τη σοφία, την καλοσύνη και άλλα, ή προς τις χάριτες και θείες ενέργειες οι οποίες δόθηκαν στον άνθρωπο, όπως και οι κλήσεις προς αυτές, έχουν κατονομαστεί μέσα στη Γραφή και στους πατέρες με πολλούς άλλους τρόπους που δεν είναι το παρόντος να αναφέρουμε. Υπενθυμίζουμε μόνο ότι στους Αποστόλους και στους πατέρες ονομάζονται άλλοτε δόξα, άλλοτε φως, χάρις και χάρις του Χριστού ακόμα, όπως και χάρις του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, παραδείγματος χάρη, έχει λεχθεί ότι εν Χριστώ, ο οποίος είναι το φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο, δηλαδή κάθε ύπαρξη, κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, σφραγίζεται με το φως του Χριστού και την εικόνα του,
κατά τη στιγμή της γεννήσεώς της, μας έχει φανερωθεί η δόξα του πρωτοτόκου, ο οποίος είναι πλήρης χάριτος και αληθείας. Και από αυτή την πληρότητα έχουμε λάβει χάριν αντιχάριτος. Έχει λεχθεί επίσης από όλους μας, από όλους εμάς, σαν ζωντανές εικόνες του Χριστού. Εμείς δε, πάντες ανακεκαλυμμένο προσώπο την δόξα Κυρίου, κατοπτριζόμενη την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα, από δόξης εις δόξαν, καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος. Επιπροσθέτως, έχει υπογραμμιστεί η κοινή δόξα, το φως, η χάρις και η ενέργεια των προσώπων της Αγίας Τριάδος, η οποία δημιούργησε τον άνθρωπο με αυτή τη δόξα, τη χάρη και ενέργεια κατ' εικόνα αυτής και καθομοίωσιν. Η τελειότητα αυτή, η αρετή, η δόξα, φως, ενέργεια της Θείας Φύσεως, ανήκει σε ολόκληρη την Αγία Τριάδα, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος στο τέλος της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αλλά η χάρη αυτή, η φως, οι ενέργειες, έχει αποδοθεί στην Αγία Γραφή και στους πατέρες, στο Άγιο Πνεύμα ως φορέος και δοτήρος της ακτής του χάριτος και των ακτής των θείων ενεργειών. Να γιατί το Άγιο Πνεύμα λαμβάνει μερικές φορές το όνομα αυτών των ενεργειών και καλείται έτσι: Πνεύμα πάσης χάριτος, Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα δυνάμεως, Πνεύμα δόξης και άλλα. Στον προφήτη Ισαΐα και στην Αποκάλυψη μιλάμε επίσης στον πληθυντικό, τα επτά θεία πνεύματα που σημαίνουν τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Να γιατί ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος δεν φοβόταν να πει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Πνεύματος, δηλαδή κατ' εικόνα των δυνάμεων, των αρετών, των δώρων και των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Με αυτή τη διδασκαλία, ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος δεν λέει τίποτα το παράξενο. Συνεχίζει απλώς την πρώτη διδασκαλία των πατέρων, ιδιαιτέρως του Αγίου Ειρηναίου, που έλεγε ακριβώς ότι η Θεία εικόνα και ομοίωσης στον άνθρωπο είναι ακριβώς το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή η χάρις του Θεού που εκείνος έδωσε στον άνθρωπο κατά τη στιγμή της δημιουργίας, εμφυσώντας στον Αδάμ και κάνοντάς το εις ψυχήν ζώσα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να δούμε μια αλήθεια που βγαίνει από αυτά τα λόγια και τις βιβλικές μαρτυρίες. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για τις χάριτος και των θείων ενεργειών. Είναι η άκτιστη εικόνα των θείων τελειοτήτων που η θεία φύση συνδιαθέτει. Να γιατί έχει λεχθεί πως ο άνθρωπος έχει μέσα του την κτιστή εικόνα των ακτίστων τελειοτήτων, των ακτίστων δυνάμεων, ενεργειών, χαρακτηριστικών του Θεού. Να γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι ο άνθρωπος όσον τέλειον, πνευματικό, αγαθό, νοήμων και ελεύθερον είναι εικόνα του Θεού. Και ακριβώς γι' αυτό είπε ο Σωτήρας στους ανθρώπους: «Γίνεστε τέλειοι όσο πατήρ ημών ο ουράνιος τέλειος εστίν». Οι πατέρες υπογράμμισαν ιδιαίτερα την πνευματικότητα, την αγαθότητα, την νοημοσύνη και την ελευθερία της ανθρώπινης ουσίας κατ' εικόνα των ιδίων χαρακτηριστικών, ιδιωτήτων ή ενεργειών της Θείας Φύσεως. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής υπογραμμίζει ιδιαίτερα την ελευθερία της Θείας Φύσεως ως το πρωτότυπο και την ελευθερία της ανθρώπινης φύσεως ως δημιουργηθήσα κατ' εικόνα της. Λέγει, εάν ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του αγαθού και υπερουσίου Θεού και αν η Θεία Φύσης είναι ελεύθερη, αυτό σημαίνει ότι και ο άνθρωπος επίσης ως εικόνα αυτού είναι ελεύθερος κατά τη φύση του. Εάν είναι ελεύθερος κατά τη φύση του, τότε είναι και κατά τη βούληση. Συνάγεται καθαρά από τους λόγους αυτούς του Αγίου Μαξίμου ότι πρέπει να αναζητήσουμε τη Θεία εικόνα εντός του ελεύθερου ανθρώπου. Αυτή η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας δείχνει πάνω απ' όλα μια θεμελιώδη αλήθεια της ορθόδοξης ανθρωπολογίας, η οποία συνίσταται στο ότι δημιουργηθείς ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού και κληθείς στο καθομοίωση, είναι ο αληθινός και αυθεντικός άνθρωπος που ζει αληθινή και αυθεντική ζωή μόνο εάν ενώνεται ελεύθερα με το πρωτότυπό του, δηλαδή το Θεό. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι η αυθεντική και ελεύθερη εικόνα του Θεού μόνον όταν γίνεται σύμμορφος του Θεού μέσα στην αγάπη του και διαμέσου μιας ελεύθερης ενώσεως και συνεργασίας με τη Θεία Χάρη ως άκτιστη ενέργεια της τριαδικής Θείας Ζωής. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος αποτελεί αυθεντική και ελεύθερη εικόνα του Θεού μόνον εάν ζει εντός της ελευθερίας του Αγίου Πνεύματος, διότι στο Πνεύμα του Θεού ακριβώς βρίσκεται η ελευθερία. Αλλά η ελευθερία δεν υπάρχει αληθινά έξω από τη σχέση και την ένωση με το Θεό, δηλαδή με το Άγιο Πνεύμα. Τέλος, τα πιο πάνω σημαίνουν ότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα της αγαθότητας, της τελειότητας, της δόξας, των ενεργειών, της σοφίας και της ελευθερίας του Θεού, μόνον εάν τα χαρακτηριστικά της κτιστής εικόνας του βρίσκονται σε κοινωνία αδιάλειπτη με τα χαρακτηριστικά και τις ενέργειες της άκτιστης Θείας Φύσεως. Με άλλα λόγια, χωρίς τη λήψη και αφομοίωση της ζωγόνου κοινωνίας του Πνεύματος, χωρίς την κοινωνία της Θείας Χάριτος, της άκτιστης Θείας Ζωής, χάνει ο άνθρωπος το κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Τούτο σημαίνει επίσης ότι δεν μπορεί πλέον ούτε να είναι ούτε να ζει ως αληθινός άνθρωπος που εκπληρώνει τον προορισμό του, διότι ο άνθρωπος πλάστηκε για τη ζωή της χάριτος, της διαρκούς κοινωνίας με το Θεό, κοινωνίας της Θείας Ζωής του. Έξω από αυτή την κοινωνία δεν πραγματοποιείται ούτε η εικόνα των θείων ενεργειών και ιδιωτήτων στον άνθρωπο, ούτε το καθομοίωση Θεού που του δόθηκαν δυνάμει ως έργο προς εκπλήρωση, έργο προορισμού για αυτόν. Να γιατί η δημιουργία του ανθρώπου κατ' εικόνα των θείων αρετών και ιδιωτήτων ή Θείας Χάριτος σημαίνει πριν απ' όλα ότι ο άνθρωπος ως δημιουργηθής μέσα στη χάρη, από τη χάρη και για τη χάρη, δεν μπορεί να λογιστεί ως απλή φύσης, διότι δεν υπάρχει απλή φύσης στην οποία θα είχε προστεθεί εν συνεχεία από ψηλά η υπερφυσική χάρης. Αντιθέτως, μέσα στη φύση αυτή καθεαυτήν ευρίσκεται η χάρις. Η φύση προϋποθέτει τη χάρη. Δεν πρόκειται εδώ μόνο για το ότι η αντιπαράθεση της φύσεως και της χάριτος δεν έχει θέση,
και ότι είναι αδύνατη. Αντιθέτως, ακριβώς και μόνο σε αυτή την αμοιβαία κοινωνία φύσεως και χάριτος, στην ιδιαιτερότητά τους και στην αμοιβαία προϋπόθεσή τους, βρίσκεται η αληθινή ύπαρξη και ζωή του ανθρώπου, η αληθινή, αυθεντική και τέλεια εικόνα και ομοιότητα του Θεού εντός του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος είναι η εικόνα και η ομοιότητα του Θεού μόνο μέσα σε μια ελεύθερη και στενή συνεργασία με το Θεό, μέσα στη συνεργασία της άκτιστης χάρης του πρωτοτύπου που είναι ο Θεός και της κτιστής ελευθερίας της εικόνας του Θεού εντός του ανθρώπου.

κατόπιν των ανωτέρων θα προχωρήσουμε να δούμε τον άνθρωπο, τον ολοκληρωμένο άνθρωπο και τη στάση του έναντι του εαυτού του και έναντι των άλλων. Μια ορθή τοποθέτηση του ανθρώπου μέσα στο κοινωνικό σύνολο είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της ολοκλήρωσης της προσωπικότητας. Και καταρχάς ο άνθρωπος καλείται να συνειδητοποιήσει την ιστορική ιδιαιτερότητα του προσώπου του και της υποστάσεώς του. Όπως ακριβώς έχουμε ιδιαίτερη ιστορική έκφραση στα πρόσωπα της Θείας και Αγίας Τριάδος, με ιδιαίτερα γνωρίσματα των τριών υποστάσεων μέσα στον χρόνο και στην ιστορία, έτσι πρέπει να δεχτούμε και για τον άνθρωπο μια ιδιόμορφη ιστορική έκφραση της ιδιαιτερότητας εκάστου προσώπου μέσα στη ζωή. Κάθε αγωγή που προσπαθεί να άρει αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζωής και ιστορίας καθενός ανθρώπου πρέπει να θεωρηθεί και θεολογικά άστοχη. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Η ιδιαιτερότητα αυτή ενός προσώπου θα εκφραστεί ασφαλώς σε συγκεκριμένες μορφές και συγκεκριμένα γεγονότα μέσα στη ζωή. Ένα από αυτά είναι και ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Η ορίμανση δηλαδή μιας προσωπικότητας εκφράζεται κέρια σε έναν σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό βάσει των προσωπικών εφέσεων και των προσωπικών δυνατοτήτων για δημιουργία και κοινωνική επιτυχία. Ο χρόνος, με άλλα λόγια, στο επάγγελμα είναι τόσος πολύς που καλείται ο άνθρωπος να διαθέσει τη ζωή του και που παρά τις κοινωνικές αντικσοότητες πρέπει να προσπαθήσει μέσα σε αυτό να βρει το πλήρωμά του και την πνευματική του ανθοφορία. Έτσι λοιπόν, κάθε αποτυχία στον επαγγελματικό προσανατολισμό συνεπάγεται τις πιο πολλές φορές και αποτυχία ζωής με άμεσες συνέπειες στην ολοκλήρωση και τελείωση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Εκείνο που πρέπει ιδιαίτερα να τονίσουμε για το θέμα του ολοκληρωμένου ανθρώπου είναι η αληθινή και ορθή στάση του ατόμου έναντι των άλλων. Η κοινωνική ισορροπία και συμφιλίωση με τα άλλα μέλη μιας κοινότητας, η απομάκρυση από κάθε είδους απομονωτισμό, ιδιαίτερα δε η απεμπόληση κάθε έννοιας μεσιανισμού από τη συμπεριφορά μας, θα μας οδηγήσει σε μια αληθινή στάση ζωής χωρίς τις ποικιλόμορφες εκείνες παραμορφώσεις που επιβάλλουν διάφορες ακραίες αντιλήψεις. Ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος επίσης δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος της δειλίας και της αμαρτωλοφοβίας, έστω και μέσα σε μια κοινωνία και σε ένα κοινωνικό σύνολο που δρούν οι αντίθεες δυνάμεις και κυριαρχεί το κακό. Ολοκληρωμένος είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος με πλήρη πνευματική και σωτηριολογική βεβαιότητα πορεύεται το δρόμο του μέσα στη ζωή και μεταφέρει στους συνανθρώπους του την ελπίδα για το αύριο και την προσδοκία για τη ζωντανή παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο μας. Κατόπιν τούτων πρέπει να πούμε ότι η κακώς νοούμενη θρησκευτική αγωγή πολλές φορές έχει οδηγήσει σε διάφορα άσχημα αποτελέσματα. Μια αλλοτριωτική αγωγή μπορεί να οδηγήσει πράγματι σε μια κατάσταση ανοριμότητας και ανολοκλήρωσης. Εξάλλου, εκείνο το οποίο τονίζουμε στον άνθρωπο μετά από αυτές τις γενικές αρχές και τις ειδικές προεκτάσεις στην καθημερινή ζωή είναι ότι η τέλεια εικόνα του ολοκληρωμένου πνευματικά ανθρώπου είναι καθαρά υπόθεση εσχατολογική, δηλαδή υπόθεση του μέλλοντος αιώνος και βίωμα στον εσχατολογικό χώρο της Βασιλείας του Θεού. Ολοκληρωμένος άνθρωπος και τέλειος δεν είναι άλλος παρά ο άνθρωπος της δόξας, ο άνθρωπος που δεν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μιας νέας αχρεώσεώς του και μιας νέας επανόδου του στην πτώση και στην κατάρα της αμαρτίας. Έτσι η ολοκλήρωση στη μορφή της θεώσεως και τελειώσεως αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο μέλλον ως μετοχή στη γαμήλια τελετή της Βασιλείας του Θεού. Βέβαια εδώ στο παρόν έχουμε την απαρχή και τον αραβόνα της ολοκληρώσεως. Εκεί όμως στο μέλλον εναπόκειται ο δακτύλιος του γάμου και ο μόσχος οσιτευτός της τράπεζας και του γαμήλιου δείπνου. Εδώ η πρόγευση
εκεί η πλήρης μετοχή, εδώ η γνωριμία, εκεί η κοινωνία και η μέθεξη, εδώ η εικόν, εκεί η πραγμάτωση του ολοκληρωμένου και κενού ανθρώπου.

0: Αγαπητοί ακροατές, τι μπορεί να σημαίνει αυτό το εσχατολογικό σημείο της ολοκληρώσεως του ανθρώπου? Πρώτον, ότι είναι δυνατή η απαρχή και η έναρξη της ολοκληρώσεως και τελειώσεως του ανθρώπου από το παρόν. Η χριστιανική κοινωνία, όπως στο παρελθόν, έτσι και στο παρόν, καλείται να παρουσιάσει τα σημεία μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας στον παρόντα ιστορικό χρόνο και εκπεφρασμένης σε μορφές ζωής. Ιδιαίτερα μάλιστα σε μια εποχή κρίσιμων ανακατατάξεων, που η ανθρώπινη προσωπικότητα διχάζεται και ο πολιτισμός, αντί να οδηγεί τον άνθρωπο προς κάποια διέξοδο ελπίδας, τον συσκοτίζει και τον θανατώνει καθημερινά, η ανάγκη μιας ολοκληρωμένης και ισορροπημένης χριστιανικής προσωπικότητας είναι τόσο επιτακτική και επιβεβλημένη. Πέρα όμως από αυτή την απαρχή και έναρξη, πρέπει να πούμε ότι η έννοια της εσχατολογικής διαστάσεως στο θέμα της ολοκληρώσεως του ανθρώπου έχει και μια άλλη σημασία για το ιστορικό παρόν, γιατί μας διαφυλάσσει από κάθε είδους αυταπάτες. Όταν μιλάμε για τελείωση και ολοκλήρωση του ανθρώπου στο παρόν, δεν εννοούμε κάτι το τελικό, αφού ο άνθρωπος της εσχατολογικής δόξας, της πλήρους θεώσεως και ολοκληρώσεως, είναι γεγονός που, όπως ήδη τονίσαμε, του μέλλοντο αιώνα. Τούτο σημαίνει ταπείνωση εκ μέρους του ανθρώπου και αποδοχή της ατέλειάς του στον παρόντα αιώνα. Παρά την απαρχή της ολοκληρώσεως στο νυν και στο εντάφθα, είναι ανάγκη να αποδεχτούμε το ατελές του παρόντος και να συμφιλειωθούμε με τις καταστάσεις εκείνες της οδύνης, της αμορφίας και του θανάτου που συνεπάγεται η ατέλειά μας και η αμαρτία στο ιστορικό παρόν. Και ένα τρίτο σημείο είναι ότι η αγιότητα του παρόντος και η τελείωση η ιστορική δεν είναι γεγονότα τετελεσμένα. Δείχνουν προς το παρόν και συνιστούν δυναμική στάση και αγωνιστική πορεία προς το Άγιον του Θεού, όπου και η δική μας θέωση και αγιοποιητική τελείωση. Μια τέτοια δε δυναμική και σχατολογική θεώρηση του ανθρώπινου προσώπου και της ανθρώπινης προσπάθειας προσβλέπει πάντα από το εκ μέρους του παρόντος προς το όλον του μέλλοντος, από την απαρχή του εντάφθα προς την ολοκλήρωση του επέκεινα. Όταν δε το εκ μέρους καταργηθήσετε κατά την Αγία Γραφή, τότε και μόνον τότε ο άνθρωπος θα βρεθεί πρόσωπον προς πρόσωπον με την τελειότητα. Τότε η συνάντηση, η τέλεια και η πλήρης συμμέθεξη του ανθρώπινου προσώπου με το πρόσωπο του Θεού. Τότε η τελείωση και ολοκλήρωση της ανθρώπινης ιστορίας. Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε και την εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Αντώνη Παντελιό.
1: Ήταν η εκπομπή «Βιβλικά θέματα».

προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοίμασαν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

0: Η ώρα είναι 6:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας του ομονίμου Δήμου Αττικής για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Και μεγάλο πρέπει να είναι δίσω αναβαλόμενος των σημάτιων, εκτείνω τον ουρανό σιδέρινο στεγάζον εν είδε στέπερο αυτού, ότι θύσνε έφτυνε επίβαση αυτού περιπατών εμπτερίου ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του τεντρούς αυτού πυρός φλόγαν, ο θεμελιών ότι γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κλήθη της θέσης των αιώνα του αιώνος, άβδης του σημάτων του περιβόλου αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτίμιο σου φέξονται, από φωνής βροντίσου δηλειά σου συν, ανεβαίνουν στην όρη και κατεβαίνουν στους παιδιά εις τον τόπο να θεμελιώσεις αυτά, όριον έθρωπου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψει τη γην, ο εξαποστέα πηγάζει φράγμα ξαναμέσου των ωραίων διαιρεύσονται ύδατα, ποτιούς πάντα θρία του αγρού προσδέξονται όνα γρυζήψαν αυτών, επ' αυτά τα βιτνά του ουρανού κατασκηνώς εκ μέσου των πετρών δώσου φωνήν, φωτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορτάσει στη γη. Ο εξαναντέλων φόρτων της κτίνες κυκλώνει τη δουλειά των ανθρώπων, του εξαγωγήν άρδων εκ της γης. Και είναι σε φρένει καρδία ανθρώπου, του ηλαρή είναι πρόσωπο, είναι λέω, και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω τη δαξία του πεδίου εκ του Λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στουρθία ενός έψους του ηρδίου κατοικία γίταν αυτόν. Όλοι τα εψελάτε σε λάθη, πέντε καταφυγή τη λαγωγή. Επίση, Ελλήνη καιρού, ο ήλιο έγνω τη δύση είναι αυτού. Έχει του σκότου και αγένου τον ήξε, να αυτοί διελεύσονται πάντα τη θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε από το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτεινε ο ήλιο και συνύχθησαν και ει μάνδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω πέρα. Όσο μεγαλύτερη ως Κύριε πάντα η σοφία επίησας, επληρώθη γη της κτησεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ο νου και στ' αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκος ούτω στον έμπλα σας, επέζειν αυτήν. Πάντα προς επροσδοκώς, ζητούν την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντως σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντος στη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσουν των πρόσωπων ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτό και εκλείψου και εις το χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινήσω το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κύριου σε όνα σε πράθησε Κύριος επί της έργησης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμενος στον ωραίο και καπνίζονται. Άσω το Κύριο τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως του πάρθω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δεν φραθήσαμε επί του Κυρίου. Εκλείπεν αματωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτούς ευλόγοι ψυχήν των Κύριων. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έτσι σκότους και γένει τον ίξ. Όσε μεγαλύτερη ως Κύριε πάντα η σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώδες των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σοι ο Θεός.

0: άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων.

0: του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Τρελαίσον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοσοφίας.

Πώς ηλαρών Αγίας δόξης Θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μακαρός Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου Δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, αξιώς εν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, ιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος εδοξάζει.

εθνικές πέρατα αυτή η αναμαρτή του φιλαχθηνή μας. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών. Χαίρετον και δοξασμένον το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου θυμάσαι. Καθάπελ ελπίσε μεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια εφωτισσόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος. Σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και αΐ. Και εις τους αιώνας.

0: αγωνιστής των οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτίων και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα

φοβερό και φιλανθρώπο κριτήριο Σιδούλη, υπεύθυνο και θαλάσσιο. Δε αυτόν η μέρα ξαναφιένα ούτε εξ ανθρώπων αναμένουν τη βοήθεια, αλλά το σώμα περιμένουν τε έλεο και τη συναπεκδεχόμενη σωτηρία. Ού διαφύλαξαν επαντή καιρό και γαν την παρούσαν εσπέρα και την προσιγούσαν νύχτα από παντό εχθρού, από πάση αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί ευλαβείς χριστιανοί, χάρη τη Θεού η Αγία μας Εκκλησία πριν από ένα μήνα περίπου άπλωσε τα σχήρας αυτής και δέξα το αγαλωμένη τα τίμια λείψανα της Μεγάλης Βασιλίσσης και εις Αποστόλου Αγίας Ελένης. Η θήκη σου, λέγει ο υμνογράφος της Αγίας μας Εκκλησίας, βλύζει τις πιστής ιάματα, η δε μνήμη με μακάριστε λάμπουσα πλέον του ηλίου και πάντων τα ψυχάς ελαγίζουσα προς φως θεογνωσίας ανάγει. Και όντως, αδελφοί μου, η θήκη με τα ιερά λείψανα της Αγίας Ελένης βλύζει ιάματα και η μνήμη της λάμπει πλέον του ηλίου και φωτίζει τις ψυχές των ανθρώπων. Αυτόν ακριβώς τον λόγο της ζωής κηρύττουν και ευαγγελίζονται τα τίμια λείψανα των Αγίων και δικαίων της Εκκλησίας, και όπως σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος περί των Αγίων, ότι ο Θεός πήρε κοντά του τις ψυχές τους, αλλά μας άφησε τα σώματά τους, για τον λόγο ότι πρέπει να έχουμε διηνεκώς τα Άγια τούτων οστέα, ως υπόμνησιν αρετής, παράκλησιν και παραμυθίαν. Και πάλι ο ίδιος Άγιος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος αυτός, πατριάρχης της Κωνσταντινούπολεως, λέγει πως εκείνο που ωφελεί πρώτα τον πιστό είναι ο Λόγος του Θεού. Μετά την δύναμη του Λόγου του Θεού, ως δεύτερο μεγάλο μέσο για να μιμηθεί ο άνθρωπος στους Αγίους, έχουμε τα Άγια Λείψανα. Ο φιλάνθρωπος Θεός που δίνει στον άνθρωπο μοίριες αφορμές σωτηρίας, άφησε πολλούς δρόμους που οδηγούν στην αρετή και ένας από αυτούς τους δρόμους είναι τα Άγια Λείψανα των μαρτύρων και Αγίων της Εκκλησίας μας. Τα λείψανα των Αγίων τα περιβάλλει χάρις του Θεού, η οποία είναι ικανή να διεισδύσει στην βεβαρημένη ψυχή μας και να την αναπαύσει από κάθε βάρος. Η Αγία Ελένη μέσω των ιερών της λειψάνων γίνεται ο πιο τέλειος διδάσκαλος, ο οποίος εν σιωπή διδάσκει πιστικότερα από κάθε λόγο. Παρομοιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος τα λείψανα των Αγίων με τις φυτευμένες ρίζες των δέντρων, τα κλαδιά των οποίων υψώνονται στον ουρανό και παράγουν θαυμαστούς καρπούς. Όμως, ο καρπός των ιερών λειψάνων είναι άλλης φύσεως. Είναι θεραπεία σωμάτων και συγχώρηση αμαρτημάτων, κατάργηση της κακίας, θεραπεία νοσημάτων της ψυχής, προσευχή αδιάκοπη, παρησία προς τον Θεό. Οι καρποί των λειψάνων των Αγίων δεν γνωρίζουν τις μεταβολές των καιρών και τη φθορά. Είναι αξόδευτοι, πνευματικοί και αγγίζουν απευθείας την ψυχή. Κρύβουν μέσα τους όλον τον πλούτο της πίστεως και της ευσεβίας. Είναι μέγιστα του Θεού δώρα και θησαυρή αγαθών, πηγαίναμά των πνευματικών και ποταμοί χαρισμάτων. Αυτόν τον θησαυρό των χριστιανών οι διώκτες τους ήθελαν να τον αφανίσουν. Η Ευλαβική Συλλογή των Ιερών Λειψάνων των Μαρτύρων από τους πρώτους χριστιανούς υποχρέωσε τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Διοκλητιανό να διατάξει να ρίχνουν τα λείψανα των μαρτύρων στη θάλασσα. Για τους πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας, μεριστέντος του σώματος, αμέριστος η χάρις με μένικε, και το σμικρόν εκείνο και βραχίδα των λείψανων την ίσην δύναμη έχει με το λείψανο εκείνο που διεσώθη ολόκληρο. Η συνείδηση ότι οι Άγιοι και τα λείψανά τους ως θησαυρός μιας τοπικής εκκλησίας αποτελούν κοινή πνευματική περιουσία και δόξα της Εκκλησίας του Χριστού συνέβαλε στην εξάπλωση της τιμής των Αγίων και την ανάπτυξη του πρώιμου χριστιανικού εορτολογίου. Ήδη από τον 4ο αιώνα πραγματοποιήθηκαν ανταλλαγές ιερών λειψάνων μεταξύ των διαφόρων τοπικών εκκλησιών. Η τιμή των Αγίων Λειψάνων έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της λατρευτικής ζωής της Αγίας μας Εκκλησίας. Έτσι, αδελφοί μου, από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους η Θεία Ευχαριστία τελείται είτε στα μαρτύρια, δηλαδή τους τάμπους των μαρτύρων, είτε σε κατακόμβες, δηλαδή εκεί όπου υπάρχουν ιερά λείψανα. Αυτή η στενότατη σχέση μεταξύ του τάβου των Αγίων ή των ιερών τους λειψάνων και της τελέσεως της Θείας Ευχαριστίας, ήδη παράδοση της Αρχαίας Εκκλησίας κατά την περίοδο των διωγμών, παρέμεινε ως άγραφος θεσμός της Εκκλησίας έως και σήμερα. Στη συνείδηση της Εκκλησίας, η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας χωρίς την ύπαρξη ιερών λειψάνων είναι έκτοτε κάτι το αδιανόητο. Για το λόγο αυτό, η ανέγερση των νέων ναών συσχετίστηκε με τους τάφους των μαρτύρων και κατά συνέπεια η Αγία Τράπεζα ως θυσιαστήριο επάνω στο οποίο τελείται η ευχαριστία σύμφωνα με την παράδοση έπρεπε να περιέχει ιερά λείψανα. Τα εγγένεια του νέου ναού τελούνταν με λιτάνευση των λειψάνων από τον τόπο όπου αρχικά ευρίσκονται προς τον εόκτιστο ναό, προχωρούσαν έπειτα στην κατάθεσή του στην Αγία Τράπεζα και η τελετή επισφραγιζόταν με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας επάνω σε αυτά. Ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων αναφέρει ότι η θέση του Χριστού είναι πάνω στο θυσιαστήριο, δηλαδή την Αγία Τράπεζα, ενώ των μαρτύρων η θέση είναι κάτω από αυτήν. Κατά αυτόν τον τρόπο οι μεγάλοι ιεράρχες και οι οικουμενικοί διδάσκαλοι της Εκκλησίας προσεγγίζουν το βαθύτερο περιεχόμενο της τιμής των Αγίων Λειψάνων, τα οποία ανοίγουν πάντοτε καινούργιους πνευματικούς δρόμους. Η Εκκλησία απονέμει προς τα Άγια και Χαριτόβρητα Λείψανα την τιμήν την προσήκουσαν, ανάλογη προς αυτήν που αποδίδει και προς τις ιερές εικόνες, ου λατρευτικήν ή δουλικήν, αλλά σχετικήν και τιμητικήν, αναφέροντας μάλιστα την τιμή επί τα εκείνων πρωτότυπα, όπως ακριβώς με σοφία όρισαν όχι μόνο οι θεότατοι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και ο πιστός και φυλάγιος λαός του Κυρίου, ο οποίος προστρέχει προς την χάρη των ιερών λειψάνων με την ίδια πάντα ευλάβεια από την αυγή της χριστιανικής ιστορίας. Κλείνοντες το γόνι του σώματος και της καρδίας ενώπιον αυτών των ιερών λειψάνων και προσκυντούντες το σεπτό σκήνομα της Αγίας Ελένης, αδελφοί μου, αισθανόμεθα ότι ευρισκόμεθα σε τόπο υγειασμένο και οικείο. Είναι εις Απόστολος και Πνευματοφόρος μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι και μητέρα όλων μας. Είναι ο πολύτιμος θησαυρός της Εκκλησίας που υπερεύεται εθνικά όρια και κατέστη ουρανοπολίτης παρά το Θεό. Εκείνη που γαλούγησε και μεγάλωσε τον Υιό της Κωνσταντίνο με τις αρχές της χριστιανικής πίστεως και του μετέδωσε τον πόθο και την αγάπη του Ιησού Χριστού. Εκείνη που χάρισε στην Οικουμένη το ύψιστο έβριμα, τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό. Χριστιανών η χαρά, ανάκτον η δόξα, πλούτος και υπέρμαχος των ορφανών και χειρών, σκέπη ταπεινών και απόρων, θλίψεων ανόρθωσης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ιερός Συμνοδός. Η Αγία Ελένη είναι η σεμνή και ευσεβής μητέρα του πρώτου χριστιανού βασιλέως, ο οποίος με σοφά και συνετά βήματα μεταμόρφωσε το Ρωμαϊκό κράτος με την πνοή του χριστιανισμού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου έδεσε τα θεμέλια της πίστεώς μας και έγινε ο υψηλός εγγυητής της ενότητος της Εκκλησίας. Έγινε η εξέχουσα φυσιογνωμία που σφράγισε την εξέλιξη της παγκόσμιας ιστορίας και του χριστιανισμού και της Εκκλησίας μας. Εκείνο όμως το οποίο τον ανέδειξε μέγα είναι η κυρίως η μεγάλη του αγάπη προς τον Χριστό και την Εκκλησία. Από κοινού ο Μέγας Κωνσταντίνος και η μακαρία μητέρα του η Αγία Ελένη ως γνήσιοι μαθητές του Σταυρωμένου και Αναστάντος εισήλθαν στο ανέσπερο φως της Βασιλείας του Θεού και τιμήθηκαν από τον Ελληνισμό και την πανανθρώπινη ιστορία με πρωτοφανείς τιμές και δόξες αντάξιες της μεγάλης τους προσφοράς. Θρησκευόμενος εκ παραδόσεως ο λαός των Ελλήνων, όλοι εμείς συναισθανόμεθα και εκτιμάμε την μεγάλη σημασία της παρουσίας των ιερών λειψάνων της Αγίας Ελένης, τα οποία έχουν ήδη αφήσει αγαθό το στίγμα τους. Σεπτή, ευλογημένη και χαριτωμένη και ιστορική παρουσία τους εν μέσω ημών. Αναζωογονεί την πίστη μας και θα εντυπωθεί στις καρδιές όλων μας για πολύν καιρό η παρουσία κοντά μας της Αγίας Διαδόχου των Αποστόλων, η οποία τόσο ελέησε τους φτωχούς και την ίδια την ανθρωπότητα, εκείνη που τόσο ευεργέτησε την Αγία μας Εκκλησία και διήνυσε επί της γης δίων εισάγγελων. Η Αγία είχε και έχει στην καρδιά της τον Θεό. Χαράσει και δείχνει με το βίο της και το παράδειγμά της την ανηφορική αλλά και αγιασμένη πορεία προς την αληθινή ζωή, προς τη φωτισμένη ζωή, προς τη ζωή κοντά στον αληθινό Θεό. Συνοψίζει τους βασικούς άξονες της πνευματικής ζωής κάθε χριστιανού, διότι έκανε πράξη την βιούμενη θεολογία, την θεολογία μέσα από την Αγία Ζωή της, αφού όπως αναφέρει ο Ιερός Υμνογράφος, ο Θεός έδωσε σε εκείνη και τον Υιό της τον Μέγα Κωνσταντίνο, Σολομώντο την φρόνηση και Δαβίδ την πραότητα και των Αποστόλων την Ορθοδοξία. Ο Θεός επέλεξε αυτές τις δύο σημαντικές προσωπικότητες, την Αγία Ελένη και τον Υιό της, τον Μέγα Κωνσταντίνο, για να προστατεύουν και να ευλογούν, το λαό του. Η πορεία από την ειδωλολατρία στον χριστιανισμό υπήρξε, αδελφοί μου, μαρτυρική, με απίστευτες δυσκολίες. Αντίστοιχα, μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε με τη χάρη των μυστηρίων και τον πνευματικό αγώνα να εγκαταλείπουμε τα πάθη μας, να εγκαταλείπουμε τους κακούς λογισμούς μας και να αφήνουμε στην άκρη τις άσχημες κλήσεις της καρδιάς μας, καθαρίζοντας την ψυχή μας, ώστε να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό. Στην πορεία αυτή έχουμε πνευματικούς οδηγούς, τους Αγίους της Εκκλησίας. Σεβαστοί πατέρες και ευλαβείς αγαπητοί αδελφοί, η Αγία Ελένη και ο σύνεμος Υιός της Κωνσταντίνος ο Μέγας δεν έλαβαν εξ ανθρώπων την κλίση. Υπήρξαν οι εκλεκτοί εκείνοι πρωτοπόροι και συνέχισαν το έργο του Αποστόλου Παύλου και των υπολείπων Αποστόλων του Χριστού. Αγκάλιασαν το λαό και την Εκκλησία του Χριστού, πιστούς και απίστους, και αναδείχθηκαν διάκονοι του έργου της ευημερίας και της σωτηρίας της ανθρωπότητος. Φανέρωσαν με τον πιο εύγλωτο τρόπο ότι το μήνυμα του Χριστού έχει την δύναμη να μεταμορφώσει την ιστορία, να ζωοποιήσει τους θεσμούς και να αναγεννήσει τον κόσμο, όπως ακριβώς η μήτρα ή των αχώρητων χωρίσασα, η μήτρα η οποία εχώρισε την ζωή. Είναι ζωή να έχουμε και περισσόν έχουμε κατά τον μεγάλο Ευαγγελιστή, φίλο επιστήθιο, ηγαπημένο και παρθένο Ιωάννη τον Θεολόγο. Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη μας αποκαλύπτουν και πάλι την δύναμη της πίστεως και την χάρη της αγιότητος. Εμείς δε κλήρος και λαός, ας υψώσουμε τις προσευχές προς τον δεωροδότη Θεό, ώστε η χάρη του δια των Αγίων αυτού να ενεργεί εις βοήθειαν και αγιασμών πάντων. Το παράδειγμα της επτής μορφής της Αγίας Ελένης να φωτίζει τα βήματά μας, να φωτίζει την ψυχή και τη συνείδησή μας και με την ευλογία του Θεού να αντλήσουμε όλη η δύναμη για να συνεχίσουμε τα καλά έργα στους τομείς που έχει αφιερωθεί ο καθένας μας. Αμήν. Νην απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ητή μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατέρα Κύριε και Άγιο Πνεύμα και νίκη έξω των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελεήσον ημάς, Κύριε ελάστη τις αμαρτίες ημών δεσπότες χώρισον τους αναμίες. Αμήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ταινίες ημών έγινε το όνομα του Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νύχια έξω ενός των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών όντι ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθετώ η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, ουρανό και πτυχή στον άρτον ημών των επίουσιων δώσιν σήμερα. Και άφησε με τα κλίματα ημών και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: και μοναχών και πάση σε σαν Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων.

0: των ημών, των ενθάδευσε ευωσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασύντων.

0: Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώς Κύριος ο Θεός, να Αγία Γερομό, μην τον πίστον εις εμόν και ορθόδοξ χριστιανών, στη Αγία ενωρία τάφους ώρας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπέρ Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμή ο Τέρα του Χερουβίμ, την δόξη Τένας Κύριου του Σεράφιμ, την αδιαφθόρωση λόγω του κόσμου, την όντως το κόσμο μεγαλύνομαι.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράμμου και Παναμόμου Αγίας απ' του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Σώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, διενάμενα σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων μεγάλων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων μεγάλων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας ενδόξου των Αγίων ενδόξων Θεοστεύτων Μεγάλων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, του Αγίου ενδόξου προφήτου Ελισσαίου και του Εναγής Πατρός Σιμών, Μεθοδίου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως του Ομολογητού, ον τριμνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, ομονίμου Δήμου Αττικής, για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ταπείνωση είναι η κορονίδα, η μητέρα όλων των αρετών. Χωρίς ταπείνωση, όπως λέει και ο Αβάσης Ισαάκου Σύρος, κάθε άλλη αρετή είναι μάταιη. Συνήθιζε να συμβουλεύει χαρακτηριστικά ένα σύγχρονος όσιος γέροντας. Σε όλα τα πράγματα να έχετε μέτρο. Να νηστεύετε με μέτρο. Να ασκητεύετε με μέτρο. Ταπείνωση να έχετε άνευ μέτρου. Ας παρακολουθήσουμε τώρα από κοντά τι έλεγαν αλλά και πώς βίωναν την ταπείνωση οι Άγιοι του Ορθόδοξου Βορρά.

Κάποτε πήγε ένας επισκέπτης στον ηγούμενο Μωυσή στο μοναστήρι της Όπτινα, αλλά δεν τον βρήκε και ζήτησε τον αδελφό του, τον πατέρα Αντώνιο. «Πάτερ», το ρώτησε, «τι τυπικό κρατάτε?» «Εγνώρισα», απάντησε εκείνος, «πολλά τυπικά στη ζωή μου. Έζησα ως ερημίτης, έζησα ως κτηνοβιάτης, έζησα στο μοναστήρι, έζησα στη σκήτη, πέρασα από πολλών ειδών τυπικά. Τώρα όμως προσπαθώ να κρατώ μόνο το τυπικό του τελώνου». «Ποιο είναι αυτό το τυπικό?» ρώτησε εκείνος με απορία. «Ο Θεός συλλά στη τίμη το αμαρτωλό», ήταν η απάντηση.

Στο βίο του Οσίου Αμβροσίου διαβάζουμε. Στα μέσα Ιουλίου του 1870, ο πατήρ Αμβρόσιος μαζί με τους διακονητές του εγκατέλειψε το Αριστορκοβόη και εγκαταστάθηκε εδώ. Στα εγγένεια της νέας του κατοικίας ήρθαν μερικοί πατέρες από την Όπτινα, έγινε αγιασμός, διαβάστηκαν οι σχετικές ευχές από το Μέγα Ευχολόγιο, προσφέρθηκε ένα κέρασμα και όλοι ευχήθηκαν καλή διαμονή. Ο Στάρετς ζήτησε ιδιαίτερα στις προσευχές του την προστασία της Θεοτόκου, του Τιμίου Προδρόμου και του Αγίου Αμβροσίου. Στην περίοδο που σχεδιαζόταν, ένα χρόνο νωρίτερα, το νέο αυτό οίκημα, αναφέρεται το επόμενο χαριτωμένο περιστατικό. Ήταν 2 Σεπτεμβρίου, ημέρα σημαντική, γιατί γιόρταζε η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Καλούγκας. Ο Στάρετς βρισκόταν στο χώρο αυτό περιστοιχισμένος από τον πατέρα Ιωσήφ, τον πατέρα Κλίμη, τον Μιχαήλ Στρούκοφ και τον μικρό Ευγένιο, γιο του τελευταίου, όπου πατέρας και παιδί εγκατέλειψαν τον κόσμο και ασπάστηκαν η μοναχική ζωή. «Εδώ, αδελφοί μου», τους λέει, «αν θέλει ο Θεός, θα χτίσουμε ένα ερημητήριο. Ας ευλογήσει κάποιος, παρακαλώ, το μέρος». Όλοι απόρρισαν. Τι ήταν αυτοί μπροστά στο Στάρετς για να δίνουν ευλογίες? Ποιος θα τολμούσε να προβεί σε τέτοια ενέργεια? Αλλά και εκείνος δεν άργησε να βρει λύση. Πιάνει το δεξί χέρι του μικρού Ευγενίου, το υψώνει και ευλογεί 3 φορές τον τόπο, ενώ συγχρόνως τον έβαλε να επαναλαμβάνει τη φράση «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Ο Θεός ας ευλογήσει τη διαμονή μας εδώ». Στην καρδιά του Στάρετς έλαμπε το φως της ταπεινοφροσύνης, της υψοποιού αυτής αρετής, η οποία χαριτώνει τον άνθρωπο. Μια λάμψη από το φως αυτό τη διακρίνουμε και στο περιστατικό που διηγηθήκαμε. Αφού δεν υπήρχαν μεγαλύτεροι του να δώσουν την ευλογία, κατέφυγε στους υποτακτικούς του και αφού αυτοί αρνήθηκαν, στράφηκε στο μικρό Ευγένιο. Πίστευε πως ο Θεός θα τα πρόσεχε τα λόγια του αυτού.

Από την πρώιμη ζωή του οσίου Αμβροσίου στο μοναστήρι της Όπτινα, τότε που ήταν υποτακτικός του πατρός Λεωνίδα, λέοντα μετά την κουρά του σε μεγαλόχημο, διαβάζουμε και τα εξής. Η πιο αλυσμόνητη δοκιμασία που υπέστη ο Αλέξανδρος, το κοσμικό όνομα του Στάρετς, ήταν αυτή που τώρα θα εξιστορήσουμε, στην οποία συμπτωματικά παρευρισκόταν και ο φίλος του, διδάσκαλος Παύλος Ποκρόφσκι. Ο Παύλος πίστηκε να επισκεφτεί το δόκιμο της Όπτινα από τις επιστολές που λάβαινε. Το καλοκαίρι του 1841, με την ευκαιρία των θερινών διακοπών, οι δύο φίλοι συναντήθηκαν έπειτα από 2 χρόνια. Τότε ο Αλέξανδρος είχε καρύρα σοφόρος στη Σκήτη και διακονούσε στο μαγειρίο. Φυσιλεπτή ο Παύλος και συνηθισμένος κάπως στην καλοπέραση, ένιωσε μεγάλη δυσαρέστεια σαν επισκέφθηκε το φτωχικό και απέριτο κελί του πρώην συναδέλφου του. Το φαντάστηκε αποτυχημένο και άρχισε να κλαίει από συμπόνια. Έβλεπε ακόμα τα πράγματα με μάτι κοσμικού ανθρώπου. Σε λίγο ήρθε η σειρά να επισκεφτούν το Στάρετς λέοντα. Ο Αλέξανδρος υπολόγισε πολλά σε αυτή την επίσκεψη. Έλπιζε να του θερμανθεί ο ζήλος για τη μοναχική ζωή. Αλλά για τον Παύλο δεν είχε έρθει η ώρα της χάρης. Η δε συνάντηση με το Στάρετς κάθε άλλο παρά τον γοήτευσε. Και καταρχήν έχασε κάθε ιδέα γιατί τον είδε τόσο παχύσαρκο. Έπειτα από όσα έλαβαν χώρα, άρχισε και να τον φοβάται. Λίγη ώρα μετά την επίσκεψή τους, σήμανε η καμπάνα για εσπερινό. Αμέσως, ο Στάρετς πήρε στάση ανάλογη και έβαλε ευλογητός. Ο Αλέξανδρος, όπως και παλαιότερα, άρχισε την ανάγνωση της ακολουθίας, όταν ξαφνικά τον διακόπτει ο γέροντας με άγριες φωνές. «Ποιος σου έδωσε την άδεια να διαβάσεις την ακολουθία? Παλιά ήσουν αναγνώστης, τώρα δεν είσαι». Σαστισμένος λίγο ο Αλέξανδρος γονάτισε μπροστά του ζητώντας συγχώρεση. «Αχ εσύ ο απρόκοφτος», συνεχίζει ο Στάρετς με ύφος οργισμένο. «Αχ εσύ ο θεληματάρης, πώς το έκανες αυτό? Πώς τόλμησες να διαβάσεις χωρίς να πάρεις ευλογία?» Το θέαμα ήταν φοβερό, καθώς φώναζε ο γέροντας με τη βαριά μπάσα φωνή του και κούναγε τα χέρια του στον αέρα και χτυπούσε κάτω τα πόδια, ενώ το μειώδες παχύ πρόσωπό του έκανε φοβερές συσπάσεις και τα μαλλιά του τα ρηγμένα στην πλάτη τεινάσσοντας σαν λεονταρίσια χέτη. «Νόμιζες πως είχες να κάνεις με πραγματικό λέοντα? Πώς τόλμησες να το κάνεις εσύ αυτό χωρίς να πάρεις ευλογία?» Τον Παύλο, που ήταν και ευαίσθητος, τον περιέλουσε κρύος υδρότας. Έμεινε άναυδος από όσα έβλεπε και άκουγε. «Αυτός είναι ο Άγιος που μου διαφήμιζε ο Αλέξανδρος», έλεγε με το νου του απογοητευμένος. Αν είχε πρόθεση να παρατείνει λίγο την επίσκεψή του στην Όπτινα, δεν το πραγματοποίησε. Το κλίμα του φαινόταν αρκετά βαρύ. Ο Αλέξανδρος, μοιημένος στα μυστήρια της καλογερικής, κατάλαβε τη σημασία που είχαν οι αυστηρές επιπλήξεις του γέροντα. Κατάλαβε πως με την προσποιητή αυτή οργή τον βοήθησε στην πνευματική του καλλιέργεια. Ήρεμος εσωτερικά, πήρε συγχώρεση και απομακρύνθηκε. Δεν είχε προχωρήσει πολύ, οπότε ο Στάρετς, χαμογελαστός και ικανοποιημένος για την ταπεινοφροσύνη και υπομονή του υποτακτικού του, λέει στους γύρω του, δείχνοντάς τον: «Τον βλέπετε, θα γίνει μεγάλος άνθρωπος». Άλλη φορά είχε πει στον ιερομόναχο της Σκήτης, Μακάριο, στον οποίο και τον παρέδωσε: «Να τον προσέχεις, θα σου φανεί χρήσιμος».

ταπείνωση ήταν το πρώτο ζητούμενο για το Στάρετς Μωυσή, ηγούμενο της Όπτινα. Και ο ίδιος όμως ήταν το καλύτερο υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης. Δεν δίσταζε να ζητήσει συγχώρεση ακόμα και από τους υποτακτικούς του, όπως διαβάζουμε στο ακόλουθο περιστατικό από το βίο του. Κάποτε ο Στάρετς Μωυσής έκανε κριτική σε έναν αδελφό για κάτι. Παρατήρησε όμως πως ο τελευταίος δεν το δέχτηκε καλά. Αρκετές μέρες αργότερα κάλεσε τον αδελφό κοντά του, ενώ ετοιμαζόταν να λειτουργήσει και του είπε: «Πριν από λίγες μέρες σου έκανα κάποια παρατήρηση και μου φαίνεται πως δεν τη δέχτηκες καλοπροαίρετα. Οι Άγιοι του Θεού θα ζητούσαν συγχώρεση ακόμα και όταν ήταν ντυμένοι ή έτοιμοι να λειτουργήσουν. Έτσι κι εγώ σου ζητάω να με συγχωρέσεις για τη χάρη του Θεού». Και με τα λόγια αυτά, ο ηγούμενος έκανε υπόκληση στον αδελφό που ήταν στεναχωρημένος.

Χάρετς Μωυσής αγωνίστηκε πολύ για να στεριώσει τα κτίρια που υπήρχαν πολλά, αλλά και να φτιάξει καινούργια, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της νέας αδελφότητας που συνέχεια μεγάλωνε. Έφτιαξε τόσο πολλά οικοδομήματα, ώστε το μοναστήρι έδειχνε καινούριο και ο ίδιος ονομάστηκε όχι μόνο ανακαινιστής, αλλά ιδρυτής του ξακουσμένου αυτού μοναστηριού. Ο ίδιος όμως απέφευγε ταπεινά να μιλάει για τα δικά του επιτεύγματα και τα απέδιδε όλα στην αδελφότητα. Καταχωρούμε δύο χαριτωμένα περιστατικά από το βίο του που δείχνουν τη μεγάλη του ταπείνωση. Ένας κάτοικος του Κόζελσκ έλειπε από την πατρίδα του για πολύ καιρό. Μετά έρθε στο μοναστήρι της Όπτινα για να κάνει μνημόσυνο στους δικούς του. Όταν είδε τις αλλαγές που είχαν γίνει στο μοναστήρι, ξαφνιάστηκε. Μετά το μνημόσυνο, πέρασε να δει τον πατέρα Μωυσή. Μπροστά και σε άλλους επισκέπτες, του εξέφρασε την έκπληξή του. «Πάτιουσκα», που σημαίνει πατερούλη. «Πώς άλλαξαν όλα στο μοναστήρι? Πόσος καιρός έχει περάσει από την τελευταία σου επίσκεψη?» ρώτησε ο γέροντας. 20 χρόνια. 20 χρόνια είναι αρκετός καιρός». «Ναι, Μπάτιουσκα, αλλά δεν είναι μόνο θέμα χρόνου. Χρειάζονται χρήματα για να γίνουν όλα αυτά. Σίγουρα θα έχεις πολλά λεφτά». «Όχι», απαντά εκείνος. «Δεν θα μπορούσε να το πει κανείς αυτό. Έχουμε όσα μας στέλνει ο Κύριος. Αυτό είναι όλο. Θες, να, αυτή είναι η ελπίδα μου». Και έδειξε μέσα στο δωμάτιο, που ήταν εικόνα του Χριστού με το σταυρό στον ώμο. «Τώρα, Πάτιουσκα», συνέχισε ο πιστεύτης, «έγινες αρχιμανδρίτης. Έγινες αυτό που επιθυμούσες. Φαίνεται πως δεν ήξερε πολλά πράγματα.

παλιότεροι από τους αδελφούς της Όπτινα διηγούνται πως κάποτε επισκέφθηκε την Όπτινα ένας επίσκοπος στο δρόμο του προς την πρωτεύουσα. Γύρισε μια βόλτα το μοναστήρι και μετά σταμάτησε στη σκήτη. Θαύμαζε το ερημικό τοπίο και τη τάξη. Μετά ρώτησε τον ηγούμενο που το συνόδευε. «Ποιος τα χτίσε όλα αυτά?» Πατήρ Μωυσής προσπάθησε να το πατήσει με μισόλογα και υπεκφυγές, λέγοντας πως όλα αυτά έγιναν σιγά σιγά μέσα σε μακρόχρονικό διάστημα. Ο επίσκοπος συνέχισε. «Βλέπω μόνος μου πως η σκήτη είναι εδώ. Εκείνο που θέλω να μάθω είναι ποιος είναι εκείνος που έχτισε τη σκήτη?» «Ο ηγούμενος και οι αδελφοί», απάντησε ο πατήρ Μωυσής. «Λένε», του λέει ο επίσκοπος, «πως εσύ τα έχτισες όλα». «Μάλιστα», το απαντάει ο πατήρ Μωυσής, «ήμουνα κι εγώ εδώ.

όλα τα καλά που γινόταν στο μοναστήρι, ο στάρετς Μωυσής τα απέδιδε στη θεία πρόνοια, ενώ όλα τα κακά πίστευε πως οφείλονταν στις αμαρτίες του. Κάποτε στο αρχονταρίκι της Κήτης, της Όπτινα, έπιασε φωτιά. Η ζημιά που προκάλεσε εκτιμήθηκε πως ήταν πάνω από 2.000 ρούβλια. Ο πατήρ Μωυσής βγήκε να δει τη φωτιά. Την παρακολουθούσε ήρεμα, μαζί με τους άλλους, χωρίς να δίνει εντολές. Ήξερε πως από μόνοι τους οι μοναχοί θα έπαιρναν τα απαραίτητα μέτρα. Πήραν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Καζάν κοντά στη φωτιά και την κρατούσαν φάτσα στον άνεμο. Ο άνεμος στη φωτιά άλλαξε αμέσως κατεύθυνση. Γύρισαν προς το δάσος. Τη φωτιά σύντομα έσβησε. Αργότερα ο πατήρ Μωυσής έλεγε για αυτή τη φωτιά: «Το μόνο που μπορεί να πει κανείς είναι πως αυτό έγινε για τις αμαρτίες μου. Οι καταστροφές δεν είναι για τα δάση. Τους ανθρώπους κυνηγούν. Οι άνθρωποι ευαρεστούν στο Θεό όταν βρίσκονται μέσα στο καμίνι της ταπείνωσης. Έτσι έγινε για τώρα μαζί μου. Ο Κύριος με ταπείνωσε».

Το 1851 επισκέφθηκε το μοναστήρι της Όπτινα ο Μουράβγεφ. Είχε ταξιδέψει πολύ σε όλο τον Ορθόδοξο και μη Ορθόδοξο κόσμο. Είχε γράψει πολλά. Είχε γνωρίσει όλα σχεδόν τα γνωστά θρησκευτικά ονόματα και ήθελε οι άνθρωποι να είναι ανοιχτοί μαζί του. Θέλησε να γνωρίσει και τον πατέρα Μωυσή. Μίλησε αρκετά μαζί του, του κάνε πολλές ερωτήσεις για την παρελθούσα και για την παρούσα ζωή του, μα δεν έμαθε σπουδαία πράγματα, εκτός από ένα πενιχρό περίγραμμα της πορείας της ζωής του. Ο σοφός και ταπεινός γέροντας υποδέχτηκε τον ταξιδιώτη εγκάρδια, με τιμή, τα κατάφερε όμως να ξεφύγει από τις πονηρές ερωτήσεις του. Το ανάφερε μόνο για τους αγώνες των άλλων γερόντων και για τα εξωτερικά περιστατικά της προσωπικής του ζωής. «Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που δεν τους καταλαβαίνω», είπε ο Μουράβγεφ, καθώς έφευγε από το κελί του πατρός Μωυσή. Στο βιβλίο του «Τα Άγια Όρη και το μοναστήρι της Όπτινα» όμως, τον αξιολόγησε σωστά. Τον εγκομίασε. Έγραψε ότι η αξιόλογη προσωπικότητά του είχε πνευματικός φρίγος, βάθος, ήταν δυσδυτικός. Όλα αυτά

Στάρετς Μακάριος απόφευγε συστηματικά να μιλάει για υψηλά πνευματικά θέματα. Όταν κάποιος, παραδείγματος χάρη, του έφυγε ένα ζήτημα περί θείων ελάμψεων ή περί αρπαγής του νοός, ο ταπεινός Στάρετς αποκρινόταν: «Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό δεν είναι στα μέτρα μου. Μπορεί εσύ να το κατόρθωσες, αλλά εγώ το αγνοώ. Εκείνο που πρέπει να με απασχολεί είναι το κύριε δώρης έμι του οράντα εμά πτέσματα. Όταν η καρδιά καθαρίσει, τότε εύκολα κατανοούνται τα πνευματικά». Στην περίπτωση των μεταφράσεων όμως, ο Στάρετς δεν μπορούσε να ακολουθήσει την ίδια τακτική. Όταν οι συνεργάτες του συναντούσαν δυσκολίες στην κατανόηση λεπτών πνευματικών εννοιών και κατέφευγαν στη σοφία του, εκείνος τους ανέπτυσε με σαφήνεια το θέμα: «Εδώ επρόκειτο για την ορθή και αλάνθαστη απόδοση του κειμένου». Έτσι εκείνοι, με εύσημο τρόπο, εισχωρούσαν στα άδυτα της μυστικής ζωής του Στάρετς και μάθαιναν τις ιερές πτήσεις και τις ουράνιες εμπειρίες του. Έλεγε κάποιος από τους μεταφραστές: «Είναι αλήθεια πως κουραζόμαστε πολύ στις μεταφράσεις, αλλά είχαμε πλούσια ανταμοιβή. Και τι δεν άκουσαν τα αυτιά μας από το στόμα του Στάρετς Μακαρίου. Αν έλειπε αυτή η ενασχόληση, ποιος θα τολμούσε να ανοίξει τέτοιες συζητήσεις μαζί του? Ποιος θα αξιωνόταν να ακούσει τις υπέροχες εξηγήσεις?»

επίνουση, έλεγε ο Αββάς Ναζάριος, είναι να συνειδητοποιήσεις ότι τόσο εσύ όσο και όλα όσα σε περιβάλλουν δεν είναι τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να αποδιώξει τους πειρασμούς όσο η πραγότητα και η ταπείνωση και η συνεχής εγρήγορση του νου. Η αξία της ταπείνωσης είναι μεγάλη και η σοφία της θαυμαστή. Κανένας δεν είναι ανώτερος από τον ταπεινό άνθρωπο και κανένας δεν είναι τόσο ένδοξος όσο οι ελάχιστοι εν Χριστώ. Δεν υπάρχει ασφαλέστερος δρόμος για τη Βασιλεία των Ουρανών από την ταπείνωση, όπως μαρτυρεί η ίδια η αλήθεια.

Ο Στάρετς Ιωσήφ ήταν υπόδειγμα πραγματικά ταπεινού ανθρώπου. Κάποτε ο Στάρετς Αμβρόσιος, ο γέροντάς του, ήταν απασχολημένος με κάποιον μοναχό και έπρεπε να βρει κάποιο χωρίο από την Αγία Γραφή. Κάλεσε τον πατέρα Ιωσήφ και του είπε να βρει το χωρίο που χρειαζόταν. Ο πατήρ Ιωσήφ γνώριζε καλά την Αγία Γραφή, βρήκε σύντομα το χωρίο και το έδειξε ήρεμα στο γέροντα. Εκείνος διαπίστωσε πως ο πατήρ Ιωσήφ γνώριζε καλά την Αγία Γραφή και θέλησε να τον προστατεύσει από τη μάταιη ψωλοφροσύνη. Το ταπείνωσε λοιπόν με αυτά τα λόγια. «Ανόητε, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, δεν σου ζήτησα αυτό». Και τον πρόσταξε να φύγει, χτυπώντας τον ελαφρά στο μάγουλο. Σε λίγο γέροντας τον ξανακάλεσε και ο πατήρ Ιωσήφ εμφανίστηκε ήρεμος και καλόκαρδος, σαν να μην μεσολάβησε τίποτα. Ο γέροντας του επανέλαβε να ψάξει για το ίδιο χωρίο. Ο πατήρ Ιωσήφ πήρε και πάλι ήρεμα την Αγία Γραφή, βρήκε το ίδιο χωρίο και το έδειξε στο γέροντα, χωρίς να φανεί το παραμικρό ίχνος ανυπομονησίας ή πικρίας. Ο επισκέπτης μοναχός ξαφνιάστηκε με την αταραξία αυτού του αληθινού εργάτη της υπακοής και με τη χριστομίμητη ταπείνωσή του. Το άγρυπνο μάτι του γέροντα το κοίταξε στα κλεφτά και το σταύρωνε με το χέρι του.

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

Καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που η Εκκλησία μας σήμερα 13 του μηνός Ιουνίου τιμά και ορτάζει.

τη 13η του μηνός Ιουνίου, η μνήμη του Αγίου Επισκόπου Τριφυλίου του Κυπριού, της Λευκωσίας, το κλέος των Ποιμένα των Πρώτων, των Φωτολαμπίν Αστέρα της Κύπρου των Πρόμαχων, των Κήρυκα της Χάριτος του Χριστού, της Εκκλησίας Στήλων Φωτοειδέστατων, των Φωτίζοντα Πιστώντας Διανοίας και Καταβγάζοντα Ψυχάς Λόγης και Θαύμαση, συνελθόντες σε πτώση πιστή των Τριφύλιων Άσμαση Στέψομεν, πρεσβεύει γάρ το Κυρίο, ελεήθη είναι τας ψυχάς ημών.

χέρι η Λευκωσία σήμερα, αγαπητοί ακροατές, για την μνήμη του πολιούχου της Αγίου. Χέρι μαζί της και ολόκληρη η νήσος των Αγίων, η Κύπρος μας. Ο Άγιος Ιεράρχης της Κύπρου Τριφύλιος γεννήθηκε πολύ πιθανόν στην πόλη του Αγίου Σπυρίδωνα την Τρεμηθούσα. Οι γονείς του θα ήταν πλούσιοι άνθρωποι, γιατί μπόρεσαν να μορφώσουν το παιδί τους στα καλύτερα πνευματικά κέντρα της Κύπρου, που ήταν η Σαλαμίνα και η Σόλη. Αργότερα τον έστειλα στη Βηρητό, που ήταν ξακουστή για τις νομικές σχολές της. Εκεί ο Άγιος Τριφύλιος ασχολήθηκε με την επιστήμη του και αργότερα άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου, όπου και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Η φήμη του σαν ρήτορα απλώθηκε σε όλη την πόλη, αλλά αυτό δεν άλλαξε καθόλου τη συμπεριφορά του Αγίου, που πάντα με ταπείνωση προχωρούσε το δρόμο της ζωής του. Την εποχή εκείνη οι χριστιανοί υπέφεραν πολλοί από τους άπιστους ειδωλολάτρες. Ο Τριφύλιος, αν και ήταν ειδωλολάτρης, δεν ανεχόταν τους διωγμούς και τα μαρτύρια των χριστιανών. Ακόμη θαύμαζε το θάρρος και την πίστη τους στον Ιησούν Χριστόν. Έτσι σιγά σιγά άρχισε να διαβάζει την Αγία Γραφή, τη ζωή και τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, με αποτέλεσμα να γίνει χριστιανός. Μετά το βάπτισμα, η ζωή του Αγίου Τριφυλίου αλλάζει κατά πολύ. Ο πόθος του τώρα είναι να κερδίσει την αιώνια ζωή και να βρεθεί κοντά στο Δημιουργό. Με τις σκέψεις αυτές εγκαταλείπει τις δόξες, τις τιμές και τις απολαύσεις της Μεγαλούπολης και επιστρέφει στη μικρή του πατρίδα την Κύπρο. Όταν έφτασε εδώ στην Κύπρο μας, φρόντισε να ενωθεί με την χριστιανική κοινότητα του νησιού. Έτσι βρέθηκε κοντά στον Άγιο Ιεράρχη της Κύπρου Σπυρίδωνα, ο οποίος είχε επιστρέψει από τη φυλακή που τον είχαν κλείσει οι διώκτες των χριστιανών. Αμέσως τότε ο Τριφύλιος γίνεται μαθητής του Αγίου Σπυρίδωνα και από την ώρα εκείνη λάμπει κοντά του. Τον ακολουθεί παντού και γίνεται το δεξί του χέρι σαν διάκονος του. Την εποχή εκείνη ξέσπασε η αίρεση του Αρίου, που έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά κτίσμα, δηλαδή δημιούργημα του Θεού. Η Εκκλησία, θέλοντας να αντιμετωπίσει αυτή την φοβερή αίρεση που έσυε τα θεμέλια της Ορθοδοξίας, συνεκάλεσε η Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βυθινίας το 325 μετά Χριστόν για να την καταδικάσει. Έτσι ο Άγιος Σπυρίδωνας σαν ιεράρχης της Κύπρου πήγε στη Νίκαια μαζί με τον διάκονό του Τριφύλιο. Εκεί με τη χάρη του Θεού θαυματούργησε, αποδεικνύοντας την αλήθεια. Ο Άγιος Τριφύλιος θαύμαζε τον διδάσκαλό του καθ' όλη τη διάρκεια της Συνόδου και ιδιαίτερα όταν είδε το θαύμα με την κεραμίδα. Όταν επέστρεψε στην Κύπρο ο Άγιος Σπυρίδωνας, χειροτώνησε τον Τριφύλιο επίσκοπο Λευκωσίας. Η δράση του Αγίου Τριφυλίου υπήρξε θαυμαστή. Το σπίτι του ήταν ανοιχτό μέρα και νύχτα. Οι φτωχοί έβρισκαν εκεί ένα κομμάτι ψωμί, οι άρρωστοι τον ιατρό τους και τα ορφανά τον πατέρα τους. Για να μπορέσει να εξυπηρετεί καλύτερα το ποίμνιό του, έχτισε στη Λευκωσία δύο μοναστήρια. Ένα ανδρικό μοναστήρι, την Οδηγήτρια και ένα γυναικείο. Εκεί για πολλά χρόνια έβρισκαν καταφύγιον και όσοι ξένοι περνούσαν από την Κύπρο. Η αγάπη και η προσφορά του Αγίου Τριφυλίου για το ποίμνιό του συνεχίστηκε και μετά τον θάνατό του με πάρα πολλά θαύματα που απέβλεπαν στη δόξα του Θεού και στην εξυπηρέτηση όσων επικαλούνται με πίστη τη βοήθειά του.

της λευκοσίας το κλαίος, τον ποιμένα των πρώτων, τον φωτολαμπίν αστέρα της Κύπρου των πρόμαχων, τον κήρυκα της χάριτος, του Χριστού της Εκκλησίας στήλων φωτοειδέστατων, τον φωτίζοντα πιστώντας διανοίας και καταβγάζοντα ψυχάς, λόγης και θαύμαση. Συνελθόντες σε πτώση πιστή, τον τριφύλιον άσμα συστέψομεν, πρεσβεύει γάρ το Κυρίο, ελεήθη είναι τας ψυχάς ημών.

και αυτή η μέρα, 13η του μηνός Ιουνίου, η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνης. Των παστών ευτρέπιζε λαμπρών νυμφίε, Ακυλίνα σύ τέμνεται νύμφη νέα, αμφί τρίτην δεκάτην κεφαλήν τμήθη Ακυλίνα. Τον νυμφώνα της ουράνιας βασιλείας σου στόλιζε των λαμπρών νυμφίε Χριστέ, η νέα νύμφη Ακυλίνα αποκεφαλίζεται προς χάριν σου. Η Αγία Μάρτης Ακυλίνα έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και καταγόταν από την πόλη Βίβλο της Παλαιστίνης. Ο πατέρας της Ευτόλμιος ήταν επιφανής και ένδοξος. Η Ακυλίνα βαπτίστηκε από τον επίσκοπο Ευθάλιο. Όταν έγινε 15 ετών, κατεύθυνε τις συντρόφους και συνομήλικές της κοπέλες στην πίστη του Χριστού και τις δίδασκε να απέχουν από την πλάνη των ειδώλων. Για τον λόγο αυτό κάποιος ειδωλολάτρης ονόματι Νικόδημος την διέβαλε στον ανθύπατο Ουλωσιανό. Εκείνος πρόσταξε και οδήγησαν την Αγίαν ενώπιόν του. Σε ερώτηση του δε η Ακυλίνα ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό. Τότε ο Ουλωσιανός έδωσε εντολή να υποβληθεί η Αγία σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν οι Δήμοι μαστίγωσαν με απάνθρωπη βαναυσότητα την Αγία Μάρτυρα. Έπειτα πειράχτωσαν σιδερένια σουβλιά και τα έμπηξαν στους ακουστικούς της πόρους και μάλιστα σε τόσο βάθος ώστε έτρεχαν αίματα ακόμα και από τη μύτη της και άναψε εσωτερικά το κεφάλι της. Τελικά με απόφαση του τυράννου η Αγία Μάρτης αποκεφαλίστηκε με ξύφος και εξεδίμησε στεφανιφόρος προς Κύριον. Η σύναξη της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνας τελείται στο αγιότατο της μαρτύριο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Φιλοξένου.

παρθένος ακύρατος και αθλήφόρος σεμνή, εδείχθης της πέραση τη αγαπήση Χριστού, Ακυλίνα Θεόνυμφε. Σίγαρ καθάπερ ρόδων νοητών τεθυλία, έπνευσα σε να θλίσει της αγνίας την χάριν, πρεσβεύουσα το Κυρίο υπέρ των τιμών των σε.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Οσίου Ιακώβου, το οποίος εξαπάτης προσεκίνησε τον ίδιο τον διάβολον. Όσιος αυτός, Όσιος Ιάκωβος, απαρνήθηκε τον κόσμο αφού είχε διαμοιράσει όλα του τα υπάρχοντα στους φτωχούς και επιδόθηκε στο κήρυγμα του Θείου Λόγου, στις αυστηρές νηστείες και αγρυπνίες. Ο κόσμος που τον έβλεπε να κατορθώνει τόσες αρετές τον επενούσε πολύ. Αυτός όμως, αντί να κλείσει τα αυτιά του στα επικίνδυνα αυτά εγκόμια, λησμόνησε τα λόγια της γραφής που λένε ότι ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερήφανους και ότι όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, και έτσι έπεσε στο άκρος επικίνδυνο πάθος της υπερηφανίας. Ο διάβολος δεν έχασε την ευκαιρία και κάποια νύχτα παρουσιάστηκε σαν άγγελος στον Ιάκωβο και του είπε ότι σε τίποτα δεν υστερεί από τον Απόστολο Παύλο και ότι για τη μεγάλη του αγιότητα την επόμενη νύχτα θα του έκανε επίσκεψη ο ίδιος ο Θεός. Ο Ιάκωβος, τυφλωμένος από την υπερηφάνεια, το πίστεψε και με θυμιάματα και κεριά ετοιμάστηκε και περίμενε το Θεό. Πράγματι, μέσα στη σιγή της νύχτας ακούστηκε κρότος και ο Ιάκωβος άνοιξε την πόρτα του και προσκύνησε. Όταν όμως σήκωσε το κεφάλι του, είδε το φρικιαστικό πρόσωπο του Σατανά να τον κοροϊδεύει. Τότε αμέσως έκανε το σταυρό του και ο δαίμονας εξαφανίστηκε. Το πρωί με δάκρυα εξομολογήθηκε το πάθημά του σε κάποιο γέροντα, μετάνιωσε ειλικρινά και στην πράξη, και από τότε έγινε υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης.

Παναγία Παρθένε μήτυρ Θεού, της ψυχής μου τα πάθη τα χαλεπαγία σε δέομαι, και συγνώμην παράσχουμη των αιμών πτεσμάτων, αφρόνος ον έπραξα την ψυχή και το σώμα μολύνας ο άθλιος. Ήμι, τι ποιήσω εν εκείνη την ώρα, η νίκα οι άγγελοι την ψυχήν μου χωρίζουσιν εκ του αθλίου μου σώματος. Τότε δέσποινα βοήθεια μη γενού και προστάτης θερμότατος, σέγαρ έχω ελπίδαν ο ανάξιος δουλειός.

Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του αποκαλύπτει ένα τέχνασμα του Σατανά. Λέει ότι ο χριστιανός πρέπει να προσέχει πολύ ποιοι τον πλησιάζουν ως κήρυκες και διδάσκαλοι του Ευαγγελίου, διότι ορισμένοι από αυτούς εξωτερικά είναι μεν σεμνοί και άγιοι, αλλά εσωτερικά είναι θρασείς και επικίνδυνοι. Οι άνθρωποι αυτοί, επισημαίνει ο Απόστολος, ενεργούν κατά το παράδειγμα του πατέρα του Σατανά, ο οποίος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Υπάρχει άραγε πιο τραγικό για τον χριστιανό από το να νομίζει ότι φιλοξενεί στο σπίτι του ένα άγγελο, αλλά ο φιλοξενούμενος πίσω από τα αγγελικά φτερά να κρύβει την κατάμαυρη και αντιπαθητική μουσούδα του Σατανά? Και φυσικά από μια τέτοια απάτη η ζημιά είναι όλη του απατωμένου χριστιανού, και δικαίως, διότι προσκυνάει συναναστρέφεται τον Σατανά, αλλά και διότι η προσκύνηση αυτή του δημιουργεί μέσα του μια ψεύτικη καύχηση ότι είναι σπουδαίος χριστιανός, ότι δεν είναι σαν τους άλλους, αλλά βλέπει και συναναστρέφεται αγγέλους. Μπορεί λοιπόν να εμφανιστεί έτσι ο Σατανάς? Και μόνο που μας το λέει ο Απόστολος Παύλος είναι πέρα για πέρα αληθινό. Αλλά η ζωή του Οσίου Ιακώβου θα αποδείξει του λόγου του αληθές. Παρουσιάστηκε ο διάβολος στον Όσιο Ιάκωβο με σχήμα αγγέλου, και εκείνος αφελέστατος κολακεύθηκε από την αξιότητά του και χωρίς να εξετάσει έπεσε και τον προσκύνησε. Αλλά όταν ο Όσιος αντιλήφθηκε την πλάνη του, λυπήθηκε και μετανόησε, πλην ο γέροντάς του του επέβαλε ένα επιτίμιο, διότι το είχε πάρει επάνω του ότι προσκύνησε άγγελο. «Ο συναξαριστής στη χουργή, ιήσεως ουκ έστι τι χείρον πάθος, ταύτη γαρί άκοβον εχθρός υπάτα». Δεν υπάρχει δηλαδή χειρότερο πάθος από την υπερηφάνεια. Με αυτήν ο Σατανάς εξαπατούσε τον Ιάκωβο. Ύστερα από το πάθημά του, ο Όσιος Ιάκωβος ταπεινώθηκε και για περισσότερη ασφάλεια γράφτηκε σε κάποια κοινοβιακή μονή, όπου εργάστηκε με προθυμία 7 χρόνια σαν μάγειρος, και πάλι αποχώρησε και διέμενε μόνος του σε κελί, ασκώντας νηστεία, γρυπνία και προσευχή. Και ο Θεός που είδε την ταπείνωσή του, τον αξίωσε και θαύματα ακόμα να κάνει στο όνομά του. Τέλος, όταν έφτασε σε βαθιά γεράματα, παρέδωσε την ψυχή του. Είναι εύκολο, αγαπητοί ακροατές, να καταλάβει ο χριστιανός πότε έχει να κάνει με άγγελο και πότε με διάβολο? Όχι, δεν είναι εύκολο, διότι ο Σατανάς είναι μεγάλος υποκριτής και θεατρίνος και καμουφλάρεται καλά για να εξαπατά τους ευκολόπιστους. Αλλιώς είναι και αλλιώς εμφανίζεται, ενώ μισεί τον άνθρωπο εμφανίζεται να τον αγαπά. Γι' αυτό ο έμπειρος Απόστολος Παύλος, που γνωρίζει την υποκρισία του, μας αποκαλύπτει τις μεθοδίες του διαβόλου και συνιστά να προσέχουμε προς το δύναστε ημάς τίνε, για να μπορούμε δηλαδή να αντιστεκόμαστε. Εύλογα όμως θα ρωτήσει κάποιος, σε πόσους τάχα ανθρώπους έχει εμφανιστεί ο Σατανάς και τους ξεγέλασε? Σε ελάχιστους. Γιατί τότε τόση προφύλαξη και τόσα μέτρα? Πράγματι, αγαπητοί φίλοι, σαν χριστιανοί δεν κινδυνεύουμε τόσο από τον ίδιο τον Σατανά όσο από τους ανθρώπους του, που εμφανίζονται σαν άνθρωποι του Θεού και μας εξαπατούν. Ένας σου παρουσιάζεται για ταπεινός και όμως είναι υπερήφανος. Σου εμφανίζεται για φιλάργυρος και είναι φιλάργυρος. Σου φέρεται για αγνός και είναι σάτυρος, για ορθόδοξος και είναι κακόδοξος, για φίλος και είναι σκύλος, για αδελφός και είναι εχθρός, για προστάτης και είναι δυνάστης, για νηστευτής και είναι αδιφάγος, για θρήσκος και είναι φαρισαίος. Τι θα κάνεις? Θα τον πιστέψεις? Το νου μας, αγαπητοί φίλοι, μην εμπιστευθούμε τον εαυτό μας ή την οικογένειά μας σε τέτοιους ανθρώπους. Θα ερευνήσουμε κατά άνθρωπο και θα προσευχηθούμε για να μας αποκαλύψει ο Θεός πώς θα ενεργήσουμε. Να ζητήσουμε και τη γνώμη των υπευθύνων της Εκκλησίας, διότι ο Σατανάς είναι ο πλανών όλην την οικουμένην.
είναι ο αντίχριστος, είναι ο αντίδικος, είναι ο μισάνθρωπος, είναι ο ανθρωποκτόνος. Προσοχή από τα τεχνάσματά του. Επιθυμία του είναι να πλανήσει ακόμα και τους εκλεχτούς.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 13 του μηνός Ιουνίου και η μνήμη της Οσίας Άννας και του Υιού της Οσίου Ιωάννη. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Αντιπάτρου Επισκόπου Βόστρων. Στους συναξαριστές δεν υπάρχουν βιογραφικά του στοιχεία, από αλλού όμως γνωρίζουμε ότι έζησε το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα. Έγραψε συγγράμματα κατά των δογμάτων του Οργένη, το οποίο χάθηκε και διασώθηκαν λίγα μόνο τεμάχια του. Επίσης έχουμε και δύο λόγους του στον Ευαγγελισμό και στο Βαπτιστή Ιωάννη. Ο Άγιος Αντίπατρος απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Ευλογίου, Πατριάρχου Αντιοχίας, απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μυρίων Μαρτύρων, μαρτύρησαν όλοι διαξήφους. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Διοδόρου του Εξεμέσης, ο Άγιος Διόδωρος μαρτύρησε διασταυρικού θανάτου.

αρετών πυρσευθύσα θείο φωτί, αθλητών εκοσμήθης πανευκλαιός σεμνή διαδήματι, και ωραία εν κάλλη γεγονία πίστη, των πάντων δεσπόζοντι εν υφεύθης, όντως αμίαντος άφθορος. Όθεν ουρανίων ηξιώθης θαλάμων καλώς εν αθλήσασα, και των δόλιων κτίνασα, ακυλίνα θεόσοφε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, τις εορτάζουσι πίστη, την Αγίαν μνήμην σου.

Μαρία Θεόνυμφε, της ταλαιπώρου καρδίας μου αποπλήνουσα βόρβορον ρήθρο του ελαίου σου, ξύρανον πελάγι των αιμών τεσμάτων, και προς μετάνοιαν αγνή των αδιόρθωτων εγκαθόρμησον λιμέναν ευσπλαχνίας γάρ, ως τετοκιή επανάμωμε, επισύ την ελπίδαν μου ανατίθιμη πάναγνε. 13 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Επισκόπου Τριφυλίου του Κυπρίου Πολιούχου της Λευκωσίας. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνης. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της Οσίας Άννας και του Οσίου Ιωάννη του Ιού αυτής. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Ιακώβου, του απατηθέντος και προσκυνήσαντος των διάβολων. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Αντιπάτρου Επισκόπου Βόστρων. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ευλογίου Πατριάρχου Αντιοχίας. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των Αγίων Μυρίων Μαρτύρων. Τέλος, η μνήμη του Αγίου Διοδόρου του Εξεμέσης. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους Κύριε τρόπους του μετανοήν σοι.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξας, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεση τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πυρός.

0: και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Η δούγα άρων ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με μήτυρ μου. Η δούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόκο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήνη να αγαλιάσουν τέως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντελέλης απ' ημού. Απόρως μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε δεις επιστρέψου σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία νέο κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθημον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν διαλυθία σου εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των κυρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενναίες Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν εκλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, οδησί ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιός σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επίσε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικός λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίνεστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζνηση, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε. Και σύνδια σωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξο σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσην άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκείς προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στην υψίστο ευεσκίασε τότε προσήλυψην διαπηρογά μου. και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρονυπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχονη παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακερατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών η κεδούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την καμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαιρετήρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξε σαν Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σου τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτιο φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μην εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστας θεδοπατεώνος, επεδόθησος βρέφους αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εφανίσας οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτούδη και οδυσσόπησης, χαίρε πολλόπτιον των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραψος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχώρη του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυθρόμους ως ευθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε βαστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρρύθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, της συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της ενσκόδη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντας ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς

0: Όπαν ημνητε μήτερη τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγίωτα των Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκε, όσον ημάς.
0: Όπαν ημνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγίωτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, όσον ημάς.
0: Όπαν ημνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγίωτα των Λόγων. Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Την υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίων με κινδύνων ελευθέρωσον ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζων σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη δε δες αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψε και ίαση τας ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών ως και ημείς αφιέμεν της οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν.

Αμήν. Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, υπολιτήμητος Παστάς και Παρθένος, το ιερόν θησάβρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται εν το οίκο Κυρίου την χάριν συνεισάγουσα την εν πνεύματι Θείο. Ειν ανυμνούσιν άγγελοι Θεού, αύτη υπάρχει σκηνή επουράνιος. Κυριελέησον.

Creation. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς μοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίσου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ήγη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβιήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως των τόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου.

0: Αμήν και σώσουν και βοήθησουν ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και επί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλαιών προσφερωμένη συνδέηση και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξουμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εμέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτής απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου με αιριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεοημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της μεσητείας και αντιλήψεως χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίους κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης τανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησαν δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζουν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τη θμιμήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσω το. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα ηχτήσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήδη ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την η αμαρτήματι παροργήσου των Θεών. και πρέσβευε περίπου προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεατό και παρθένα, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα αίτηκε στον ψυχών ημών.
0: Θεωτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα αίτηκε στον ψυχών ημών.

0: Οικεσίας του Τιμίου εν δόξω προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξω και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννος, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Αμήν.
0: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Χριστοστόμου και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Κυριακή Δεύτερη του Ματθαίου. Θα δούμε καταρχήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την Ευαγγελική περικοπή, το Άγιο Ευαγγέλιο που ακούεται σε αυτή την Κυριακή, την Κυριακή την Δεύτερη του Ματθαίου. Είναι παρμένο από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο και την βρίσκουμε στο τέταρτο κεφάλαιο και στους στίχους 18-23. Αναφέρεται στην κλίση των πρώτων μαθητών.

Το καιρό εκείνο περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα των ελεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρον εις την θάλασσαν, ήσαν γάρ αλιείς. Και λέγει αυτής, «Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλιείς ανθρώπων». Οι δε ευθέως αφέντες στα δίκτυα οικολούθησαν αυτό και προβάς εκείθεν είδεν άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών, και εκάλεσεν αυτούς. Είδε ευθέως αφέντες το πλοίον και τον πατέραν αυτών οικολούθησαν αυτό. Και περίγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς, διδάσκονεν τες συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύον πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν το λαό.

καιρών εκείνων, ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας και είδε δύο αδέλφια, τον Σίμωνα που τον έλεγαν και Πέτρο και τον αδελφό του τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίκτυα και τον ακολούθησαν. Προχωρώντας πιο πέρα από εκεί, είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδελφό του τον Ιωάννη, βρίσκονταν στο ψαροκάικο μαζί με τον πατέρα τους τον Ζεβεδαίο και τακτοποιούσαν τα δίχτυά τους. Τους κάλεσε και αυτοί άφησαν αμέσως το καΐκι και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς περιόδευε όλη την Γαλιλαία, δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και από κάθε αδυναμία.

με τη βοήθεια του Θεού στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, και με βοήθημά μας το Κυριακό δρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη, θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε κάπως αυτή την υπέροχη ευαγγελική περικοπή. Το καιρό εκείνο, περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρον εις την θάλασσα, ήσαν γάρα λυής. Η αυτή θάλασσα της Γαλιλαίας ονομάζεται και Τιβεριάδος θάλασσα και λίμνη Γεννησαρέτ, δια της οποίας διαβαίνει ο Ιορδάνης ποταμός. Εις τον αιγιαλόν αυτής της θαλάσσης περιπατών ο Κύριος ημών, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, οι οποίοι ήσαν αλλοιείς και έβαλον τα δίκτυα εις την θάλασσαν. Δεν περιεπάτη δε κατά τύχην εκεί ο Χριστός, αλλά επειδή εγνώριζεν από πριν ότι κατ' εκείνην την ώραν ευρίσκονταν εις τη θάλασσα της Γαλιλαίας ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ήλθεν επίτηδες εκεί δια να προσκαλέσει αυτούς εις αποστολήν του Ευαγγελικού Κηρύγματος της πίστεως. Σημειώσατε δε την ακριβολογία του Ευαγγελιστού, αφού είπεν ότι έβαλλον το δίκτυον εις την θάλασσαν, προσέθεσε και το ήσαν γάρ αλλοιείς, δια να μην αμφιβάλλει κανείς ότι οι πρώτοι μαθητέ του Χριστού ήσαν αλλοιείς, δηλαδή άνθρωποι πτωχοί και απλούστατοι και αγράμματοι. Τι ούτους δε κήρυκας του Ευαγγελίου εξέλεξεν ο Θεός, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον αυτού. Ούτε βασιλείς καυχόνται, ότι με τον φόβον και την καταπίεση υπέταξαν τους ανθρώπους εις την πίστη, ούτε πλούσιοι, ότι δια χρημάτων εκέρδισαν τας γνώμας, ούτε σοφοί, ότι δια της σοφίας και της ρητορικής τέχνης υπεσκέλισαν τον νουν. Ουδεμία, λέγω, ανθρωπίνη δύναμης δύναται να καυχηθεί ότι ύπλωσε την εις Χριστόν πίστην. Τα μωρά του κόσμου εξελέξαν το Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξαν το Θεός ή να κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξα το Θεός, και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον αυτού. Όλον το καύχημα της πίστεως είναι θείον, όλον είναι έργο της Θείας Χάριτος. Δύο δε αδελφούς πρώτους μαθητάς αυτού εκάλεσεν ο των πάντων δεσπότης, ή να διδάξει ότι πάντες οι χριστιανοί είναι αδελφοί και αδελφικήν αγάπην έχουσι προς αλλήλους, όθεν και έλεγεν «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμή μαθητέ εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Διατί δε άραγε εκάλεσεν αυτούς κατ' εκείνην την ώραν κατά την οποίαν έριπτον τα δίκτυα εις την θάλασσαν? Δια τούτου εφανέρωσεν εις ημάς ότι έργον του Αποστόλου και Ιεροκήρυκος είναι όχι να σώσει τους ακούοντας, αλλά μόνον να απλώσει της διδασκαλίας το δίκτυον. Ο Ιεροκήρυξ οπόταν κηρύξει και ο πνευματικός πατήρ οπόταν νουθετήσει και συμβουλεύσει, ετελείωσε το αποστολικόν αυτού έργον. Εάν δε σύ, αφού ακούσεις τους λόγους των, δεν επιστρέψεις από τον αμαρτιόν σου, αυτός μεν έχει τον μισθόν αυτού δια των κόπων του κηρύγματος, σύ δε την καταδίκην δια την σκληρότητα της καρδίας σου.
διότι έργον μεν αυτού είναι να διδάξει και συμβουλεύσει, έργον δε ειδικών σου είναι να υπακούσεις και διορθωθείς. Στοχαστείτε δε του Θεού την οικονομίαν. Ο Θεός οκονόμησε να ευρεθώσιν δύο άνθρωποι αδελφοί κατά σάρκαν, πτωχοί κατά την κατάστασιν, αμαθείς κατά την γνώσιν, αλλοιείς κατά την τέχνην, εκλεκτοί κατά την προαίρεσιν, ρίπτονται στο δίχτυον εις την θάλασσαν της Γαλιλαίας. Ότε δε ταύτα η του Θεού πρόνοια προετοίμασε, τότε ο μονογενής αυτού Υιός ελθόν εκεί λέγει προς αυτούς και λέγει αυτής, δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων.

και λέγει αυτής, δε φταίω πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλιείς ανθρώπων. Έλθετε ο πίσω μου, ακολουθήσατε με και εγώ θα σας καταστήσω αλλιείς ανθρώπων. Εγώ μεν θα σας αναδείξω κήρυκας του Ευαγγελίου. Σεις δε δεν θα ρίψετε το δίκτυον εις την θάλασσαν, αλλά θα διαδώσετε τον λόγον του Θεού εις τας καρδίας των ανθρώπων. Δεν θα βγάλετε ψάρια από τη θάλασσα, αλλά θα αναβιβάσετε ανθρώπους από τον βυθό της απιστίας. Ανθρώπους θα σώσετε και όχι ψάρια θα ψαρεύσετε. Σημειώσατε δε ότι ο Ανδρέας και ο Πέτρος ήσαν προηγουμένως μαθητέ του Ιωάννου, του Προδρόμου και Βαπτιστού. Ακούσαντες δε παρά αυτού τα περί του Ιησού Χριστού, ελθόντες είδον αυτόν και συνομίλησαν με ταυτού, πρώτον ο Ανδρέας, έπειτα και ο αδελφός αυτού ο Σίμων, τον οποίον ο Χριστός τότε ονόμασεν Πέτρον, υπόν «Σι Σίμων, ο Υιός Ιωνά, σι κληθήσι Κυφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος». Όταν δε παρεδόθη ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εις φυλακήν, ο μεν Κύριος ημών ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν. Ο δε Πέτρος και ο Ανδρέας ως φαίνεται ελθόντες και αυτοί εκεί, μετήρχοντον την αλλιευτικήν τέχνην, ρίπτοντες στα δίχτυα αυτών εις τη θάλασσα της Γαλιλαίας, όπου ευρών αυτούς ο Χριστός προσεκάλεσεν δια την αποστολήν του Ευαγγελικού Κηρύγματος.

Ιδε ευθέως αφέντες στα δίκτυα οικολούθησαν αυτό, προθυμότεροι από τον προφήτην Ελισαίον οι Άγιοι Απόστολοι, διότι ο μεν Ελισαίος όταν εκλήθη υπό του προφήτου Ηλιού εις το προφητικόν έργον, πρώτον απεχαιρέτησε τον πατέραν αυτού, έπειτα έσφαξε τους βόας αυτού και εμήρασεν αυτούς εις τον λαόν, και έπειτα οικολούθησε τον Ηλίαν. Ο δε Ανδρέας και ο Πέτρος όταν εκλήθησαν υπό Χριστού εις το αποστολικόν επάγγελμα, ευθύς την ώραν εκείνην αφήκαν τα δίκτυα και οικολούθησαν αυτόν. Εκ τούτου μανθάνομεν πόσιν προθυμίαν χρεωστούμεν εις του Θεού την πρόσκλησιν, καθώς δε τότε ο Θεάνθρωπος εκάλεσε τους Αποστόλους λέγον «Δεύτε ο πίσω μου», ούτω καθεκάστην ημέραν προσκαλεί και πάντα σημάς λέγον «Δεύτε προς με πάντες». Οι Απόστολοι αφήκαν λέγει αμέσως τα δίκτυα των ιχθύων. «Συ άφησε τα δίκτυα των σαρκικών σου επιθυμιών». Εκείνοι αφήκαν αμέσως το ιστίον και το πηδάλιον. «Συ άφησε αμέσως την δοξομανίαν και την υπερηφάνιαν». Εκείνοι αφήκαν αμέσως το πλοίον και οικολούθησαν το Χριστό. «Συ άφησε ευθύς την κακίαν σου και φύλατε τα σεντολάς αυτού». Όταν ο Θεός κράζει, ούτε αναβολή ούτε πρόφασης έχει τόπον. Ειδών δε ο Θεάνθρωπος ότι ο Πέτρος και ο Ανδρέας άφησαν τα πάντα ευθύς και οικολούθησαν αυτόν, ανεχώρησεν εκείθεν ή να και άλλους προσκαλέσας αναδείξει Αποστόλους και μαθητάς αυτού.

και προβάσε κήθεν, είδεν άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην τον αδελφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών, και εκάλεσεν αυτούς. Δύο Απόστολοι εκ των δώδεκα ονομάζονται Ιάκωβοι, ο μεν εις είναι Υιός του Αλφαίου, τον οποίον ο Ευαγγελιστής Μάρκος ονομάζει Ιάκωβον μικρόν. Ο δε άλλος είναι ούτως ο Υιός του Ζεβεδαίου, ο αδελφός του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Βλέπετε πρώτον μεν ότι ο Ευαγγελιστής Μαθαίος δεν είπεν Ιάκωβον και Ιωάννην του Υιού Ζεβεδαίου, αλλά Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού, ή να αναφέρει δύο φοράς το όνομα αδελφός και παραστήσει πάλιν ότι δια τούτου εκλέγονται οι δύο πρώτοι μαθητέ αδελφοί, ως αυτός και οι δύο δεύτεροι, δια να καταλάβομεν ότι πάντες οι πιστεύοντες εις αυτόν έχουσιν χρέος να αγαπώνται ως αδελφοί. Δεύτερον, σημείωσον πώς ήτο η πτωχία των Αποστόλων, διότι το καταρτίζοντα στα δίκτυα σημαίνει ότι μετασχήραστον επιδιόρθωναν τα πεπαλαιωμένα δίκτυα αυτών. Τρίτον, ότι εκέρδιζοντα προς το ζήν αναγκαία δια των κόπων και υδρότων, δι' αυτών τρέφοντες και των γυραλαίων πατέραν αυτών. Τι ούτους λοιπόν άνδρας προσκαλέσας ο Ιησούς Χριστός τους έκαμε μαθητάς αυτού, αυτόπτας και μάρτυρας του βίου, των θαυμάτων, του πάθους, της ταφής, της αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, κήρυκας των ευαγγελικών διδαγμάτων και πάσης της οικουμένης οδηγούς και διδασκάλους.

Είδε ευθέως αφέντες το πλοίον και τον πατέραν αυτόν, οικολούθησαν αυτό. Βλέπε προθυμίαν ανάλογον εις την πρόγνωση του Σωτήρος. Μόλις ήκουσαν το δεσποτικόν κάλεσμαν, ευθύς αφήκαν και τα δίκτυα και το πλοίον και τον πατέραν αυτόν και οικολούθησαν προθύμως των Χριστών, ο οποίος τους εκάλεσε. Τότε δε άραγε δια πρώτην φοράν αυτοί είδον των Χριστών, και τότε δια πρώτην φοράν ο Χριστός εκάλεσεν αυτούς, και προηγουμένως ίσως γνωστά ήσαν εις αυτούς τα περί του Ιησού Χριστού. Τότε δε δια πρώτην φοράν αναμφιβόλως εκάλεσεν αυτούς, διότι μόνον εις αυτήν την περικοπήν του Ευαγγελίου βλέπομεν το πρώτον αυτόν κάλεσμαν, το οποίον κατά τον αυτόν τρόπον διηγείται εις εμάς και ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Διατί δε εγκατέλειπον τον πατέραν αυτόν? Ως φαίνεται αυτός δεν επίστευσεν εις τον Χριστόν. Δια τούτο αυτοί οικολούθησαν μεν τον καλέσανταν αυτούς Χριστόν, εγκατέλειπον δε τον μη πιστεύσαντα πατέρα, προτιμήσαντες τον Θεόν από τον πατέραντον. Σημείωσε δε ότι οι μεν ακολουθούντες τον Χριστόν, όπως ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, εξέρχονται της θαλάσσης, δηλαδή από την πολυτάραχον ματαιότηταν του κόσμου, εγκαταλείπουν το πλοίον και τον πατέραν, δηλαδή τα ακατάστατα και πολυκίνδυνα πράγματα του βίου και τα σωματικάς προσπαθίας. Όσοι δε δεν ακολουθούν τον Χριστόν ως ο γέρον Ζεβεδαίος, μένουσιν εις τη θάλασσαν και εις το πλοίον, και με άλλους λόγους κατακλείονται εις των σάλων του κοσμικού βίου και εις την ακαταστασίαν των γηίνων πραγμάτων. Ότε δε ο Θεάνθρωπος εκάλεσε τα σκεύη της εκλογής και κατέστησε αυτά οικουμενικούς διδασκάλους, τότε ήρχισε το κήρυγμα της σωτηρίας και της φιλανθρωπίας αυτού, τα παράδοξα ευεργετήματα.

και περιήγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς, διδάσκονεν τες συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύον πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Εσυναγωγέ ήσαν τόποι στους οποίους συναρθριζόμενοι οι Εβραίοι ανεγίνωσκον και εξήγουντας θείας γραφάς, εις μίαν δε και την αυτήν πόλην ήσαν πολλέτοι αυτές συναγωγέ. Εις τα συναγωγάς της Γαλιλαίας ο Κύριος ημών εδίδασκε φανερά ή να πάντες ακούωση την διδασκαλίαν αυτού και κανείς να μην έχει αφορμήν να κατηγορήσει αυτόν ότι εδίδασκεν αντίθετα προς τον νόμον και τους προφήτας. Δια τούτο και έλεγε προς τον επερωτώνταν αυτόν Καϊάφαν: «Εγώ παρησία ελάλησα το κόσμο, εγώ πάντοτε εδίδαξα εν τη συναγωγή και εν το ιερό όπου πάντοθεν οι Ιουδαίοι συνέρχονται και εν κρυπτό ελάλησα ουδέν. Εδίδασκε δε ο των απάντων δεσπότης και εκήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, δηλαδή το μήνυμα ότι ηνύχθη δια τους ανθρώπους η Βασιλεία των Ουρανών, διότι έλεγεν «Απάρτι όψεστε των ουρανών ανεογότα και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου». Εκήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας ήγουν, δηλαδή τα δόγματα της ευσεβίας, της πίστεως τα μυστήρια, του νόμου τα κεφάλαια, της Χριστοηθείας τα μαθήματα, δια των οποίων ο άνθρωπος γίνεται κληρονόμος της του Θεού Βασιλείας. Βλέπετε την διαφοράν μεταξύ των έργων τα οποία επίησεν ο Θεός ότε έδωκε των μοσαϊκών νόμων εις τους ανθρώπους και ότι εκήρυξε το Ευαγγέλιο και ότι εκήρυξε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Εις το όρος το Σινάου που ο Θεός κατά βάς έδωκε των νόμων αστραπέ και βροντέ πυρ και όμενον και σάλπιγγες φοδρός ηχούσε όρος καπνιζόμενον και σκότος βαθύ. Εις την Γαλιλαίαν όπου ο μονογενής Υιός του Θεού ελθόν ήρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιον, προσκάλεσης διδασκαλική, θαύματα φιλάνθρωπα, ιατρία πάσης νόσου εις όλους τους ανθρώπους, πάσης βαρίας και ανιάτου ασθενίας και πάσης μαλακίας, ήτι πάσης ελαφράς και ευκολοθεραπεύτου αρρωστίας. Εις το όρος φόβος και τρόμος, εις την Γαλιλαίαν θάρρος και παρρησία, εις το Σινά κρίσης και δικαιοσύνη, εις την Γαλιλαίαν έλεος και ευσπλαχνία, δια Μωυσαίος εδόθη νόμος, δια Ιησού Χριστού χάρισε γένετο και αλήθεια.

Να δούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και την Αποστολική Περικοπή. Η Αποστολική Περικοπή είναι παρμένη από την προς Ρωμαίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Την βρίσκουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, στους στίχους 10 με 16.

αδελφοί, δόξα και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο του αγαθών, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνοι, ουγαρεστή προσωποληψία παρά το Θεό, όσοι γάρ ανόμως ήμαρτον, ανόμως και απολούνται, και όσοι εν νόμο ήμαρτον, δια νόμου κριθίσονται, ουγαρ οι ακροατέ του νόμου, δίκαιοι παρά το Θεό, αλλά οι ποιητέ του νόμου δικαιωθήσονται. Όταν γαρ έθνη τα μη νόμων έχοντα, φύση τα του νόμου ποιή, ούτι νόμων μη έχοντες εαυτής εσύ νόμος, ήτινες ενδείκνυνται το έργο του νόμου, γραπτώνεντες καρδίες αυτών, συμμαρτυρούσεις αυτών της συνειδήσεως και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων. Εν ημέρα ότε κρινεί ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το Ευαγγέλιόν μου δια Ιησού Χριστού.

δόξα και τιμή και ειρήνη προσμένουν όποιον κάνει το καλό, πρώτα τον Ιουδαίο αλλά και τον εθνικό, γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Έτσι λοιπόν όσοι αμάρτησαν χωρίς να ξέρουν τον νόμο του Θεού θα καταδικαστούν όχι με κριτήριο των νόμων, και από την άλλη όσοι αμάρτησαν γνωρίζοντας τον νόμο θα δικαστούν με κριτήριο των νόμων. Γιατί στο θεϊκό δικαστήριο δεν δικαιώνονται όσοι άκουσαν απλώς τον νόμο, αλλά μόνον όσοι τήρησαν τον νόμο. Όσο για τα άλλα έθνη που δεν γνωρίζουν τον νόμο, πολλές φορές κάνουν από μόνοι τους αυτό που απαιτεί ο νόμος. Αυτό δείχνει πως αν και δεν τους δόθηκε ο νόμος, μέσα τους υπάρχει νόμος. Η διαγωγή τους φανερώνει πως οι εντολές του νόμου είναι γραμμένες στις καρδιές τους, και σε αυτό συμφωνεί και η συνείδησή τους που η φωνή της τους τύπτει ή τους επαινεί ανάλογα με τη διαγωγή τους. Όλα αυτά θα γίνουν την ημέρα που ο Θεός θα κρίνει δια του Ιησού Χριστού τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων, όπως λέει το Ευαγγέλιο μου.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Γεωργία Βουλδή.

Εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τέλειθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίεξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήθος νεκρούς αιών, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρα, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουση εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέκατε φυγών. Διδαξών με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα Συ Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσμίες της Παναχράντου και Παναμόμου

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
2: Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει, να μας δίνει τη χάρη και τη χαρά Του και να μας ενισχύει στον πνευματικό αγώνα που κάνει ο καθένας, τον λίγο, τον παραπάνω, τον περισσότερο, και να ευχόμαστε πάντοτε ο Θεός να πολλαπλασιάζει την υπομονή, την αντοχή μας, την πνευματική, και να θερμαίνει συνεχώς τον πνευματικό μας ζήλο, ώστε να ακούμε, να γινόμαστε αυτή η δεκτική γη, όπως έλεγε εκεί το Ευαγγέλιο του Σποραίος, έσπηρε λέει αφιδός ο σποραίας, αλλά μόνο το ένα κομμάτι έπιασε. Όχι γιατί ο σπόρος ήταν λιγότερος, αλλά γιατί η γη ήταν καλύτερη. Έτσι λοιπόν, εκεί που η γη είναι καλή, έφορη, έχει σκαφτεί στον καιρό της, έχει ποτιστεί καλά, αυτή η γη όταν έρθει ο καιρός, ο κανονικός καιρός, ο χρόνος της υπομονής, αυτή η γη καρποφορεί εν υπομονή. Εν υπομονή. Εν υπομονή πολύ, λέει μέσα το Ευαγγέλιο. Πολύ υπομονή. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία τα οποία βοηθούν στην αύξηση του πνευματικού σπόρου. Ο γέροντας του μοναστήρι προχθές είπε μια πολύ ωραία ομιλία έτσι περί του σπορέως και είπε για τη δύναμη που έχει αυτός ο μικρός ο σπόρος. Πόση δύναμη, λέει, κρύβει αυτός ο σπόρος μέσα του. Κρύβει την ίδια τη ζωή. Ο Χριστός μίλησε εικονίζοντας την πίστη με ένα σπόρο, γιατί έλεγε όσο μικρός και αδύναμος να φαίνεται αυτός ο σπόρος, κρύβει μέσα του μια ζωή. Μάλιστα, λέει, υπάρχει μια ιστορία που λέει κάποτε ένας άθεος άνθρωπος, πεθαίνοντας, άφησε, λέει, η Διαθήκη να γραφτεί πάνω στον τάφο του, αυτή την πλάκα δεν μπορεί τίποτα να την πετάξει επάνω. Κοροϊδεύοντας, ηρωνευόμενος το Θεό που λέμε ότι πάτησε το θάνατο και τίναξε τις πλάκες του τάφου παραπέρα. Και κορόιδευε με τα θάνατον το Θεό ότι τίποτα δεν μπορεί να τεινάξει την πλάκα του τάφου. Και τότε, λέει, ιστορία, ένα μικρό τόσο δάσποράκι βρήκε μια μικρή χαραμάδα του τάφου και μπήκε μέσα στον τάφο και έδεσε κορμό. Και μεγάλωσε τόσο πολύ που κάποια μέρα οι ρίζες του πέταξαν την πλάκα του τάφου επάνω. Αυτός ο μικρός ο σπόρος, η ιστορία είναι παραβολική, αλλά μιλάει για αυτή τη δύναμη του σπόρου, τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό και η παρουσία μας σε ευκαιρίες που ακούγεται ο Λόγος του Θεού είναι ένας σημαντικός τρόπος, ώστε όχι μόνο να ακούμε, αλλά και να βιώνουμε αυτά που ακούμε. Ο Χριστός μίλαγε, οι ακροατές του ήταν πολλοί, αλλά ο Χριστός πάντοτε τελείωνε τις συμβουλές και τις διδαχές του λέγοντας «Ο έχονότα ακούιν ακουέτο». Αυτός που έχει αυτιά για να ακούει και δεν τα έχει απλώς έτσι για να του βρίσκονται τα αυτιά, αλλά για να περνάνε από τα αυτιά, από τα αισθητήρια όργανα, να περνάνε μέσα στην καρδιά και να γίνονται κτήμα του ανθρώπου, ας ακούσει. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ας συγκατατεθεί σε αυτά που ακούει, ας απαντήσει με τη ζωή του και ας τα κάνει βίωμα και πράξη. Σήμερα, με τη χάρη και την ευλογία του Αγίου Θεού, εισερχόμαστε στο δεύτερο μέρος του συμβόλου της πίστεως, που έχει να κάνει, θα κάνουμε μια μικρή αναφορά, θεολογική αναφορά, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το πιστεύω μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερα μέρη. Τα δύο πρώτα τα αναφέραμε, είναι η αναφορά μας στον Πατέρα τον Παντοκράτορα, είναι το πρώτο άρθρο στο οποίο γίνεται λόγος για το Θεό, τον Δημιουργό του σύμπαντος κόσμου. Το δεύτερο μέρος που περιλαμβάνει τα υπόλοιπα έξι άρθρα και τα οποία αναφέρονται στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και το σωτηριώδες έργο του στους ανθρώπους. Τα άρθρα αυτά και το πρώτο, από το πρώτο και τα υπόλοιπα έξι, τα επτά πρώτα δηλαδή, οριοθετούν την ορθόδοξη διδασκαλία απέναντι στους αιρετικούς και κυρίως στους αριανούς και αργότερα στους μονοφυσίτες, οι οποίοι πρώτα οι αριανοί, οι οπαδοί δηλαδή του Αρίου, οι οποίοι πίστευαν πως ο Υιός είναι κτίσμα του Πατέρα και όχι και αυτός Θεός. Αφού λοιπόν δεν είναι Θεός, προς τούτο είναι αδύνατη η σωτηρία μας. Πρόκειται, οι Αριανοί είναι οι πρόγονοι των μαρτύρων του Ιαχωβά. Ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος σε μια πολύ ωραία αναφορά σε ένα βιβλίο που λέγεται «Γνώση και βίωμα του Ορθοδόξου, της Ορθοδόξου Πίστεως», γράφει μέσα ότι οι Ιαχωβάδες δεν είναι αίρεση, τους δίνομαι αξία ότι τους ονομάζομαι αίρεση. Πρόκειται, γράφει, και είναι πολύ ωραία η διατύπωσή του, πρόκειται για μια σατανιστική ουσιαστικά οργάνωση, με όλη τη σημασία της λέξεως, παρότι δεν επικαλούνται, όπως λένε, τον Σατανά, που έχουν ένα υπόβαθρο χρηματικό, οικονομικό. Είναι δηλαδή μια οικονομική επιχείρηση η οποία έχει ένα θρησκευτικό ένδυμα. Τίποτα περισσότερο. Γι' αυτό και ξεκίνησαν όπως τα χειρότερα προβλήματα από την Αμερική και από εκεί άρχισε να περνάει σε ολόκληρη την Ευρώπη και να μας έρχονται και τα φρούτα αυτά στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι πως σήμερα οι Ιαχωβάδες δεν έχουν την ένταση ούτε και την, αυτό το άπλωμα στο οποίο διαφημίζονται. Ωστόσο, σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στην Αφρική, πηγαίνουν εκεί και με τη δύναμη των χρημάτων, όταν, ξέρετε, οι άνθρωποι εκεί πεινάνε και είναι και φτωχοί, δεν έχουν την πολυτέλεια να σκεφτούν πού είναι η αλήθεια και πού το ψέμα, και με χρήματα και ένα πιάτο φαγητό μπορούν να αγοράσουν ακόμα και την ψυχή τους. Και εκεί πραγματικά κάνουν πολύ μεγάλο κακό, αγοράζουν πραγματικά ανθρώπων συνειδήσεις. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος κατεβαίνει στον κόσμο. Ο Χριστός είναι θεάνθρωπος. Όταν λέμε θεάνθρωπος, δεν σημαίνει ένας άνθρωπος με εξαιρετικές ικανότητες, δεν σημαίνει καν ούτε ένας Άγιος. Δεν σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κάτι παραπάνω από τους άλλους ανθρώπους. Σημαίνει ότι είναι θεάνθρωπος. Δηλαδή, όπως λέει η Ορθόδοξη θεολογία μας, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ενώθηκαν με τέλειο τρόπο θεία και ανθρώπινη φύση. Ο Θεός, ως Θεός ο Χριστός, γεννάται από τον Πατέρα προπάντων των αιώνων. Είναι δηλαδή άχρονος κατά τον Πατέρα στη γέννησή του. Κατά ως άνθρωπος ο Χριστός γεννάται εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Στην Αγία Γραφή και σε μαρτυρίες μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας βλέπουμε την απόλυτη εξουσία όταν ο Χριστός ορίζει τα στοιχεία της φύσεως. Διατάζει τη θάλασσα να σοπάσει και εκείνη σοπαίνει. Πατάει πάνω στο νερό και αμέσως και μπορεί να περπατήσει σε ένα στοιχείο που δεν μπορεί να βαδίσει κανένας άνθρωπος. Χορταίνει τους 5.000 ανθρώπους χωρίς τα γυναικόπαιδα. Θαυματουργεί, γυρίζει από το θάνατο νεκρούς. Ανασταίνει το φίλο του το Λάζαρο, ανασταίνεται ο ίδιος. Αυτά τα κάνει με απόλυτη εξουσία, έχοντας του Θεού, της Θείας Φύσεως του Θεού. Ταυτόχρονα, το ίδιο πρόσωπο έχει τα χαρακτηριστικά της ανθρωπίνης φύσεως. Έχει τα λεγόμενα, όπως λέει η Ορθόδοξη θεολογία μας, αδιάβλητα πάθη. Δηλαδή, πεινά, διψά, πονά, πάσχει, πεθαίνει. Αυτά είναι τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Πάθη δηλαδή τα οποία δεν έχουν φθορά θανάτου. Δεν είναι εφάμαρτα. Δεν είναι αμαρτωλά. Το να πεινά κάποιος, η φύση του ίδια τον οδηγεί να πεινά. Το να ρυψά, η ίδια του η φύση τον οδηγεί να ρυψά. Όμως, στα αδιάβλητα πάθη του Χριστού, ο Χριστός, κοιτάξτε, ακόμα και τα αδιάβλητα πάθη που έχει ο άνθρωπος, δηλαδή το να πονά, το να πεινά, το να ρυψά, το να σαν άνθρωπος όλες τις ανάγκες του, ακόμα και αυτά μετά την πτώση, μετά δηλαδή την έξοδο του ανθρώπου από τον παράδεισο, ακόμα και αυτά τα διάβλητα πάθη έχουν διαβρωθεί, έχουν υποστεί φθορά, έχουν υποστεί δηλητήριο. Δηλαδή ο άνθρωπος πλέον δεν τρώει γιατί η φυσική του ανάγκη τον σπρώχνει να ζήσει, να επιβιώσει, αλλά τρώει από ευχαρίστηση. Τρώει, πίνει όχι όσο πρέπει, πίνει παραπάνω. Δεν πίνει νερό, πίνει κρασί. και πίνει και παραπάνω, κάνει κατάχρηση. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα διάβλητα πάθη, θα λέγαμε τις φυσικές ανάγκες του ανθρώπου, δεν τις εκπληρώνει στο μέτρο και στον πύχη που του δόθηκε από το Θεό, αλλά θέλει πάντοτε όχι απλώς να κάνει χρήση, αλλά να κάνει κατάχρηση αυτών των αδιαβλήτων πάθων. Ο Χριστός ήταν το μέτρο αυτής της χρήσεως των αδιαβλήτων παθών. Δηλαδή, πεινούσε όπως ήταν ο πρωτόκτιστος άνθρωπος, όπως ήταν ο Αδάμ πριν την πτώση. Γι' αυτό θεωρείται ο Κύριος μας νέος Αδάμ. Είναι ένας ο Αδάμ σαρκωμένος πια στο πρόσωπο του Χριστού. Ένας νέος Αδάμ, ο οποίος έρχεται στη γη έχοντας πλέον την παραδείσια κατάσταση, την μορφή του ανθρώπου, την ψυχοσωματική πριν την πτώση του ανθρώπου. Όμως η ανθρώπινη φύση του Χριστού υποτάσσεται στη Θεία Φύση. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό μια όμορφη σκηνή, ενώ τον βρίσκουμε να αγωνιά μέσα στην Γεθσημανή και να τρέχουν από πάνω του ως θρόμβοι αίματος η αγωνία και ο υδρότας για αυτά που πρόκειται να γίνει, τα γνωρίζει ως Θεός, αγωνιά σαν άνθρωπος και υπακούει στο θέλημα του Θεού πάλι σαν άνθρωπος. Πλην ούχος εγώ θέλω, αλλός σύ. Όχι όπως εγώ θέλω, αλλός όπως θέλεις εσύ. Ποιο ήταν το θέλημα του Θεού. Και λέει, είναι πολύ σημαντικό που γράφει μέσα το Ευαγγέλιο, και όφθη αυτό ο άγγελος, λέει, και του φανερώθηκε εκείνη την ώρα της μαρτυρικής εναγώνιας προσευχής της Γεθσημανή, του φανερώνεται άγγελος Κυρίου ενισχύον αυτόν, που τον ενίσχυε. Για φανταστείτε, και ο Χριστός σαν άνθρωπος είχε ανάγκη από την ενίσχυση του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε ότι, γιατί καμιά φορά λέμε στον εκείνος ήταν Θεός. Έπαθε όμως ανάνθρωπος. Όταν δηλαδή του τρύπησαν τα χέρια τα καρφιά, δεν ένιωσε λιγότερο πόνο από ό,τι θα νιώθαμε εμείς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αποδίδουμε στο Θεό κάποια υπερφυσικά χαρίσματα. Λέμε, εκείνος ήταν Θεός. Εκείνον τον χτυπούσαν από τη μια και γύριζε από την άλλη. Δεν γύριζε επειδή ήταν Θεός, αλλά επειδή ήταν τέλειος άνθρωπος. Μάτωσε, πόνεσε, τρυπήθηκε, υπέστη θάνατο. Δεν μπορούσε να σηκώσει το σταυρό του και τον βοήθησε ο Σίμωνας ο Κυριναίος, αυτός που είχε τα σύμπαντα στα χέρια του, άφησε τον εαυτό του να πάθει σαν άνθρωπος. Λέει, θα πει στους Αποστόλους, μη και νομίζετε πως δεν θα μπορούσα να φέρω μυριάδες αγγέλων να τους κάνουν εδώ πέρα, να τους διαλύσουν, να τους αφανίσουν. Αλλά έτσι είναι το σχέδιο του Θεού. Γράφει μέσα δε το Ευαγγέλιο, γιατί δίνονται καθρεφτίσματα και πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός ώστε να διακρίνει πού φαίνεται αυτό που λέμε Θεία Φύση και πού φαίνεται ανθρώπινη φύση του Θεού. Λέει ότι όταν πήγαινε αυτό το σύνολο των τυχοδιωκτών και των φωνιάδων εκείνο το βράδυ, νύχτα, η ώρα του διαβόλου, να πάνε να πιάσουν τον Χριστό στον κήπο της Γεθσημανή, κοιμόταν οι Απόστολοι, μόνος μονότατος ο Χριστός στην απόλυτη μοναξιά του, όταν του είπαν, τους λέει ο Χριστός, ποιον θέλετε, λέει, θέλουμε τον Ιησού τον Ναζωραίο. Και τους λέει ο Χριστός, εγώ είμαι. Γράφει μέσα το Ευαγγέλιο κάτι το οποίο στη Μεγάλη Εβδομάδα, ρίξτε του μια ματιά, προσέξτε το λίγο παραπάνω, λέει ότι πήγαν όλοι, λέει, και πέσανε πίσω. Πέσανε πίσω, καθήκαν πίσω, λέει, σαν μια δύναμη να τους έσπρωξε πίσω. Δεν του δώσαμε τόσο πολύ μεγάλη σημασία, αλλά γράφουμε στο Ευαγγέλιο ότι είναι μια φοβερή δύναμη, τους έσπρωξε προς τα πίσω. Τους έδωσε ο Θεός την ευκαιρία να αντιληφθούν ότι δεν πάνε να πιάσουν έναν άνθρωπο, αλλά έναν που εκούσια παραδίδεται. Θυμηθείτε τον Άγιο Λογκίνο, ακολουθώντας το παράδειγμα του Κύριου, εκείνος, λέει, τραβούσε τους στρατιώτες. Έτσι και ο Χριστός παραδείχθηκε και τους είπε ο Χριστός, τον Ιησού θέλει, εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Μέρα, λέει, ήμουνα στο ναό και δεν ήρθε κανένας να με πιάσει. Λέει, τι ήρθατε νύχτα να με πιάσετε, να με κάποιος φωνιάς. Εγώ είμαι. Αυτό λοιπόν η πολύ σημαντική, οι στιγμές μέσα στην Αγία Γραφή μας υποδεικνύουν και μας δείχνουν μάλλον καθαρά πού φαίνεται η ανθρώπινη φύση και πού φαίνεται η θεϊκή φύση του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι, ερμηνεύοντας ακριβώς το τι είναι θεία και τι είναι ανθρώπινη φύση, ότι η Θεία Φύση υποτάσσεται, η ανθρώπινη φύση υποτάσσεται στη Θεία Φύση, υπακούει δηλαδή στη Θεία Φύση, γιατί η θεότητα παραμένει έχοντας την απόλυτη εξουσία και την απόλυτη κυριαρχία. Όταν ο Χριστός παραδίδει το πνεύμα του στο Σταυρό, λέει μέσα το Ευαγγέλιο, και κλείνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα. Δηλαδή έκλεινε το κεφάλι και κοιμήθη, πέθανε, παρέδωσε το πνεύμα του. Σε εμάς τους υπόλοιπους ανθρώπους συμβαίνει το ανάποδο. Εμείς παραδίδουμε το πνεύμα μας, πεθαίνει ο άνθρωπος και μετά το σώμα πέφτει νεκρό κάτω. Ο Χριστός, ξέρετε τι έκανε, Κύριος του θανάτου, Κύριος της ζωής, Θεός, έκλεινε το κεφάλι και είπε στο θάνατο, τώρα έλα να με πάρεις. Εμάς μας παίρνει ο θάνατος, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Ο Χριστός ήταν όμως Κύριος του θανάτου και είπε στο θάνατο, δεν έχεις καμιά εξουσία πάνω μου, τώρα έλα να με πάρεις, θέλω και πεθαίνω. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει, θέλωνε πείνασε, ήθελε και πείνασε, ήθελε και δίψασε. Εμείς και να θέλουμε δεν μπορούμε, πεινάμε, διψάμε, πονάμε. Ο Θεός ήθελε και πόνεσε, ήθελε και δίψασε, θέλωνε πείνασε, θέλωνε δίψασε. Και αυτό είναι ακριβώς που καθιστά το μεγαλείο, θα λέγαμε, κατά άνθρωπο μιλάμε πάντοτε, το μεγαλείο του Χριστού. Για φανταστείτε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μιλώντας για την ενανθρώπιση, λέγοντας κάτι πολύ τολμηρό, ούτε στην εποχή μας μπορεί να υποθεί κάτι τέτοιο. Φανταστείτε, λέει, πως κάποτε χάνονταν το είδος των κουνουπιών. Χάνονταν. Ποιον θα νιάξει αν χάνονταν, αν χαθούν μια μέρα τα κουνούπια? Όλοι χαρούμενοι θα γίνουμε, γιατί δεν θα μας συμπάνε. Κι όμως, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για φαντάσου, είναι, λέει, ένας βασιλιάς που του είπαν ότι χάνεται το βασίλειο των κουνουπιών και για να σωθεί αυτό το βασίλειο πρέπει ο γιος σου να πάρει τη μορφή ενός κουνουπιού και να γίνει ένας με τα κουνούπια. Και ο βασιλιάς να το δεχτεί. Σαν εικόνα σοκάρει, μα είναι δυνατόν? Κι όμως, μόνον έτσι και σε τέτοια μεγέθη μπορούμε να καταλάβουμε πού ήταν ο Θεός και τι δέχτηκε να γίνει για μας. Ό,τι ευτελέστερο είναι για μας ένα κουνούπι που έτσι το κάνεις και το λιώνει, που έχει τη μια ζωή και την άλλη δεν έχει, την ίδια ευτέλεια θα μπορούσα να πω. Τόσο μικροί είμαστε εμείς απέναντι, τόση αξία έχουμε εμείς απέναντι στο Θεό. Κι όμως, για χάρη μας, ο Θεός έγινε τόσο μικρός και τόσο απλός. Και όχι τόσο μικρός και τόσο απλός, αλλά από όλους τους μικρούς και τους πιο απλούς, ακόμα πιο μικρός και ακόμα πιο απλός. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι γεννιέται στον πιο βρώμικο χώρο που υπάρχει πάνω στη γη. Στο μέρος που λέει ο Ιησούς Χριστός, κοιμούνται, ζουν, αφοδεύουν τα ζώα. Δεν υπήρχε πιο βρώμικος τόπος πάνω στη γη. Εκεί γεννιέται ο Χριστός, σαν άνθρωπος. Σκάνδαλο, δηλαδή, πού να το πεις και να σε πιστέψουν ότι ο Χριστός γεννήθηκε στα πιο βρώμικα και τα απόβλητα. Για φανταστείτε όμως, αυτά τα βρώμικα στα ανθρώπινα μέτρα ήταν πιο καθαρά από τα άλλα τα τακτοποιημένα που δεν του ανοίξανε και δεν τον ξέρανε. Και κοιμόταν, λέει, Βηθλέμ, είχε πέσει σε ύπνο βαθύ και δεν ευρέθη, λέει, τόπος εν το καταλήματι. Δεν ευρέθηκε μια γωνιά για τη μάνα και το παιδί της. Σε αυτή λοιπόν τη διάσταση, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο λόγος σάρξε γένετο. Ο Θεός λόγος πήρε σάρκα ανθρώπινη. Πήρε σάρκα ανθρώπινη χωρίς αμαρτία. Κάθε άνθρωπος που γεννιέται στη γη κουβαλά μέσω των γονιών του, του πατέρα του και της μητέρας του, κουβαλά το προπατορικό αμάρτημα. Το κουβαλά σαν μπρίκα, σαν κατάρα. Γι' αυτό σπουδαία κάμαν οι παλιοί χριστιανοί και οι πατέρες μας και οι προγονείς μας που δεν γιορτάζανε τα γενέθλια. Μην κοιτάτε τώρα που τα έχουμε χάσει και τα αυγά και τα πασχάλια και τις γιορτές μας και γιορτάζουμε τα γενέθλια και τα γενέθλια και τα γενέθλια. Δεν τα ξέραμε εμείς αυτά. Εδώ στην Ορθόδοξη παράδοσή μας δεν γιορτάζαμε ποτέ τα γενέθλια. Γιορτάζαμε μόνο την ονομαστική γιορτή και αυτή του πατέρα. Τώρα γιορτάζει ο τελευταίος μπέμπης, γιορτάζει τη γιορτή του. Τι γίνεται λοιπόν? Παλιά λοιπόν δεν γιορτάζεται γενέθλια. Γιατί? Για την Εκκλησία δεν έχει σημασία η βιολογική γέννηση του ανθρώπου. Το να γεννηθεί ένας άνθρωπος, όσο να αναγεννηθεί ένας άνθρωπος. Γι' αυτό και εόρταζαν ιδιαίτερα, στη Ρωσία το έχουν και σαν τυπικό, την ημέρα που βαπτίζεται το παιδί να παίρνει και το όνομα του Αγίου που εορτάζει εκείνη την ημέρα. Και ήταν η πνευματική του γέννηση, τα πνευματικά του γενέθλια. Αυτό εόρταζε η Εκκλησία μας. Γιατί το άλλο κουβαλά μέσα το θάνατο, κουβαλά μέσα την πτώση, το προπατορικό αμάρτημα. Πράγμα το οποίο, από το οποίο καθαρίζει η βάπτισή μας, η κατάδυσή μας μέσα στην κολυμπήθρα και η ανάδυσή μας στο όνομα της Αγίας και Ζωοποιού και Αδιαίρετου Τριάδος. Το γεγονός αυτό, η βάπτισή μας δηλαδή, μας καθαρίζει τελείως από το προπατορικό αμάρτημα και είμαστε πεντακάθαροι. Και με το Ιερό Χρίσμα παίρνουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και καλούμεθα πια με την εγγύηση του νονού μας, του αναδόχου μας, να ακολουθήσουμε δύο πνευματικό και χριστιανικό και εκείνος πια εγγυάται για το μικρό παιδί ότι θα το βοηθήσει προκειμένου να σταθεί σωστό στην Εκκλησία. Αυτά τα λέμε και έχουν χάσει την αξία τους όπως καταλαβαίνετε, γιατί πια κάνουμε κουμπαριές και νονούς με γνωστούς και όχι με πνευματικούς ανθρώπους. Κάνουμε περισσότερο άτυπα αλυσφαιρίσια, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί όποιος γίνεται νονός έχει πολύ μεγάλη πνευματική ευθύνη. Και πολύ θα το πρέπει να το σκεφτεί αυτός που θα γίνει νονός και πόσα πρέπει να κάνει και τι ευθύνη πνευματική. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι σήμερα ό,τι έχουν ως ευθύνη πνευματική στο βαφτιστήρι τους είναι η λαμπάδα και τα παπούτσια. Τίποτα άλλο. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί ο Θεός ούτε λαμπάδα θα ζητήσει ούτε παπούτσια. Θα σου ζητήσει τι έκανες για την ψυχή αυτού του παιδιού. Ο Χριστός λοιπόν, παρότι είναι τέλειος άνθρωπος, είναι τέλειος άνθρωπος χωρίς αμαρτία. Γι' αυτό γεννάται χωρίς την επέμβαση ανδρός, αλλά εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Επομένως, αφού συλλαμβάνεται με υπερφυσικό τρόπο, δεν κουβαλά πάνω του το προπατορικό αμάρτημα. Γι' αυτό και η Θεοτόκος, όταν γεννά, δεν γεννά με οδύνες όπως κάθε γυναίκα. Η πόνη της γέννας είναι αποτέλεσμα της πτώσης. Θυμάστε ότι έφυγαν οι πρωτόπλαστοι από τον Παράδεισο. Η φωνή του Θεού ήταν «Και εσύ η γυναίκα με πόνο θα γεννάς τα παιδιά σου». Είναι οι συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος. Η φθαρτότητα όπως λέμε, δηλαδή το ότι θύρεται το σώμα μας, το ότι γερνάμε, η θνητότητα, το ότι πεθαίνουμε, είναι τα αποτελέσματα της πτώσης. Η Παναγία μας μετήχε του προπατορικού αμαρτήματος. Η ίδια δεν συνελήφθη με άμμομη σύλληψη, αυτό που δέχονται οι παπικοί που λένε ότι η Παναγία μας συνελήφθη και εκείνη εκ Πνεύματος Αγίου. Είναι λάθος. Γεννήθηκε από τους Αγίους Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα, όπως γεννιόνται όλοι οι άνθρωποι. Μετήχε του προπατορικού αμαρτήματος η Παναγία. Αλλά όταν την έλουσε το Άγιο Πνεύμα, όταν δέχτηκε δηλαδή το μήνυμα του Ευαγγελισμού, καθαρίστηκε πλέον. Το σώμα της έγινε ναός του Θεού. Ήρθε μέσα της λοιπόν ο Χριστός, σαν έμβριο, συλληφθής εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, παίρνοντας δηλαδή τα παρθενικά αίματα της Παναγίας μας και μεγάλωσε σαν έμβριο και μετά από 9 μήνες γεννήθηκε. Επομένως, χωρίς να μετέχει του προπατορικού αμαρτήματος ο Χριστός, αφού συνελήφθη με υπερφυσικό τρόπο, γεννάται και με υπερφυσικό τρόπο. Δηλαδή, η Παναγία μας δεν έχει οδύνες στο κετού, δεν πονάει. Και οι ταινίες μας δείχνουν συνήθως την Παναγία να έχει πόνους κτλ. Όχι, η Ορθόδοξη θεολογία μας δέχεται και παραδέχεται ότι η Παναγία μας ναι μεν κυοφόρησε, η κοιλιά της φαινόταν, ο Ιωσήφ λέει την είδε και κατάλαβε ότι ήταν έγκυος. Ναι μεν, αλλά δεν γέννησε με οδύνες. Δεν πόνεσε δηλαδή. Γι' αυτό θα δείτε ότι και στην εικόνα της Παναγίας μας πάντοτε τα άστρα που φαίνονται στο ύφασμά της που φοράει εδώ στο κεφάλι, στο μαφόριο, φαίνονται. Έχει τρία άστρα. Έχει δύο στους ώμους της και ένα στην κεφαλή της. Αυτό είναι αυτό που τονίζει η Ορθόδοξη θεολογία μας, ότι η Παναγία μας είναι παρθένος πρωτόκου, πριν δηλαδή κυοφορήσει. Παρθένος εν το τόκο, κατά τη διάρκεια της κυοφορίας, και παρθένος μετά τον τόκο. Και αφού γέννησε, πάλι παρέμεινε παρθένος. Αυτό, όσο δύσκολο είναι να το κατανοήσουμε, ο Άγιος Κοσμάς το λέει πολύ όμορφα, πολύ καθαρά, για να το καταλάβουμε. Λέει, όπως το φως περνάει μέσα από το τζάμι, και το τζάμι δεν το πειράζει καθόλου,
3: και έχουμε το φως απ' έξω από το τζάμι και το φως που περνάει μέσα στο τζάμι, το ίδιο συνέβη με την παρθενία της Θεοτόκου, η οποία έμεινε αλόβητος από την έλευση του Θεού. Υπερφυσικά συνελήφθη, υπερφυσικά γεννήθηκε. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος χωρίς αμαρτία. Αυτό λοιπόν σημαίνει προτόκου, εν τόκο και κατά τον τόκο. Είναι τα τρία άστρα που βρίσκονται πάνω στην Παναγία μας. Σήμερα έχουμε αναφορά στη θεολογία, αλλά πρέπει να τα ξέρουμε και αυτά, γιατί καμιά φορά πάσχομαι από αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρουμε μερικά της ορθόδοξης πίστης μας και της διδασκαλίας μας. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχουμε, όπως λέμε, την υποστατική ένωση των δύο φύσεων. Έχουμε την υποστατική ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι θεία και ανθρώπινη φύση ενώθηκαν στο πρόσωπο, γιατί η λέξη πρόσωπο αντικαθιστά και μπορεί να αντικαταστήσει και την λέξη υπόσταση, αντικαθιστά την ενώθηκαν λοιπόν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και ενώθηκαν ατρέπτος, ασυγχύτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος, αναλυώτος. Αποτελέσματα αυτής της υποστατικής ένωσης, δηλαδή το ότι ενώθηκαν η θεία και η ανθρώπινη φύση, είχαμε τη λεγόμενη αντίδοση σαν συνέπειες αυτής της υποστατικής ένωσης των δύο φύσεων, τη λεγόμενη, η πρώτη συνέπεια είναι η αντίδοση των ιδιωμάτων, όπως λέμε. Δηλαδή, η μία φύση έδωκε στην άλλη φύση, έδωσε στην άλλη φύση, χωρίς όμως ούτε να τη μεταβάλει, ούτε να την τρέψει, ούτε να την κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, ο Θεός έμεινε τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, χωρίς το ένα να μπει μέσα στο άλλο. Εδώ η Εκκλησία μας θεολογεί, είπαμε προηγουμένως τους Αριανούς, εδώ η Εκκλησία μας θεολογεί απέναντι σε κάποιους άλλους αιρετικούς, των οποίων ψήγματα και οπαδούς και απογόνους έχουμε μέχρι σήμερα, στην Αίγυπτο, στην Ινδία, στην Αιθιοπία, είναι οι Κόπτες σήμερα, οι μονοφυσίτες, όπως τους λέμε. Οι μονοφυσίτες είναι αυτοί που δέχονταν ότι ο Χριστός, ότι η Θεία Φύση του Χριστού απορρόφησε την ανθρώπινη φύση, δηλαδή επευλήθη πάνω στην ανθρώπινη φύση και την έχασε ο Χριστός την ανθρώπινη φύση του. Ήταν μόνο Θεός. Η Εκκλησία μας απαντά σε αυτούς, στους αιρετικούς, με την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο που συνεκλήθη στη Χαλκιδόνα το 451 και η οποία ορθοτομεί και λέει ότι οι δύο φύσεις του Χριστού ενώθηκαν, όπως είπαμε, αχωρίστος, ασυγχύτος, αναλυώτος και ατρέπτος. Δηλαδή δεν μπήκε η μία στην άλλη και δεν μπέρδεψε η μία, δεν αλλίωσε τα χαρακτηριστικά η μία της άλλης. Το πρώτο λοιπόν αποτέλεσμα αυτής της υποστατικής ενώσεως, της υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεων του Χριστού, ήταν η αντίδοση των ιδιωμάτων. Ο Θεός ήταν πάνσοφος, έχουμε την πανσοφία του Θεού και από την άλλη έχουμε τις ανάγκες των αδιαβλήτων παθών που έχει κάθε άνθρωπος. Το δεύτερο αποτέλεσμα αυτής της φύσεως, της υποστατικής ένωσης των δύο φύσεων, ήταν η θέωση της ανθρώπινης φύσης. Δηλαδή, ο Χριστός πήρε την ανθρώπινη φύση και την έφτασε στον τη θέωσε. Την έφτασε ξανά στον παράδεισο. Έχουμε, γι' αυτό και ο Χριστός ανασταίνεται εν σώματι, παίρνοντας και το σώμα του μαζί. Ανιστά δηλαδή την ανθρώπινη φύση, η οποία είχε πέσει με την πτώση και ανίσταται. Πλέον κάθε άνθρωπος μετά την Ανάσταση του Χριστού πεθαίνει μεν, φθήρεται σαν άνθρωπος, αλλά έχει πια τη δόξα της Αναστάσεως. Έχουμε τα σώματα που θα πάρουμε κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Άλλα σώματα. Και όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι αυτά και δεν είναι αυτά. Δηλαδή θα είναι τα δικά μας, αλλά θα έχουν προσθεθεί, θα έχουν και άλλα χαρακτηριστικά. Σημάδια αυτών των σωμάτων που θα έχουμε μετά τη Δευτέρα Παρουσία, που θα μας δώσει ο Θεός, είναι το σώμα που δίνει, την εικόνα του οποίου δίνει το ίδιο το σώμα του Χριστού μετά την Ανάστασή του. Δηλαδή, ενώ κάθεται να φάει μαζί με τους μαθητές, έχει δηλαδή ανάγκη τροφής, εντούτοις έχει τη δυνατότητα να περνά μέσα από τείχους, από πόρτες κλειστές των θυρών και κλεισμένο, λέει, εισήλθε ο Ιησούς. Είναι ένα σώμα το οποίο έχει και ανθρώπινες ιδιότητες, αλλά έχει και άλλες ιδιότητες. Αυτό είναι το θεωμένο σώμα του Χριστού. Η θέωση της ανθρώπινης φύσεως όμως δεν επιτυγχάνεται μόνο εσχατολογικά, δηλαδή στο τέλος των αιώνων κατά τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά κάθε φορά επιτυγχάνεται και στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Κάθε φορά δηλαδή που ο άνθρωπος, όσο το δυνατόν και κατά άνθρωπον γίνεται, προετοιμάζεται, εγκρατεύεται, νηστεύει, ζει τον πνευματικό αγώνα, ασκεί τις ευαγγελικές εντολές, τότε ερχόμενος ο Χριστός μέσα του, ο ίδιος θεούται. Ενώνεται η θεωμένη σάρκα του Χριστού που κοινωνά με την Κυριακή, ενώνεται με την ανθρώπινη φύση και θεώνεται. Φτάνει δηλαδή σε αυτό που λέμε στο πρωτόκτιστο κάλος, το κάλος του Παραδείσου. Φτάνει δηλαδή ο άνθρωπος να γίνεται συνεμός και σύσσωμος με τον Χριστό, δηλαδή να αποκτά το αίμα του Χριστού. Για φανταστείτε, οι άνθρωποι που έχουν το ίδιο αίμα, λέμε, είναι αδέρφια. Εμείς που έχουμε το αίμα του Χριστού, που στις φλέβες μας ρέει το αίμα του Χριστού, τι είμαστε? Κατεξαίρετο τρόπο αδέρφια. Που έχουμε πατέρα, βέβαια, το Θεό. Το τρίτο πράγμα, η τρίτη συνέπεια αυτής της υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεων του Χριστού είναι η αναμαρτησία του Χριστού. Ο Χριστός είναι αναμάρτητος κατά φύσιν. Δηλαδή, κάθε άνθρωπος, έστω και μια μέρα λέει να είναι η ζωή του, είναι η μέρα αμαρτίας. Μα κάτι θα πει, εδώ βλέπετε τα μικρά παιδιά, που δεν τα έχει δασκαλέψει κανείς, κι όμως βλέπουν πείσματα, έχουν πείσματα, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο. Όλοι οι άνθρωποι, και μια μέρα να είναι η ζωή μας, θα ήταν μια μέρα αμαρτίας. Ο Χριστός ήταν αναμάρτητος κατά φύση. Ήταν αναμάρτητος και δεν είχε πάνω του κανένα ψεγάδι αμαρτίες. Δεν είχε ποτέ λογισμό. Ακόμα και μερικές συμπεριφορές του Χριστού που κάπως εμάς μπορεί κάπως να μας προβληματίζουν. Τον βλέπουμε κάποτε οργισμένο να μπαίνει μέσα στο ναό με το φραγγέλιο και θα λέγαμε «Να, θύμωσε ο Χριστός». Ήταν θυμός ιερός, ζήλος ιερός, όταν έβλεπε ότι ο οίκος του πατέρα είχε γίνει οίκος εμπορίου και μπήκε μέσα με ιερό ζήλο και λέει «Ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με, με έφαγε ο ζήλος σου ο ιερός, ήρθε και μου κάψε τα σωθικά και με έκανε να μην αντέχω να βλέπω αυτό το θέαμα». Είναι δε φοβερό και πρέπει να το ξέρουμε ιστορικά τι συνέβαινε τότε και ο Χριστός κατά άνθρωπο, δηλαδή, οργίστηκε. Η αυλή του ναού ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τα πρόβατα του εμπορίου κανονικά έπρεπε να περνάνε γύρω-γύρω από την αυλή. Είναι σαν να λέμε, ας πούμε, έχετε μια δουλειά κάποιος εδώ πέρα και αντί να περάσει όπως πρέπει να κάνουμε εμείς πίσω από το ιεροβήμα, να περνάει από μπροστά. Αυτή λοιπόν, αυτή η αυλή ήταν μόνο για προσευχή. Δεν ήταν ούτε για αγοραπολισίες, ούτε για ζώα. Για οικονομία όμως χρόνου, όλοι αυτοί που είχαν κοπάδια περνούσαν τα κοπάδια τους μέσα από το ναό. Και αυτό γινόταν, καταλαβαίνετε, ήταν τα προπήλαια του ναού, ήταν οι θυσίες, ήταν τα ολοκαυτώματα, πήγαιναν οι άνθρωποι να προσευχηθούν κτλ. Και πέρναγαν κοπάδια από πρόβατα. Εκεί λοιπόν ήταν διάφοροι, αυτά που γίνεται και στα πανηγύρια σήμερα. Καμιά φορά, ευτυχώς δεν μπαίνουμε στην εκκλησία, το ψωμί τους βγάζουν βέβαια, αλλά δεν μπαίνουν μέσα στην εκκλησία. Τότε μπαίνανε μέσα στο ναό και πουλούσαν πράγματα για τους προσκυνητές. Ήταν αυτοί που άλλαζαν νομίσματα, γιατί μαζεύονταν από άλλα έθνη και είχαν διάφορα νομίσματα ο καθένας και έπρεπε να πάρουν τα νομίσματα για να ψωνίσουν και τα λοιπά, και όλο αυτό το εμπόριο γινόταν στην καρδιά του ναού. Ο Χριστός λοιπόν οργίστηκε δικαίως, άρα δεν οργίστηκε όπως εμείς οργιζόμαστε δικαίως και αδίκως που έχουμε το θυμό έτοιμο. Ο Χριστός οργίστηκε γιατί έτσι έπρεπε να κάνει. Τέλος, η συνέπεια της υποστατικής ένωσης των δύο φύσεων του Χριστού είναι ότι η Παρθένος Μαρία είναι αληθής Θεοτόκος. Δηλαδή, το πρόσωπο το οποίο γεννά είναι Θεός. Δεν είναι άνθρωπος. Η Εκκλησία μας έδωσε μεγάλους αγώνες προκειμένου να απαντήσει στους αιρετικούς που δέχονταν ότι η Παναγία είναι το Χριστοτόκος. Ότι γέννησε δηλαδή το Χριστό, έναν άνθρωπο, τον οποίον κάλεσε, έχρισε ο Θεός. Εξαιρετικό άνθρωπο, αλλά βεβαίως δεν ήταν Θεός. Ήταν δηλαδή ένας απλός άνθρωπος με εξαιρετικές ικανότητες. Όχι, η Εκκλησία μας λέει ότι όταν γεννήθηκε ο Χριστός, ήταν τέλειος Θεός. Και όταν μεγάλωσε και έφτασε στο πλήρωμα της ηλικίας του, στα 30 του χρόνια, ήταν τέλειος Θεός. Δεν προσέθεσε σοφία στη σοφία, δηλαδή δεν πρόκοβε μαθαίνοντας περισσότερα πράγματα. Σαν άνθρωπος υπάκουε στον πατέρα του που του μάθαινε την τέχνη του ξυλουργού, αλλά σαν Θεός τα γνώριζε όλα. Δείγμα αυτής της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας για τη θεότητα του Χριστού που ήταν πλήρης από τα μικρά χρόνια του Χριστού είναι ότι δωδεκαετή όντα θα τον συναντήσουμε στο ναό του Σολομώντα να διαλέγεται με τους σοφούς και να τους απαντά και να μένουν άναυδοι μπροστά στη σοφία του και να απαντά με δικαίωμα και εξουσία θεότητος στην Παναγία και στον Ιωσήφ που του είπαν «Μα πού ήσουν παιδάκι μου, σε ψάχναμε παντού» και τους είπε «Δεν ξέρετε πως ήμουνα στον οίκο του πατέρα μου» και άρχισαν να συνειδητοποιούν και να καταλαβαίνουν και λέει και η Παναγία και να συνειδητοποιούν όλα αυτά τα πράγματα. Για να μην αναφερθούμε βέβαια στον Άγιο Σημεών το Θεοδόχο που κρατά στα χέρια του μωρό το Χριστό και αντιλαμβάνεται ότι αυτός είναι ο Μεσσίας και λέει αυτός λέει είναι σημείο αντιλεγόμενο εις πτώση και εις ανάσταση πολλών. Πολλοί δηλαδή θα τον δουν και θα στηριχτούν πάνω του, θα οικοδομήσουν οικοδομή μεγάλη απάνω του και άλλοι θα χτυπήσουν πάνω του και θα λακτήσουν, θα φύγουν απέναντι, θα σταθούν απέναντί του. Και προφητικά θα γυρίσει προς την Παναγία και θα της πει και σένα την καρδιά θα την περάσει ρομφαία, μιλώντας της προφητικά για το μαρτυρικό θάνατο του Χριστού και προετοιμάζοντας την βεβαίως για τη μεγάλη μέρα της σταυρικής θυσίας. Είναι σημαντικό ότι λέει την μεγάλη Πέμπτη, όταν ήδη ο Χριστός, όταν ήδη η Παναγία στο Σταυρό, θυμήθηκε τα λόγια του Σημεών του Θεοδόχου και αυτή την πύρινη ρομφαία που της πέρασε την καρδιά και ουσιαστικά της έκαμε τόσο πόνο, της προκάλεσε τόσο πόνο. Στην συνέχεια ο Χριστός λέει, το σύμβολο της πίστεως μιλάει «Και πάλι ερχόμενον μεταδόξεις, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλείας, ούτε έστε τέλος». Τα άρθρα του συμβόλου της πίστεως, το τέταρτο, το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο, αναφέρονται στα τρία αξιώματα, όπως λέμε, του Θεού, του Χριστού, που είναι το προφητικό, το αρχιερατικό και το βασιλικό. Το πρώτο, λοιπόν, είναι το προφητικό αξίωμα του Χριστού, διδάσκοντας από την ημέρα που άρχισε ο Χριστός τον λόγο της παρουσίας του. 30 χρονών ξεκίνησε ουσιαστικά το έργο του και το πρώτο του έργο ήταν, το πρώτο του κήρυγμα ήταν το «Μετανοείτε, ίγγυκεν η Βασιλεία των Ουρανών». Ήταν η γέφυρα που γεφύρωσε το κήρυγμα του Ιωάννου με το νέο κήρυγμα της αγάπης που έφερνε ο Χριστός στον κόσμο. Το πρώτο κήρυγμα ήταν της μετανοίας. Από την πρώτη, λοιπόν, εμφανίζεται μέρα της διδασκαλίας του το προφητικό χάρισμα του Κυρίου. Το προφητικό, το διδασκαλικό χάρισμα του Κυρίου. Το δεύτερο αξίωμα του Χριστού παρουσιάζεται πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Είναι το αρχιερατικό. Και το τρίτο του είναι το αρχιερατικό που είναι η θυσία του, που δεν θυσιάζει πια όπως οι Εβραίοι ζώα, αλλά θυσιάζεται ο ίδιος για τον λαό. Γίνεται ο ίδιος και αρχιερέας και θύμα και θήτης, δηλαδή και αυτός που θυσιάζει και αυτός που θυσιάζεται. Και το τρίτο είναι ότι με την Ανάστασή του, την ανάληψή του και βεβαίως τη μέλουσα κρίση, τη Δευτέρα παρουσία του, παρουσιάζεται ως βασιλιάς, ως κριτής του κόσμου. Αυτά είναι τα τρία αξιώματα του Θεού, του Κυρίου μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει οπωσδήποτε να τα γνωρίζουμε. Και κατά προσέγγιση, κάθε άνθρωπος μετέχει αυτού του χαρίσματος, θα τα αναπτύξουμε πρώτο ο Θεός στην επόμενη συνάντησή μας. Δια της Αναστάσεως, λοιπόν, του Χριστού, που λέει «και αναστάντα τη τρίτη ημέρα», απεδείχθη ο Χριστός ότι δεν είναι μόνο άνθρωπος, αλλά και παντοδύναμος Θεός. Νικά το θάνατο, τον έσχατο εχθρό του ανθρώπου. Ο άνθρωπος τα πάντα μπορεί να νικήσει, αλλά από το θάνατο κάποτε θα νικηθεί. Αυτό, λοιπόν, τον έσχατο εχθρό του ανθρώπου, το θάνατο, τον νικά ο Χριστός με το θάνατό του. Θα ψάλουμε θριαμβευτικά τη νύχτα της Λαμπρής. Θανάτο, θάνατον πατήσας. Με το θάνατό του νίκησε πραγματικά το θάνατο. Η Ανάστασή του είναι η απόλυτη εξουσία πάνω στο θάνατο. αλλά όχι μόνο σε αυτό το βιολογικό θάνατο, αλλά και σε κάθε θάνατο που προκαλεί ο φόβος, που προκαλεί η μοναξιά, που προκαλούν τα πάθη. Ο Χριστός είναι ο νικητής του θανάτου. Κατά τρόπο ουσιαστικό, αλλά και κατά τρόπο συμβολικό. Δεν μπορούμε να φοβόμαστε τίποτα εφόσον ο Χριστός νίκησε το θάνατο. Φανταστείτε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ένα άγαλμα που συνέβη να σπάσει και να γίνει κομματάκια. Πώς το άγαλμα αυτό θα σταθεί όρθιο και ακεραίο? Να κολλήσουμε τα κομμάτια του. Δεν θα είναι ωραίο, θα φαίνεται η ζημιά. Το καλύτερο είναι να βάλουμε τα κομμάτια του αγάλματος σε ένα χωνευτήρι, να τα λιώσουμε και να κάνουμε ένα καινούριο άγαλμα. Άγαλμα ωραίο, κατασκευασμένο από του Θεού τα χέρια, είναι ο άνθρωπος. Ένα άγαλμα έμψυχο. Η αμαρτία αυτό το άγαλμα το έσπασε, το έκαμε συντρίμια. Η σοφία όμως του Θεού έκαμε ένα μεγάλο χωνευτήρι που έβαλε όλα αυτά τα κομμάτια μέσα, τα αποκατέστησε και τους έδωσε νέα μορφή. Έκανε ένα νέο άγαλμα. Αυτό το χωνευτήρι είναι ο θάνατος, που μέσα μπαίνουν τα μικρά κομμάτια αυτού του αγάλματος και βγαίνει ένας νέος άνθρωπος καινούριος. Όταν μιλάμε στο επόμενο άρθρο και λέει «Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενο εκ δεξιών του Πατρός», είναι η δύναμη του Θεού κατά την ημέρα της αναλήψεως, έτσι, που αναλαμβάνεται πλέον στους ουρανούς, και ενώπιον των Αγίων Μαθητών και Αποστόλων, συνοδευόμενος από αναρρύθμιτα τάγματα, φτάνει στην αγκαλιά του Θεού. Το επόμενο άρθρο ουσιαστικά δίνει την προσδοκία του πληρώματος. Οι άγγελοι λένε «εκείνον το οποίο βλέπετε τώρα να αναλαμβάνεται έτσι στους ουρανούς, έτσι θα τον δείτε με την ίδια δόξα να έρχεται πια όχι ταπεινά όπως το σπήλαιο της Βηθλέμ, κρυμμένος, λάθρα, κρυφά». Σήμερα λέμε λαθρεπιβάτες. Τους λέμε λαθρομετανάστευση, κρυφή μετανάστευση. Τη νύχτα της γεννήσεως του Χριστού λέμε λαθών ετέχθης υπό το σπήλαιο. Κρυφά, κρυφά. Σαν λαθρομετανάστης. Κρυφά ήρθε στον κόσμο. Δεν σε πήραμε είδηση. Δεν σε πήραμε είδηση ή δεν θέλαμε να σε πάρουμε είδηση. Μας ενοχλούσες. Και γι' αυτό η γέννηση του Χριστού, γι' αυτό και λέει η Εκκλησία μας, όσο μπορούμε να το ζήσουμε, λέει σήμερον γεννάται εκ Παρθένου. Όχι το καιρό εκείνο, αλλά σήμερον. Και ας καθρεφτήσει ο καθένας σήμερα την ψυχή του απέναντι σε αυτούς τους Βηθλεεμίτες, που πολλές φορές τους λιδωρούμε και λέει, κοίταξε, πέρασε ο Χριστός από

0: Είναι μια πρόσκληση στους αμαρτωλούς να μετανοήσουν. Είναι το έλεος που πηγαίνει στους αμαρτωλούς και λέει: δεν ήρθα για αυτούς που είναι υγιείς, για αυτούς που νομίζουν ότι είναι καλά, αλλά ήρθα για αυτούς που είναι ασθενείς. Για όλους αυτούς είμαι εδώ. Αλλά όλα αυτά είναι τα χρόνια της αναμονής. Τα χρόνια της Δευτέρας Παρουσίας. Ο καιρός της Δευτέρας Παρουσίας δεν έχει άλλο. Τότε πλέον ο καθένας θα πάει κατά τα έργα του και θα τοποθετηθεί εκεί που ο ίδιος τοποθέτησε τον εαυτό του. Πολλές φορές λέμε ο Χριστός θα κάνει. Όχι, δεν θα κάνει ο Χριστός. Οι πράξεις μας θα μας τοποθετήσουν τον καθένα στον τόπο του. Και εκεί στη Δευτέρα Παρουσία το λέει μέσα στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, λέει, γιατί λέει πήγατε. Λέει, γιατί ήμουν αγυμνός και δεν με ταΐσατε. Γιατί ήμουν πεινασμένος και δεν με ταΐσατε. Ήμουν αδιψασμένος και δεν με ποτίσατε. Ήμουν στη φυλακή και δεν ήρθατε. Ήμουν άρρωστος και δεν με επισκεφτήκατε. Και εμείς πότε σε είδαμε. Και όμως λέει, εφόσον δεν είδατε αυτούς τους μικρούς αδελφούς μου, τους ελαχίστους, ούτε σε μένα το κάματε αυτό το πράγμα.
1: Τασά εκ των σών. Προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

0: πνευματική αντίλαλη. Με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θαντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας περί της αγάπης για να ολοκληρώσουμε. Η αγάπη δεν μνήσει κακή, αδελφοί μου, λέγει και μας τονίζει ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος. Ού λογίζεται το κακόν. Έχει μια σημασία από την έννοια της αθωότητος. Πια εκείνος λέγει που έχει την χριστιανική αγάπη, όχι μόνο δεν είναι καχύποπτος, αλλά σε περίπτωση κατά την οποία θα τον αδικήσουν ή θα του κάνουν κακό, δεν το σκέπτεται, δεν το κρατεί, όπως λέμε, δεμένο στο μαντίλι προς εκδίκηση. Δεν μνήσει κακή, αλλά το ξεχνάει. Όποιος δεν συγχωρεί, αλλά κρατάει αυτό που του έκαναν, σημαίνει ότι δεν έχει μετανοήσει πραγματικά, διότι δεν έχει σε εφαρμογή το πρώτιστο και στοιχειώδες καθήκον της δικαιοσύνης, το να συγχωρεί τους άλλους, εφόσον και αυτός θέλει να συγχωρηθεί από τον Θεό. Δεν είναι δυνατό να έχει δηλαδή συναισθανθεί το βάρος των αμαρτιών του, πολύ δε περισσότερο να έχει ποθήσει την απαλλαγή του από την καταδίκη που του ετοιμάζει η αμαρτία. Διότι διαφορετικά θα ήταν παράφρονας, ώστε να μην δέχεται τόσο συμφέροντα όρο, το να συγχωρεί δηλαδή και ο ίδιος. Γι' αυτό και ο Άγιος Χρυσόστομος μας λέγει χαρακτηριστικά: θέλεις να μάθεις ότι καμία συγχώρηση δεν θα βρούμε άρμνηση κακούμε, και ότι δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να μας απαλλάξει από την τιμωρία που αυτή επιφέρει. Από το παράδειγμα που θα αναφέρω θα σας το κάνω φανερό σε τι αδίκησε ο πλησίον, σε τι σε αδίκησε. Άρπαξε τα πράγματά σου, τα δίμευσε, έγινε πλεονέκτης απέναντί σου. Δεν λέω μόνο αυτό, αλλά και άλλα μπορώ να προσθέσω περισσότερα από αυτά, και όσα θελήσεις πεθύμησε να σε φωνεύσει. Αναρρύθμιτους κινδύνους σου προξένησε, σου έδειξε όλη τη μοχθηρία του και δεν άφησε τίποτα από την ανθρώπινη κακία που να μην το έκανε σε σένα. Και να μην αναφέρουμε καθένα χωριστά. Υπόθεσε ότι τόσο πολύ σε αδίκησε όσο κανένας ποτέ δεν αδίκησε στον κόσμο άλλον άνθρωπο, και πάλι αν μνήσει κακής δεν θα είσαι άξιος της συγχωρήσεως. Ο χριστιανός με τη χριστιανική αγάπη, και αν τυχόν ο πονηρός φέρει την αδικία στο μυαλό του, κάνει το παν για να διώξει τη σκέψη της αδικίας και της εκδίκησης. Έχει την αγία αρετή της ανεξικακίας και την αθωότητα μέσα στην ψυχή του. Η δε ανεξικακία είναι μία από τις μεγαλύτερες αρετές, αδελφοί μου, του αληθινού χριστιανού. Διότι δεν μπορεί να νοηθεί χριστιανός ο οποίος δεν συγχωρεί κάθε σφάλμα, κάθε προσβολή, κάθε αδικία που του έκανε ο πλησίον. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ομαλές σχέσεις, είτε μέλος της οικογένειάς μας είναι ο πλησίον, είτε μέλος της κοινωνίας μας, όταν δεν επικρατεί η ανεξικακία. Πόσο ζηλευτές ομολογουμένως είναι αυτές οι ανεξίκακες ψυχές, αδελφοί μου, πόσο ευτυχείς θα ήμασταν εάν ζούσαμε και συναναστραφόμασταν με ανθρώπους μη λογιζομένους το κακόν, αλλά φερόμασταν πάντοτε μεταξύ τους με αθωότητα καρδίας. Ποια πράγματι ευτυχία στην οικογένεια εκείνη από την οποία εξορίζεται η καχυποψία και η μνησικακία και βασιλεύει η καθαρότητα της καρδιάς και η αθωότητα. Ποια ευτυχία ακόμα για εκείνους που απέκτησαν κύκλους από τέτοιους φίλους μέσα στην κοινωνία. Είναι βέβαιο ότι δεν βρίσκονται εύκολα τέτοιοι πολύτιμοι άνθρωποι, και μάλιστα θα έλεγα στις σημερινές μας ημέρες. Λέει ακόμα ο Άγιος Χρυσόστομος σχετικά με το αντίθετο της ανεξικακίας, τη μνησικακία και τις ολέθριες συνέπειές της για τον ίδιο το μνησίκακο. Όταν λοιπόν θέλεις να μνησικακείς, σκέψου ότι μνησικακείς σε βάρος σου και όχι εναντίον του άλλου, διότι τα δικά σου αμαρτήματα καθιστάς ασυγχώρητα και όχι του πλησίον σου. Διότι σημαίν ό,τι και αν κάνεις σε βάρος αυτού, το κάνεις ως άνθρωπος και ισχύει μόνο εδώ στη ζωή αυτή. Ο Θεός όμως δεν θα σε τιμωρήσει κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά με μεγαλύτερη τιμωρία, και μάλιστα με τιμωρία στην άλλη ζωή. Διότι λέει, τον παρέδωσε στους βασανιστές έως ότου εξοφλήσει όλο το χρέος του, δηλαδή αιώνια, διότι ουδέποτε θα το εξοφλήσει. Επειδή λοιπόν δεν έγινες καλύτερος με την ευεργεσία, εναπομένει να διορθωθείς με την τιμωρία. Αν και βέβαια τα χαρίσματα και οι δωρεές είναι αμετάκλητα, αλλά όμως τόση ήταν η δύναμη της κακίας ώστε και αυτόν τον νόμο να τον καταργήσει. Επομένως, τι είναι φοβερότερο από τη μνησικακία, όταν αυτή φαίνεται να ανατρέπει μια τόσο μεγάλη και τέτοιου είδους θεία δωρεά? Δεν πρέπει να νομίσει κανείς ότι θα βραδύνει να γίνει γνωστό εάν είσαι ειλικρινής, διότι συνήθως ο κύκλος των ανθρώπων που παραμένουν να ακούσουν από μας την αλήθεια αποτελείται από γνωστούς μας. Αυτοί γρήγορα πείθονται, διότι αντιλαμβάνονται την ειλικρίνειά μας. Για τους μη γνωστούς όμως δεν θα περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα που και αυτοί θα αντιληφθούν εάν είμαστε ειλικρινείς ή όχι. Πλην όμως πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό, διότι μέσα σε ένα κόσμο τόσο πονηρό και τόσο καχύποπτο και κακόβουλο υπάρχουν και ευγενείς άνθρωποι, αθώοι, που δεν τρέφουν μέσα τους καμιά κακή υπόνοια για τους άλλους και είναι άνθρωποι που δεν σκέπτονται το κακό. Ευθύτητα λοιπόν και ειλικρίνεια πρέπει να υπάρχει μεταξύ των χριστιανών, διότι εκείνος που έχει τη χριστιανική αγάπη έχει κατά τρόπο φυσικό και την αγάπη προς την ευθύτητα και δικαιοσύνη, και ουδέποτε αρέσκεται στην αδικία ή την ανομία προς βλάβη των άλλων. Είναι εντελώς ξένος προς το πάθος της χερεκακίας, δηλαδή δεν χαίρει, όπως λέγει ο Απόστολος, για τα κακά και αδικήματα των άλλων, ου χαίρει επί τη αδικία, διότι αυτό είναι εντελώς ξένο και ασυμβίβαστο προς την ευσέβεια και την αληθινή αγάπη. Να χαίρει δηλαδή και να ευχαριστείτε για την αθλειότητα των άλλων. Λέγει χαρακτηριστικά ο καθηγητής Τρεμπέλας, «Εαμαρτίε των άλλων αποτελούν αιτία θλίψεως και λύπης εις πάντα αγαπώντα, ουδέποτε δε θέαμα ευχάριστον και διασκεδαστικών. Χαίρει ο αγαπών όταν βλέπει την αλήθεια να επικρατεί κατά αυτήν, να συμμορφούνται οι αγαπόμενοι. Όχι μόνον δε χαίρει όταν οι αγαπόμενοι αδικούν και αμαρτάνουν, αλλά και αγάλεται όταν βλέπει αυτούς να κανονίζουν τη συμπεριφορά των συμφώνως προς την αλήθεια του Ευαγγελίου. Απεναντίας εκδηλώνει την ειλικρινή χαρά της ψυχής του όταν βλέπει ότι η ψυχή του άλλου ελευθερώνεται από το ψέμα, από το σκοτάδι και από την πλάνη της αμαρτίας. Φωτίζεται δε από το φως της αλήθειας, σταματά τις έχθρες και τις αδικίες και ασπάζεται και εφαρμόζει τη δικαιοσύνη. Επιδιώκει πάντοτε να επικρατεί μεταξύ των ανθρώπων η ευσέβεια και η αληθινή πίστη να ανθεί, αδελφοί μου. Είναι πραγματικά στόλισμα θείο για τον χριστιανό να χαίρει για την πρόοδο και την επικράτηση της αλήθειας. Το να λυπείται κανείς για το ατύχημα του άλλου δεν είναι τόσο δύσκολο. Να κλαίει δηλαδή μετά των κλαιόντων, δύσκολο είναι να χαίρει κανείς πάντοτε για τη χαρά του άλλου. Δηλαδή ευκολότερα στη λύπη ο άλλος δείχνει την αγάπη του και δυσκολότερα δείχνει την αγάπη του όταν ο άλλος χαίρεται. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό, αδελφοί μου. Όταν αισθανόμαστε λύπη στη χαρά του άλλου, τότε η αμαρτία μας είναι σοβαρή και μεγάλη και συγκαταλέγεται μεταξύ των θανασίμων αμαρτημάτων, της ειδιπάθειας, του φθόνου, της υπερηφανίας, της οργής και της μνησικακίας. Το ενώ το να συγχαίρει, δηλαδή το να χαίρει κανείς όταν βλέπει ή ακούει την πρόοδο της αλήθειας, την επικράτηση της δικαιοσύνης, αυτό είναι γνώρισμα αληθινά αγαπώντων χριστιανών. Πόσο μεγάλη λοιπόν είναι η χαρά, αδελφοί μου, στον ουρανό όταν εμείς χαιρόμεθα μετά εκείνων οι οποίοι χαίρονται και όταν κλαίμε αληθινά μεταξύ αυτών που κλαίουν. Δηλαδή το να συγχαιρόμεθα στη χαρά του άλλου και να συλληπούμεθα πραγματικά και βαθιά και καρδιακά όταν και οι άλλοι λυπούνται. Τότε ολοκληρώνεται, αδελφοί μου, η αγάπη, όταν δείχνουμε αυτά τα γνωρίσματα. Τώρα υπάρχει και η συγχωρητικότητα. Συγχωρητικότητα για τους άλλους όταν ίσως μας πταίουν. Είναι καθήκον μας χριστιανικό να μεταδίδουμε τη συγχωρητικότητα, να έχουμε μέσα μας συγχώρηση, να δεχόμαστε τη συγγνώμη του άλλου, να δεχόμαστε μέσα στην καρδιά μας την ουσία, όπως έχουμε πει, της αγάπης. Εκτός από την αθωότητα, η χριστιανική αγάπη έχει και μια άλλη έννοια. Εκείνος που έχει την αγάπη όχι μόνο δεν είναι καχύποπτος, αλλά σε περίπτωση που θα τον αδικήσουν δεν το σκέπτεται. Δεν το κρατεί μέσα του, όπως τα λέγαμε, για να εκδικηθεί, αλλά το ξεχνάει. Έχει την αρετή της συγχωρητικότητας. Το να συγχωρούμε εκείνους που μας πταίουν και μας πικραίνουν είναι από τα βασικά καθήκοντα που έχουμε ως παιδιά του Θεού της αγάπης. Η υποχρέωση αυτή πηγάζει από την καινούργια εντολή του Ευαγγελίου που λέει: «Εάν αγαπάτε μόνο εκείνους που σας αγαπούν, ποια εύνοια από το Θεό και ποια αμοιβή από Αυτόν σας ανήκει? Καμία. Διότι και οι αμαρτωλοί αγαπούν εκείνους οι οποίοι τους αγαπούν. Σεις όμως να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να τους ευεργετείτε και να τους δανείζετε χωρίς να ελπίζετε τίποτα ως ανταπόδοση από αυτούς». Και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτή η γλυκύφθογκος γλώσσα της Εκκλησίας μας, μας λέγει χαρακτηριστικά, βασιζόμενος στην Κυριακή προσευχή, ότι οποιοδήποτε κακό και αν μας κάνει κάποιος, εμείς οφείλουμε να τον συγχωρούμε, αν θέλουμε ο Θεός να συγχωρήσει και τα δικά μας αμαρτήματα. Από πού φαίνεται αυτό? Από αυτήν την Κυριακή προσευχή. Διότι εάν συγχωρήσετε, λέει, στους ανθρώπους τα αμαρτήματα που έκαναν σε σας, και ο πατήρ σας θα συγχωρήσει σε σας τα δικά σας αμαρτήματα. Διότι όταν πεις άφησε σε μας όπως και εμείς αφήνουμε, έπειτα και εσύ δεν αφήνεις, δεν παρακαλείς για τίποτα άλλο τον Θεό παρά να σε στερήσει από κάθε απολογία και συγγνώμη. Αλλά δεν τολμώ, λέει, να πω συγχώρεσέ μου όπως και εγώ συγχωρώ, αλλά μόνο συγχώρησέ μου. Και τι σημαίνει αυτό? Διότι ακόμα και εσύ ο ίδιος, αν δεν πεις ο Θεός το κάνει αυτό, όπως δηλαδή αφήνεις έτσι και αυτός αφήνει, και αυτό το φανέρωσε με όσα είπε στη συνέχεια. Διότι αν δεν αφήσεις, λέει, στους ανθρώπους, ούτε ο πατήρ σας ο ουράνιος θα αφήσει σε εσάς. Δηλαδή, μην νομίσεις λοιπόν ότι είναι ευλάβεια να μην λες ολόκληρο το ρητό, ούτε τη μισή προσευχή να απαγγέλεις, αλλά όπως εκείνος διέταξε, έτσι να προσεύχεσαι, ώστε τουλάχιστον από τις λέξεις που κατά ανάγκη θα λες, να φοβηθείς, να σπρωχθείς στη συγχώρηση του πλησίον. Επομένως, αδελφοί μου, συγχωρούντες, συγχωρούμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Πάντοτε και σε όλα, όσα μεγάλα και φοβερά και αν είναι τα πτέσματα του πλησίον εναντίον μας, έχουμε καθήκον να τον συγχωρούμε. Αυτό κάνει και ο Θεός, ο επουράνιός μας Πατέρας. Καθημερινά μας δέχεται μετανοούντας και μας συγχωρεί. Αυτό είναι το μεγαλείο της Θείας Αγάπης και της ευσπλαχνίας Του. Αλλά αυτό είναι και το καθήκον του χριστιανού, να συγχωρεί όλους για όλα και πάντοτε με όλη την ψυχή του και με όλη την καρδιά του. Θα κάνουμε όμως εδώ ένα μικρό διάλειμμα, αδελφοί μου, και πάλι μετά από λίγο θα επανέλθουμε στο θέμα μας.

0: Είμαστε συνδεδεμένοι, αδελφοί μου, με το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε λοιπόν το θέμα μας για να το ολοκληρώσουμε. Μας συμφέρει να έχουμε πολλά και να κερδίσουμε από αυτή την συγχωρητικότητα, την οποία θα δώσουμε απλόχερα, θα έλεγα. Πρώτα-πρώτα βοηθούμε την υγεία του σώματός μας και του νευρικού μας συστήματος, αδελφοί. Όταν δεν συγχωρούμε, δεν διατηρούμε μέσα μας, στην καρδιά μας, τη μνησικακία και καίει η φλόγα της εκδίκησης. Τότε το σώμα και η ψυχή βρίσκονται σε αναστάτωση. Το άγχος με όλα τα παραπόμενά του εγκαθίσταται μέσα μας και είναι γνωστό ότι μία αγχώδης κατάσταση ανοίγει το δρόμο για πλήθος ασθένειες. Σημειώνει και πάλι και μας λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος: διότι τι μπορεί να γίνει αθλιότερο από τον άνθρωπο που συνεχώς οργίζεται, και καθώς εκείνοι που πάσχουν από τρέλα ουδέποτε έχουν γαλήνη και ησυχία, έτσι και ο μνησίκακος και εχθρό θα έχει, ουδέποτε θα απολαύσει κάποια γαλήνη, επειδή συνεχώς θα οργίζεται και τη ζάλη των λογισμών καθημερινά θα αυξάνει, καθώς θα θυμάται τα λόγια και τις πράξεις, και προς το όνομα εκείνου που τον λύπησε αισθάνεται αποστροφή. Και μόνο το όνομα του εχθρού, αν αναφέρεις, γίνεται θηρίο και υποφέρει ψυχικά. Και αν απλά μόνο δει το πρόσωπό του, φοβάται και τρέμει σαν να υποφέρει τα χειρότερα κακά. Και αν μερικούς από τους ανθρώπους εκείνους δει, είτε δικά τους πράγματα, ένδυμα, οικία, από όλα όσα βλέπει βασανίζεται. Αντίθετα, με τη συγχωρητικότητα υπάρχει ειρήνη, αδελφοί μου, στην ψυχή, και δεν υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό από την εσωτερική ειρήνη, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ειρήνη, φίλη, το γλυκί και πράγμα και όνομα. Η συγχώρηση κάνει τον άνθρωπο, αδελφοί μου, να ειρηνεύει με τον εαυτό του, αλλά ειρηνεύει και με τους ανθρώπους, διότι αποφεύγονται με ευκολία και παρεξηγήσεις και διαπληκτισμοί, φιλονικίες και πικρίες. Όταν συγχωρεί ο άνθρωπος, φυσικό και εύκολο είναι να αποφεύγονται στο μέλλον νέες προστριβές, νέοι πειρασμοί, αλλά και κίνδυνοι ακόμα. Και αν το λάδι κάνει να φουντώνει η φωτιά, η εκδικητικότητα τρέφει την πυρκαγιά, δυστυχώς, του μίσους και της εχθρότητας και των συγκρούσεων. Είναι δε συνηθισμένο φαινόμενο η μακροθυμία και η αγάπη να ωφελούν τον εχθρό και να επιδρούν πάνω του κατευναστικά. Τον βοηθούν να συνέλθει, να εννοήσει και να παραδεχθεί το σφάλμα του και την αδικία του, και να μετανοήσει και να ζητήσει το έλεος του Θεού και να σωθεί. Να συγχωρήσουμε και να συγχωρηθούμε, αδελφοί μου. Ας σκεφτόμαστε το μέγιστο αυτό κέρδος, ότι δηλαδή το να συγχωρούμε των πλησίων μας είναι κατεξοχήν ωφέλιμο και συμφέρον, αφού με τη συγχώρηση αυτή θα λάβουμε και εμείς από τον Θεό την άφεση πολλών αμαρτιών μας και θα κληρονομήσουμε την ουράνιο βασιλεία. Βέβαια, μπαίνουν μπροστά μας και ορισμένες προφάσεις και μας εμποδίζουν. Πολλοί δεν θέλουν να πειθαρχήσουν στην εντολή αυτή. Δεν συγκινούνται από την άπειρη αγάπη του Χριστού, που πάνω στο σταυρό, ενώ ήταν καθυλωμένο, συγχώρησε τους σταυρωτές του και προσευχήθηκε για αυτούς τον επουράνιο πατέρα του. Έτσι παραμένουν ασυγκίνητοι και δεν συγχωρούν τους άλλους οι οποίοι τους έχουν πτέσει. Η συγχώρηση τους φαίνεται αδύνατη και ακατόρθωτη. Ο εγωισμός τους δεν τους αφήνει να συγχωρήσουν και ο εχθρός διάβολος τους υποβάλλει πολλά για να μην εκδηλώσουν την αγάπη τους προς τους αδελφούς τους. Ο πλάνος αυτός, ο διάβολος δηλαδή, τους πλανά με πλάνα μέσα και τους θέλει εκδικητικούς. Ζητεί σε κάποια στιγμή να τους καταστήσει ακόμα και εγκληματίες. Έτσι παρουσιάζονται οι αδιάλακτοι, οι οποίοι την αδιαλαξία τους ζητούν να τη δικαιολογήσουν με πλήθος προφάσεις και αμαρτίες. Πόσο όμως πλανώνται με τους αστήριχτους αυτούς ισχυρισμούς? Αυτά και τα παρόμοια προφασίζονται, αδελφοί μου, οι άνθρωποι που παραμένουν αδιάλακτοι με σκληρή και ταραγμένη καρδιά, διαρκώς έτοιμοι για φιλονικίες και για άλλες αναμετρήσεις. Δεν συγχωρούν τους εχθρούς τους, λένε ακόμα, γιατί θα φανούν αδύνατοι στα μάτια τους και άξιοι περιφρόνησης. Η υποχώρησή τους θα τους κάνει περισσότερο θρασείς. Δεν εννοούν, δυστυχώς, οι αξιολείπητοι ότι πόνος ούμι αφήνε, αλλά το κατέχειν την έκθραν, όπως διατυπώνει και πάλι ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι δηλαδή κόπος είναι όχι το να μη συγχωρείς, αλλά το να διατηρείς την ψυχή σου την έχθρα και την δίψα της εκδίκησης. Η συγχώρηση των εχθρών, αδελφοί μου, δεν είναι ακατόρθωτη. Την αγάπη προς όλους τους πτέοντας σε μας, και μπορούμε όλοι μας να την αποκτήσουμε. Ο Θεός ποτέ δεν μας ζητεί αδύνατα πράγματα. Τις άγιες εντολές του που μας έχουν δοθεί από τον ίδιο και από την αγάπη για τη σωτηρία μας, βαρύε ούκηση, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής της αγάπης, δεν είναι πιεστικές και δυσβάστακτες και ακατόρθωτες. Εάν θέλουμε να υπακούσουμε στις εντολές του Θεού, δεν θα μας φανούν ως καθήκον αυστηρό και πιεστικό. Εάν η καρδιά μας γεμάτη από το δηλητήριο της εκδίκησης και του μίσους ανθίσταται και δεν θέλει να συγχωρήσει, και αν ακόμα η συγχώρηση μας φαίνεται ως κάτι βαρύ και φοβερόν, ποιήσομεν αυτόν κούφων, ελαφρών δηλαδή, και ποθινών και ποθητό, μας θυμιστά και πάλι ο Άγιος Χρυσόστομος. Τότε λοιπόν, αδελφοί μου, ομολογουμένως, εάν έχουμε αυτήν την ολόθυμη μέσα μας, στην καρδιά μας και στην ψυχή μας, συγγνώμη, θα γίνουμε συγγνωμικοί, συγχωρητικοί, μιμούμενοι τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό, όπως τον μιμήθηκαν αναρρύθμιτοι Άγιοι και μάρτυρες της Εκκλησίας μας, όπως ο πρωτομάρτυρας Στέφανος. Αυτός ο Άγιος, όταν τον λιθοβολούσαν οι εχθροί του Ιουδαίοι, είδε τους ουρανούς ανοιχτούς και τον Ιησού Χριστόν εκ δεξιών του Θεού εστώτα, και ενώ προσευχόταν γονιπετής, με φωνή μεγάλη έκραξε: «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτην». «Κύριε», με άλλα λόγια, αδελφοί μου, είπε ο Άγιος, «συγχώρησε τους εχθρούς μου, μη λογαριάσεις αυτούς αυτήν την αμαρτίαν την οποίαν κάνουν». Τόσοι Άγιοι λοιπόν, αδελφοί του Θεού, άνθρωποι πραγματικά του Θεού, συγχώρησαν τους εχθρούς τους, ακόμα και τους δημίους τους, και κατόρθωσαν να εφαρμόσουν με τη δύναμη του Κυρίου το καθήκον της συγχώρησης. Είναι λοιπόν εμάς ανάγκη επιτακτική, θα έλεγα, για όλους μας ανεξαιρέτως τους χριστιανούς, εάν θέλουμε κάτι το κατορθωτό, και μπορούμε και δυνάμεθα. Διαφορετικά δεν είμαστε αληθινοί χριστιανοί, δεν είμαστε άνθρωποι της αγάπης που όλα τα σκεπάζει, που όλα τα δικαιολογεί και που όλα τα συγχωρεί, αφού η χριστιανική αγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Και η πραγματική αγάπη, η αληθινή, η αυθεντική και ουσιαστική, ουδέποτε εκπίπτει. Σήμερα, αδελφοί μου, τελειώσαμε με την χάρη του Θεού αυτό το μεγάλο ύμνο της αγάπης, αυτή την μεγάλη εντολή, αυτήν την δωρεά, την πρώτη του Αγίου Πνεύματος. Διότι, όπως έχουμε πει και θα το επαναλάβουμε για μία ακόμα φορά, επάνω στην αγάπη, σε αυτή την κορονίδα, σε αυτή την βασίλισσα των αρετών, ολόκληρος ο νόμος κρέμεται και η Εκκλησία του Χριστού. Οικοδομείται δηλαδή επάνω σε αυτό τον ύμνο, στην αγάπη την αληθινή και την πραγματική. Εύχομαι, αδελφοί μου, αυτήν την αγάπη, η οποία δεν είναι ακατόρθωτη, είναι μεν δύσκολο πράγμα, αλλά όχι ακατόρθωτο, με τον αγώνα μας, με την αγωνιστικότητα, να την αποκτήσουμε και εμείς στην πραγματική της ουσία. Πρώτα ο Θεός, στην άλλη εκπομπή μας θα έχουμε ένα άλλο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Μέχρι τότε, αδελφοί μου, χαίρετε, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Συντονισμένοι και αυτή την ώρα στη γνώριμη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας, παρακολουθείτε την εκπομπή Πατέρων Ονός και Ευδοχή. Και σήμερα κοντά σας, συνεχίζοντας τη σειρά των εκπομπών που έχουμε ξεκινήσει και που έχουμε τη δυνατότητα να πλέουμε μέσα στο πέλαγος της διδασκαλίας ενός συγχρόνου Αγίου μας, του Αγίου Ιγνατίου Μπριατσιανίνοφ, και που με την βοήθεια της διδασκαλίας του, όπως αυτή βρίσκεται καταγεγραμμένη στο βιβλίο με τίτλο «Ασκητικές εμπειρίες», έχουμε τη δυνατότητα όντως και να ακούμε, πάνω απ' όλα όμως το ότι ακούμε να γίνεται ένας τρόπος ζωής για να παρακινούμεθα και να μπορούμε όντως να γίνονται πράξη τα λόγια, αλλά και με την γλυκύτητα των όσων έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε, όχι από ένα ανθρώπινο στόμα, από ένα στόμα χαριτωμένο, από την παρουσία της ζωής χαριτωμένων ανθρώπων Αγίων ανάμεσά μας, να γίνεται λοιπόν αφορμή για τη συνέχεια του δικού μας προσωπικού πνευματικού αγώνα. Ο λόγος και σήμερα περί προσευχής, και μάλιστα για την προσευχή του Ιησού, όπως χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιγνάτιος μας παρουσιάζει στα όσα μας λέγει. Και νομίζω ότι και πάλι ας αφαιθούμε στο ό,τι έχει να μας πει, για να δημιουργήσει και πάλι την κατάλληλη ατμόσφαιρα μέσα στο χώρο της καρδιάς μας, για να μπορούμε αυτό να κάτσει μέσα μας και να γίνει λοιπόν αιτία ώστε η προσευχή μας να είναι ακόμα πολύ πιο ισχυρή, αλλά και να είναι η βεβαιότητα της χάριτος του Θεού στη ζωή μας. Και την προσευχή λοιπόν του Ιησού στις ερωτήσεις που δίδει ένας υποτακτικός και στις απαντήσεις που του δίδει ο γέροντάς του. Τι σημαίνει, ρωτάει ο υποτακτικός, να αρχίζει κανείς την άσκηση της προσευχής του Ιησού από τη μέση ή το τέλος, και τι σημαίνει να την αρχίσει κανείς από την αρχή? Και ο γέροντας απαντά: από τη μέση την αρχίζουν οι αρχάριοι, εκείνοι που διαβάζοντας τα πατερικά συγγράμματα οδηγίες για την άσκηση της προσευχής του Ιησού, οδηγίες που απευθύνονται στους ησυχαστές, δηλαδή σε μοναχούς ήδη πολύ προχωρημένους στη μοναχική άσκηση, απερίσκεπτα καταπιάνονται με την ιερή εργασία ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες. Χωρίς προηγούμενη άσκηση, επιχειρούν να κατεβάσουν το νου στο ναό της καρδιάς και από εκεί να απευθύνουν στον Κύριο την προσευχή. Από το τέλος αρχίζουν εκείνοι που επιζητούν να ανακαλύψουν αμέσως μετά μέσα τους την ευλογημένη γλυκύτητα της προσευχής και τις άλλες χαρισματικές ενεργείες της. Εμείς πρέπει να αρχίζουμε από την αρχή, δηλαδή να επιτελούμε την προσευχή με προσοχή, ευλάβεια και μετάνοια. Ας φροντίζουμε, σημειώνει ο Άγιος μας, μόνο να μην λείπουν ποτέ οι τρεις αυτές ιδιότητες από την προσευχή μας. Τις θυμίζουμε: προσοχή, ευλάβεια και μετάνοια. Όσιος Ιωάννης ο Συναίτης, ο μεγάλος εργάτης της χαρισματικής καρδιακής προσευχής, συμβουλεύει τους υποτακτικούς να προσεύχονται προσεκτικά και τους ησυχαστές να προσεύχονται καρδιακά. Αναγνωρίζει ότι στους πρώτους είναι αδύνατη η αρέμβαστη προσευχή, η οποία απαιτείται από τους δεύτερους. Ανάμεσα στους ανθρώπους πρέπει να προσευχόμαστε μόνο με το νου, ενώ στη μόνωση και με το νου και με τα χείλη, καθώς έφωνα θα έχουμε τη δυνατότητα και ο ίδιος μας ο εαυτός να καταλαβαίνει το τι κάνει. Φροντίδα ξεχωριστή, φροντίδα αδιάπτωτη, πρέπει να καταβληθεί για μια ζωή σύμφωνη με την Ευαγγελική διδασκαλία. Η πείρα δεν θα αργήσει να αποκαλύψει στο νου που προσεύχεται τη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις εντολές του Ευαγγελίου και την προσευχή.

και η αληθινή ησυχία είναι η οικείωση της προσευχής του Ιησού από την καρδιά. Μερικοί από τους Αγίους Πατέρες, συνεχίζει ο Αγιός μας, επιτέλεσαν μεγάλα κατορθώματα της καρδιακής ησυχίας και της μονώσεως, ενώ ήταν κυκλωμένοι από τους ανθρώπινους θορύβους. Μόνο σε μια ενάρετη ζωή, που πραγματώνεται με τις ευαγγελικές εντολές, μόνο στη στέρεη ευαγγελική πέτρα μπορεί να οικοδομηθεί ο μεγαλειώδης, ο ιερός, ο άειλος ναός της θεάρες της προσευχής. Μάταιος είναι ο κόπος εκείνου που τον χτίζει πάνω στην άμμο, στην ελαφρότητα και τη χαλαρότητα των ηθών. Η έφτακτη ενάρετη πολιτεία, η στερεωμένη στην έξι της τηρήσεως των ευαγγελικών εντολών, μπορεί να παρομοιωθεί με ένα άθραυστο δοχείο, χρυσό ή ασημένιο, το μόνο άξιο να δεχθεί και με ασφάλεια να διαφυλάξει τον ανεκτίμητο πνευματικό μύρο της προσευχής. Όσοι σημαίνει ο νέος θεολόγος, συνεχίζει, εξετάζοντας τις περιπτώσεις της αποτυχίας στην άσκηση της προσευχής, αφενός και των ζυζανίων της πλάνης που επακολουθούν αφετέρου, αποδίδει την αιτία και των δύο, τόσο της αποτυχίας όσο και της πλάνης, στη μη τήρηση της ασκητικής ορθότητας και επαγωγικότητας. Όσοι θέλουν, λέει, να ανέβουν μια σκάλα, δεν αρχίζουν από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω, και ανεβαίνουν το πρώτο σκαλί και έπειτα το επόμενο και όλα τα πιο πάνω, και έτσι μπορεί κανείς να σηκωθεί από τη γη και να ανέβει στον ουρανό. Αν λοιπόν θέλουμε να γίνουμε τέλειοι άνθρωποι με την πληρότητα λοιπόν του Χριστού, λέγει ο Αγιός μας, ας αρχίσουμε σαν βρέφη να ανεβαίνουμε τη σκάλα που είπαμε, ώστε με τις διάφορες μεθυλικιώσεις να φτάσουμε διαδοχικά στα μέτρα του παιδιού, του άντρα και του πρεσβύτη. Πρώτη ηλικία της μοναχικής ζωής είναι ο περιορισμός των παθών που αποτελεί έργο των αρχαρίων. Δεύτερη βαθμίδα και μεθυλικίωση αυτού που από έφηβος γίνεται πνευματικά νέος είναι η ενασχόληση με την ψαλμωδία, δηλαδή την προφορική προσευχή. Γιατί μετά τον κατευνασμό και τη μείωση των παθών, η ψαλμωδία προξενεί γλυκύτητα στη γλώσσα και λογίζεται ευάρεστη στο Θεό. Τρίτη βαθμίδα και μεθυλικίωση αυτού που από νέος γίνεται πνευματικά άντρας είναι η επιμονή στην προσευχή που αποτελεί σημάδι αυτών που έχουν προκόψει. Εδώ εννοείται η προσευχή που επιτελείται με το νου μέσα στην καρδιά. Γιατί την προσευχή των αρχαρίων, που γίνεται από το νου με τη συμμετοχή απλώς της καρδιάς, πατέρες την εξομοιώνουν συνήθως με την προφορική προσευχή. Τέταρτη βαθμίδα και μεθυλικίωση πνευματική είναι του πρεσβύτη και ασπρομάλια, ταλάντευτη δηλαδή, ενατένιση της θεωρίας, η οποία είναι των τελείων. Στη συνέχεια ο νέος θεολόγος λέει πως όσοι αγωνίζονται για τη μείωση των παθών τους πρέπει να φροντίζουν για τη φύλαξη της καρδιάς τους και να ασκούν όσο τους είναι δυνατόν την προσεκτική προσευχή του Ιησού.

μιλάς στην ψυχή μας. Και νομίζω ότι όλοι μας μένουμε με πολύ ενθουσιασμό αλλά και με πολύ προσοχή στα όσα ακούμε από τον Άγιο Ιγνάτιο Μπρετσιανίνοφ για την προσευχή του Ιησού, για την προσευχή εκείνη που, όπως μας είπε σε άλλη εκπομπή μας, είναι ένα δογματικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας. Λίγο πριν μας είπε και το πώς ξεκινάμε, πώς ο άνθρωπος πλέον μεθυλικιώνεται και φτάνει λοιπόν από την ηλικία ενός βρέφους, φτάνει λοιπόν σε εκείνη του πρεσβύτη και ασπρομάλη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στη δυνατότητα δηλαδή το να μένει κάποιος αταλάντευτος στο γεγονός της προσευχής ως τρόπο ζωής, που πλέον είναι η θεωρία των τελείων. Συνεχίζει ο Αγιός μας. Στα κοινόβια του Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου, που ανέδειξαν τους πιο σπουδαίους εργάτες της νοεράς προσευχής, όποιον ερχόταν για να μονάσει, τον ασκούσαν πρώτα για διάστημα 3 χρόνων με σωματικούς κόπους κάτω από την καθοδήγηση κάποιου γέροντα. Οι κόποι συνεχίζουν θεσίες του γέροντα, η καθημερινή εξαγόρευση των λογισμών και των πράξεων και η εκοπή του θελήματος δάμαζαν τα πάθη γρήγορα και δυναμικά, καθαρίζοντας το νου και την καρδιά. Παράλληλα με την άσκηση στους σωματικούς κόπους, διδασκόταν στον αρχάριο, ανάλογα με τις δυνατότητες του, η εργασία της προσευχής. Μετά το πέρας της τριετίας, οφείλε να μάθει απ' έξω όλο το Ευαγγέλιο και όλο το Ψαλτήρι, αν μάλιστα ήταν ικανός και όλη την Αγία Γραφή, κάτι που εξαιρετικά συμβάλλει στην καλλιέργεια της προσεκτικής προφορικής προσευχής. Ύστερα πια άρχιζε η διδασκαλία της νοεράς προσευχής με πλούσια τεκμηρίωση από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Έτσι οδηγούνταν οι μοναχοί στην ορθή κατανόηση της νοεράς προσευχής και στην ορθή άσκησή της. Χάρη στις στέρεες βάσεις και τον σωστό τρόπο εργασίας, η πρόοδός τους ήταν θαυμαστή, σημειώνει. Ρωτά και πάλι ο υποτακτικός, υπάρχει κανένα αποτελεσματικό μέσο προφυλάξεώς μας από την πλάνη γενικά σε όλες τις ασκήσεις της μοναχικής ζωής και ιδιαίτερα στην άσκηση της προσευχής του Ιησού? Και ο γέροντας απαντά: όπως η υπερηφάνεια είναι η αιτία κάθε πλάνης, έτσι και η ταπείνωση, η αντίθετη της αρετής, συμβάλλει σταθερά στην πρόληψη της πλάνης και στην προφύλαξή μας από αυτήν. Όσιος Ιωάννης ο Συναήτης ονόμασε την ταπείνωση φωνεύτρια των παθών. Είναι φανερό ότι εκείνος του οποίου τα πάθη είναι χαλιναγωγημένα και ανενεργά δεν κινδυνεύει από την πλάνη. Γιατί πλάνη είναι η αποεμπάθεια ή η προδιάθεση κλίση της ψυχής προς το ψεύδος πάνω στο θεμέλιο της υπερηφάνειας. Στην άσκηση της προσευχής του Ιησού και κάθε άλλη προσευχής, πλήρη και σταθερή ασφάλεια παρέχει η μορφή της ταπεινοφροσύνης που ονομάζεται πένθος, σημειώνει ο Αγιός μας. Το πένθος είναι το καρδιακό αίσθημα της μετάνοιας, της σωτήριας λύπης για την αμαρτωλότητα και για τη μεγάλη και ποικιλόμορφη αδυναμία του ανθρώπου. Το πένθος είναι πνεύμα συντριμμένο, καρδιά συντριμμένη και ταπεινωμένη, την οποία ο Θεός δεν θα εξουθενώσει. Δεν θα την παραδώσει δηλαδή στην εξουσία και στη χλέβη των δαιμόνων, όπως παραδίνει την υπερήφανη καρδιά, τη γεμάτη από ήηση, αυτοπεποίθηση, αλαζονία. Το πέντος είναι η μοναδική θυσία που δέχεται ο Θεός από το πεσμένο ανθρώπινο πνεύμα, πριν αυτό ανακαινιστεί από το πνεύμα του Θεού του Άγιου. Ας είναι η προσευχή μας διαποτισμένη από το αίσθημα της μετάνοιας και ενωμένη με το πέντος, τότε η πλάνη ποτέ δεν θα ενεργήσει μέσα μας, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Άγιος μας. Όσιος Γρηγόριος ο Συναήτης, στο τελευταίο κεφάλαιο του έργου του για τους εργάτες της προσευχής, λέει για την ψυχοκτόνα πλάνη. Δεν είναι λίγη η βία που χρειάζεται για να φτάσει κανείς φανερά στην αλήθεια και να καθαριστεί από ό,τι είναι αντίθετο στη χάρη. Γιατί ο διάβολος συνηθίζει να παρουσιάζει την πλάνη του με το σχήμα της αλήθειας και μάλιστα
στους αρχαρίους μετασχηματίζοντας τα πονηρά του σχέδια σε πνευματικά. Γι' αυτόν τον λόγο, εκείνος που αγωνίζεται να φτάσει στην καθαρή προσευχή, οφείλει να πορεύεται μέσα στην ησυχία, με μεγάλο τρόμο και πένθος και με καθοδήγηση των εμπείρων να κλαίει πάντοτε για τις αμαρτίες του, να λυπάται και να φοβάται μήπως κολλαστεί ή χάσει το Θεό και χωριστεί από αυτόν τώρα ή στο μέλλον. Όταν λοιπόν δει ο διάβολος κάποιον να ζει μέσα στο πένθος, δεν μένει κοντά του γιατί φοβάται την ταπείνωση που προξενείται από το πένθος. Είναι πολύ μεγάλο όπλο να κρατάει κανείς την προσευχή και το πένθος. Γιατί η απλανής προσευχή, η θέρμη δηλαδή μαζί με την προσευχή του Ιησού, ο οποίος έβαλε φωτιά στη γη της καρδιάς μας, είναι που κατακαίει τα πάθη σαν αγκάθια και προκαλεί στην ψυχή εφροσύνη και ηλαρότητα. Και αυτή η θέρμη δεν έρχεται ούτε από δεξιά, ούτε από αριστερά, ούτε από πάνω, αλλά αναβλύζει στην καρδιά σαν πηγή νερού από το ζώπιο πνεύμα. Αυτήν μονάχα πότισε να βρεις και να αποκτήσεις μέσα στην καρδιά σου, κρατώντας πάντοτε το νου σου χωρίς φαντασίες και γυμνό από νοήματα και λογισμούς, και μη φοβάσαι. Είναι μαζί μας εκείνος που είπε: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Εκείνος τον οποίον παρακαλάμε να μας υπερασπίζει πάντοτε και δεν πρέπει να δηλιάζουμε ή να στενάζουμε όταν επικαλούμαστε το Θεό. Αν τώρα είναι και μερικοί που ξεστράτησαν και παραφρόνησαν, να ξέρεις ότι το έπαθαν αυτό από ιδιορυθμία και υψηλοφροσύνη. Τώρα, λόγω της τέλειας ελλείψεως θεοφόρων διδασκάλων, ο εργάτης προσευχής είναι αναγκασμένος να χειραγωγείται αποκλειστικά από την Αγία Γραφή και τα συγγράμματα των πατέρων. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο, άλλη μια αφορμή όμως για πένθος, πένθος διπλό, που όμως όπως είπαμε το χαρακτήρισε ο Άγιος μας, όπλο σημαντικό, το να κρατάς λοιπόν την προσευχή και το πένθος.

Πατέρα Ονός και Ιδαχή, αγαπητοί ακροατές, πάντα από την συχνότητα που μιλά στην ψυχή μας, με την δασκαλία του Αγίου Ιγνατίου του Μπριτζιανίνοφ για την προσευχή του Ιησού, θα συνεχίσουμε, καθώς ένα πολύ μεγάλο, θα λέγαμε, κεφάλαιο της διδασκαλίας του είναι αυτό το περί προσευχής. Πολύτιμη βοήθεια πάντοτε στα όσα λέμε είναι το βιβλίο του Αγίου με τίτλο «Ασκητικές εμπειρίες», καθώς έχουμε τη δυνατότητα μέσα από εκεί να παρακολουθούμε τα όσα μας δίδονται και μας προσφέρονται, για να μπορούμε λοιπόν να τα μοιραζόμαστε και ταυτόχρονα η καρδιά του καθενός από εμάς όντως να αναπαύεται στα όσα λοιπόν η χάρις του Θεού μας προσφέρει σε όλους μας, καθοδηγώντας μας όντως να τα κάνουμε πράξη ζωής. Με τις ερωτήσεις λοιπόν του υποτακτικού, τις απαντήσεις που δίδει ο γέροντας και όπως τις καταγράφει ο Άγιος Ιγνάτιος, αφινόμαστε και πάλι να βαδίσουμε ακόμα περισσότερο στα μονοπάτια λοιπόν της προσευχής του Ιησού. Δώσε μου μια πιο ακριβή και λεπτομερή περιγραφή της πλάνης. Τι είναι πλάνη, ρωτά ο υποτακτικός στον γέροντά του. Και ο γέροντας απαντά. Πλάνη είναι η φθορά της ανθρώπινης φύσεως. Της ανθρώπινης φύσεως από το ψεύδος. Πλάνη είναι η κατάσταση όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων που προκλήθηκε από την πτώση των προπατώρων μας. Όλοι βρισκόμαστε σε πλάνη. Η γνώση αυτής της πραγματικότητας είναι η καλύτερη προφύλαξη από την πλάνη. Η πιο μεγάλη πλάνη είναι να νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος από την πλάνη. Όλοι απατηθήκαμε, όλοι πλανηθήκαμε, όλοι σε κάποιο βαθμό είμαστε υποδουλωμένοι στο ψεύδος και έχουμε ανάγκη να ελευθερωθούμε. Ποιος θα μας ελευθερώσει? Η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια βεβαίως. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει, διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Με πίστη ας ταυτιστούμε με αυτήν την αλήθεια. Με την προσευχή ας την επικαλεστούμε και θα μας βγάλει από το βάραθρο της πλάνης και της δαιμονικής απάτης. Η κατάστασή μας είναι θλιβερή. Είναι φυλακή από την οποία οικετεύουμε τον Κύριο να μας ελευθερώσει για να δοξολογούμε το όνομά Του. Είναι η σκοτεινή γη όπου ο εχθρός, κατατρέχοντας τη ζωή μας, μας έριξε από φθόνο. Είναι η ανθρώπινη σοφία, η ψευδόνυμη γνώση και το σαρκικό φρόνημα με τα οποία δηλητηριάστηκε όλος ο κόσμος, αποστέργοντας ωστόσο την αρρώστια του και διαλαλώντας την ανθυρή τάχα υγεία του. Είναι σάρκα και αίμα, τα οποία δεν μπορούν να πάρουν μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Είναι ο αιώνιος θάνατος που ανατρέπεται και αφανίζεται από τον Κύριο Ιησού, γιατί αυτός είναι η Ανάσταση και η ζωή. Σε τέτοια κατάσταση βρισκόμαστε. Η θεώρησή της είναι μια ακόμη αφορμή για πένθος. Με δάκρυα ας κραυγάσουμε στον Κύριο Ιησού να μας βγάλει από τη φυλακή, να μας γλιπτώσει από τους νοητούς γκρεμούς, να μας τραβήξει από το στόμα του θανάτου. Ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός, λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, ο οποίος μένει στον Πατέρα και ο Πατέρας αυτόν, κατέβηκε από εκεί, θέλοντας να μας βγάλει από τη δουλεία αλλά και την φοβερότατη πλάνη μας. Αυτή την εξήγηση δεν την κατανοώ, ρωτά πάλι ο υποτακτικός μου. Χρειάζεται μια ανάλυση πιο απλή ή πιο προσιτή στην αντίληψή μου. Και ο γέροντάς του απαντά. Ως μέσο καταστροφής του ανθρώπινου γένους χρησιμοποιήθηκε από τον πεσμένο άγγελο, τον Αιωσφόρο, το ψεύδος, η απάτη. Γι' αυτό ο Κύριος ονόμασε το διάβολο ψεύτη και πατέρα του ψεύδους και ανθρωποκτόνο εξ αρχής. Το ψεύδος το συνέδεσε στενά ο Χριστός με την ανθρωποκτονία, γιατί η δεύτερη είναι οπωσδήποτε συνέπεια του πρώτου, λέγοντας μάλιστα πως ο διάβολος ήταν ανθρωποκτόνος εξ αρχής. Θέλει να δείξει λοιπόν ότι όλο εκείνο, αγαπητοί ακροτές, το ψεύδος από την αρχή το χρησιμοποίησε και συνεχίζει ακατάπαυστα να το χρησιμοποιεί ως μέσο θανατώσεως και καταστροφής των ανθρώπων. Η αρχή του κακού είναι ο ψευδής λογισμός. Αυτός είναι η πηγή της αυταπάτης και της δαιμονικής πλάνης. Με το ψεύδος, ο διάβολος προκάλεσε τον αιώνιο θάνατο των ανθρώπων στις ρίζες τους, στους προπάτορές τους.
προπάτορες απατήθηκαν, δέχτηκαν δηλαδή το ψεύδος για αλήθεια όπως ομολόγησε η Εύα. Το φίδι με απάτησε και έφαγα. Έτσι προσβλήθηκαν από τη θανατηφόρα αμαρτία. Από τότε η φύση μας, δηλητηριασμένη με το δηλητήριο του κακού, στρέφεται σε αυτό εκούσια και ακούσια. Αυτό το κακό παρουσιάζεται στη διεστραμμένη βούληση του σκοτισμένου νου και την εμπαθή καρδιά μας ως καλό και ευχάριστο. Εκούσια στέφεται η φύση μας το κακό, επειδή μέσα μας υπάρχει ελευθερία επιλογής είτε του καλού είτε του κακού, και ακούσια επειδή η ελευθερία αυτή δεν είναι αυτοτελής, καθώς ενεργεί κάτω από την αναπότρεπτη επίδραση της αμαρτίας που την έχει φθείρει. Όλοι έτσι γεννιόμαστε, όλοι έτσι είμαστε, και δεν είναι δυνατό να μην είμαστε. Γι' αυτό και όλοι ανεξαιρέτως βρισκόμαστε σε κατάσταση αυταπάτης και δαιμονικής πλάνης. Από αυτή τη θεώρηση και την κατάσταση του ανθρώπου ως προς τη σχέση του με το καλό και το κακό απορρέει ο ακόλουθος ορισμός της πλάνης, την οποία εξηγεί πολύ ικανοποιητικά. Πλάνη είναι η αποδοχή και η οικείωση από τον άνθρωπο του ψεύδους λοιπόν ως αληθείας. Και πόσες φορές, αγαπητοί αγροτές, στη ζωή μας δεν βιώνουμε αυτό ακριβώς το γεγονός? Να αποδεχόμαστε λοιπόν το ψεύδος, το ψέμα δηλαδή, ως αλήθεια. Στην αρχή η πλάνη ενεργεί με τη μορφή των λογισμών. Μόλις οι λογισμοί της πλάνης γίνουν δεκτοί, διαστρέφεται η σκέψη του ανθρώπου. Έπειτα, χωρίς χρονοτριβή, η πλάνη επιδρά στην καρδιά και διαστρέφει λοιπόν τα αισθήματα, και αφού κυριαρχήσει στην ψυχή, δηλητηριάζει και το σώμα, το οποίο ο πλάστης συνέδεσε αχώριστα με την ψυχή. Η κατάσταση της πλάνης είναι κατάσταση ολέθρου και θανάτου αιωνίου, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Αγίος μας. Ο χρόνος όμως κυλά, και κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας ραδιοφωνική παρουσία. Θα ανανεώσουμε και πάλι την συνάντησή μας για την προσεχή εκπομπή. Μέχρι τότε, ολόθερμες ευχές σε όλους εσάς, από όπου και αν μας ακούτε, με την καλή σας διάθεση και τον καλό σας λογισμό. Ο Θεός λοιπόν σε όλους μας να δίνει αυτό που πάντοτε η καρδιά μας ζητά. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλι, η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

εξή, έγινε εξή. Και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του ασπασμού.

προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.